0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σου με μπλαγιά σου, χωρίς να σε ρωτήσω

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Ανοίξτε το φως και ελάτε γύρτε κοντά.
1: Λοιπόν, βλέπετε φίλες και φίλοι τι κάνει τώρα. Μας βάζει στο κλίμα της 28ης Οκτωβρίου σιγά σιγά. Η Βέμπο δεν ήταν αυτή, Νίκο?
2: Βέβαια ήταν η Βέμπο. Το κατάλαβες, ατσίδα μου, το κατάλαβες.
1: Ακριβώς τον έκανε του Λαζόπουλου εκεί με την τέτοια. Τα όπιασα κατευθείαν.
2: Το μούτσο. Με αυτούς εκεί και με τον... Πώς ήτανε, όχι ο Πεζιρκιανίδης, πες το να μωρέ, ο γνωστός, ο Πόντιος, ο ηθοποιός, αυτό το δίδυμο εκεί στους 10 μικρούς μίτσους, όταν μεγαλουργούσε ο Λάκης ο Λαζόπουλος,
1: πολιτικό,
2: γιατί τώρα δεν τρελαίνομαι, τέλος πάντων, ναι.
1: Πάντως τον έκανες ακριβώς,
2: ήτανε, πώς τον λέγανε, πρέπει να θυμηθώ πώς λέγανε τα ονόματα, τους χαρακτήρες.
1: Τον έκανες πάντως ακριβώς. Φιλαράκο, τι μας ετοιμάζεις πάλι? Μας προετοιμάζεις σιγά σιγά για την 28η, εγώ το είπα.
2: Σβήσε το φως.
1: Σβήσε το φως. Να, πολύ ωραίο τραγούδι. Σε σχέση με ένα τραγούδι με το οποίο προσπαθείς να ξυπνήσεις, ρε παιδί μου. Να σταθείς στα πόδια σου, να στυλωθείς για να ξεκινήσεις.
2: Μ' αρέσουν, τα βρίσκω έτσι λίγο γραφικά αυτά τα τραγούδια εκείνης εποχής που είχαν και σε Latin ρυθμούς, γιατί τότε η ελληνική κοινωνία, έτσι ξέρεις, από. Η ελληνική παραδοσιακή κοινωνία είχε αρχίσει να μαθαίνει τις διεθνείς τάσεις, τις παγκόσμιας τάσεις. Και βάζαν και μουσικά μέσα πράγματα. Ναι. Εκεί η Foxtrot.
1: Όχι, πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Την καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο. Άντε, παιδιά, λέει, σιγά σιγά πάει και αυτή η εβδομάδα. Κουράγιο και λίγο έμεινε για το Σαββατοκύριακο. να ξεκλέψουμε καμιά ώρα παραπάνω ύπνο.
2: Αυτό είναι πιο ανυπόμονο από εμά, βρε.
1: Περιμένουμε, λέει, τις μουσικές επιλογές, κύριε Λοχαγέ, σαν να είναι ο τελευταίος χορός της Βύση και του λίσταρχου Καρβέλη.
2: Σε χειροκροτώ, σε χειροκροτώ, υπολοχαγέ. Μπράβο σου, μπράβο σου.
1: Εύχομαι, λέει, καλή συνέχεια σε όλους τους φίλους ακροατές, με υγεία και ειρήνη. Βλέπεις ότι όλοι το συζητούν αυτό. Μπορεί να είναι εδώ Ρούμπιο, μπορεί η ακρίβεια, μπορεί. Αλλά είναι από τα θέματα πρώτα στη συζήτηση και στην κουβέντα μεταξύ μιας παρέας, το σκηνικό αυτό μεταξύ Βύσης και Καρβέλα.
2: Ναι.
1: Σου λέει, τι έγινε, ρε παιδιά?
2: Είχε και συνέχεια χθες. Βγήκε ξανά ο δικηγόρος της μίας πλευράς, βγήκαν η εταιρεία παραγωγής.
1: Σου λέει, εδώ 250 χιλιάρικα, πάρτε εδώ με απόδειξη.
2: Βγήκαν και άλλοι καλλιτέχνες στη μέση. Πήρε το λόγο και ο Λάκης ο Παπαδόπουλος. Ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ.
1: Τι είπε ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ?
2: Νομίζω ότι, εντάξει, κράτησε μία. Παιδιά, εντάξει, ηρεμήστε λίγο. Αλλά νομίζω ότι πρέπει ελαφρώς να πήρε και την. Θέση του δημιουργού, του τέστην του Καρβέλα.
1: Επειδή είναι και αυτός περισσότερο δημιουργός πλέον, πέρα από ερμηνευτής.
2: Τώρα δεν θυμάμαι, μην τον αδικήσω, αλλά σίγουρα πήρε θέση και από ό,τι έμαθα, έγινε και αυτό σούσουρο. Το ανακάτεμα του Λάκη του Παπαδόπουλου. Διότι η ελληνική κοινωνία ασχολείται με αυτά, φυσικά, δεν ασχολείται με Ρούμπιο και Διαμάντιο.
1: Και εγώ, φίλε, θα σου πω κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και πού είναι η κυβέρνηση, φίλε? Γιατί δεν λειτουργεί παρεμβατικά? Γιατί κοφεύει? Γιατί δεν βγαίνει να πάρει θέση? Γιατί δεν δημιουργεί έναν μηχανισμό που να φέρει κοντά αυτούς τους δύο καλλιτέχνες με τους οποίους μεγαλώσαμε, να είναι χωρισμένοι αλλά να είναι πάντοτε μαζί? Να κάνουν, όχι, μη με πας, να κάνουν μαζί συναυλίες και να ξέρουμε ότι η Άννα και ο Νίκος ήταν πάντοτε ένα.
2: Να πάρει όμως θέση σαν τον δήμαρχο Μπακαλιόκο, που μπήκε εκεί πέρα να ντεμέκ να ηρεμήσει.
1: Ναι, τον είδα.
2: Μπακαλιόκο, ποιον λέγανε? Κάποιο ποδοσφαιριστή δεν λέγανε?
1: Του Πάουκ.
2: Άμα δεν το προφέρει ο Γιώργος Ομίνος, δεν μου έρχεται. Μπακαλιόκο.
1: Πού είναι, λοιπόν, φίλε Νίκο, η κυβέρνηση? Γιατί δεν παίρνει θέση?
2: Νομίζω ότι σήμερα στο press room.
1: Και η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση πού είναι να πει ότι εμείς θέλουμε να στηρίξουμε αυτό το.
2: Κοίταξε. Είναι πολύ πιθανό, με το διχασμό της ελληνικής κοινωνίας και ότι έχει εμφύλιο πόλεμο στα πάντα, έτσι να γίνουν η μισή βυσική και η άλλη μισή καρβελική.
1: Στάνταρ, δηλαδή, δεν υπάρχει πιθανότητα.
2: Και θα ρωτηθεί στο press room ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Μπήκες μήπως σε μια δικασία να τσεκάρεις στο Twitter τι γίνεται? Γιατί είμαι βέβαιος ότι θα έχουν δημιουργηθεί ήδη δύο στρατόπεδα που να λένε, δώσε μου κάποια τα λεφτά από τη μία πλευρά, και στον άλλο να λένε, τι έγινε, βρε Νικολάκη, και τα λοιπά. Εκβιάζουμε και την Ανούλα μετά από τόσα χρόνια.
2: Βύση.
1: Σε τάιζε.
2: Βύση. Εντωμεταξύ, ξέρεις τι μου έρχεται τώρα, επειδή βλέπαμε και Γαλλία, την κυβέρνηση του Βυσί, την δοσίλωη κυβέρνηση της Γαλλίας.
1: Καμία σχέση.
2: Το Βυσί.
1: Χαμός γίνεται. Ακόμα και
2: χαμός
1: ο Πέτρος.
2: Χαμός στα social.
1: Σου λέει, δεν γίνεται, ρε Μάγκη. Πώς αναντέξει η ελληνική κοινωνία? Σοφία, εσύ τι λες? Σοφία Σακαλή επέστρεψε.
2: Ναι.
1: Η άσωτη κόρη επέστρεψε.
2: Ναι.
1: Μισό λεπτό λίγο.
2: Είδε φως απ' έξω.
1: Γιάννη, βάλε σε παρακαλώ να ετοιμάζεται ο Μόσχος ο Σιτευτός. Τον κρατούσαμε για τη Σοφία.
2: Για την άσωτη.
1: Στους άλλους δίναμε δίναμε τα κοκαλάκια. Να ετοιμαστεί παρακαλώ το κρέας, γιατί η αγαπημένη μας κόρη γύρισε και πάλι πίσω. Εσύ τι λες, Σοφία, για την κόντρα?
2: Μάνος Κατράκης, το χώμα βάφει και κόκκινο.
1: Για πες. Με τη Βύση, είδες.
2: Με τους ερμηνευτές.
1: Ναι.
2: Δεν είναι με τους δημιουργούς.
1: Πάντως η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι και εμείς το πήραμε μόνο στο αστείο, δεν μπήκαμε επί της ουσίας να σχολιάσουμε.
2: Ανοίξαμε δρόμο όμως.
1: Μπράβο.
2: Ανοίξαμε δρόμο όμως. Ναι, μας μιμήθηκαν μετά όλοι στη σειρά.
1: Εγώ όμως θα πω ότι περισσότερο κι εγώ πιστεύω όσα είπε η Βύση. Δηλαδή ότι πριν από τη συναυλία της έλεγε, ξέρεις τι, θέλω 1,5 εκατομμύριο κτλ. Μόλις είδε το μέγεθος της ιστορίας. Για να μην την μπλοκάρω. Δηλαδή,
2: καλά, ρε. Αυτοί πέρσι δεν είχαν βγει στο Παναθηναϊκό Στάδιο που επίσης είχε 80.000 κόσμο και είχε βουλιάξει.
1: Ναι.
2: Δεν βγήκανε παρεούλα και αγκαλιά και τραγουδήσαν και τα παλιά τους τραγούδια.
1: Τι έγινε, Νικολάκη?
2: Τι έγινε?
1: Και δεν αναφέρομαι στο ένα, λέω στον άλλον εκεί, τον Καρβέλα. Μήπως ένιωσε, φίλε, να σου πω κάτι. Μερικές φορές, μήπως ένιωσε ο παραπεταμένος, γιατί έκανε τη συναυλία η Άννα η Βύση, γέμισε ένα Ολυμπιακό στάδιο, το ΆΚΑ, με δικά του τραγούδια, και αυτός δεν ήταν πουθενά. Δηλαδή δεν έκανε καμία αναφορά στο
2: δεν
1: κάδρο.
2: Δεν έκανε αναφορά.
1: Στο κάδρο.
2: Εκεί που έκανε το τεχνητή νοημοσύνη και μίλησε με την Ανούλα τον 17, δεν έβαλε δίπλα και τον Καρβέλα
1: τον
2: όταν ήταν πιτσιρικάς.
1: Και νομίζω ότι γι' αυτό μπορεί να ενοχλήθηκε.
2: Σκηνές από το γάμο τους. Θυμάμαι που κουμπάρος τους. Ξέρεις ποιος ήταν. Ξέρεις ποιος ήταν.
1: Βλέπεις ότι όλοι τα ξέρουν.
2: Ξέρεις ποιος ήταν κουμπάρος τους στο γάμο τους. Εκεί αρχές 80's, τέλη 70's, αρχές 80's ήταν. Γύρω στο 81 εκεί πέρα. Ήταν ο πρόεδρος Κυπριανού.
1: Αλήθεια λες?
2: Βέβαια. Ο πρόεδρος Κυπριανού ήταν ο κουμπάρος τους. Δηλαδή, αν δεν θυμάμαι καλά, κατά 99% το θυμάμαι. Δεν έχουμε και Αλτσχάιμερ. Να ναι. Βρεθεί κάποιος να μου το θυμίσει.
1: Όχι, για να το λες, για να λοιπόν, το λες πρέπει.
2: Και αυτό να σου πω και κάτι.
1: Δηλαδή, το ευλόγησε ο Κυπριανού.
2: Εμένα γιατί δεν με έβαλε στο πλάνο?
1: Εσένα γιατί να σε βάλει, ρε Νίκο?
2: Θυμήθηκα τώρα. Γιατί Σκαραμπέο, κάποτε με την Ανούλα βγαίναμε έξω παρέα. Ήμασταν εκεί πέρα. Πίναμε τους τραπέδες, τι φακιόνος νέγρι. Σκαραμπέο.
1: Ακριβώς το κάνει. Έπρεπε, φίλες και φίλοι, να υπάρχει κάμερα εδώ για να τον βλέπετε. Μην το ξανακάνεις. Βλέπω τον Λαζόπουλο να ζητά πνευματικά δικαιώματα από την ερμηνεία.
2: Όχι, μπορεί όμως να μου ζητήσει να με φιλοξενήσει, να είμαι guest εκεί στο show που κάνει το Τσαντήρι. Πώς περνάνε όλοι οι άλλοι?
1: Ναι, γιατί να μην πάμε κι εμείς, Νίκο?
2: Ο δημοσιογράφος που λοξοδρόμησε.
1: Μπράβο. Όχι, που βρήκε το δρόμο του. Καλημέρα στον Αργύρη το Δούβλατζη.
2: Παρακαλούμε.
1: Από τις Ινούσες και σήμερα μας ακούει.
2: Τώρα θέλει να μας σπάσει τα νεύρα. Ρε εσύ, Αργύρη, εδώ και 20 μέρες μας κοπανάζω ότι είσαι από τις Ινούσες. Δηλαδή,
1: αφού
2: δείξε,
1: είναι από τις Ινούσες.
2: Δείξε λίγο συμπόνια. Δείξε λίγο συμπόνια εδώ στους εργάτες του πρωινού, δηλαδή, έλεος.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Θα σηκωθώ να πάω να τον βρω εκεί πέρα.
1: Καλημέρα και μπράβο στην επιλογή τραγουδιών. Αλλά και μπράβο, Μπάμπη, για την υπομονή σου.
2: Ναι, ναι. Μπράβο, Μπάμπη, μπράβο. Καραμίου τσουμίνο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, άντε γύρνα εσύ στο ψάρεμά σου και άσε μας εμάς να ακούσουμε ωραία μουσική, να ακούσουμε Jimmy Somerville και Safe in These Arms.
1: Τι λες τώρα, ρε φίλε?
2: Άκου κομματάρα, να δούμε, θα σου θυμίσει κάτι.
1: Μα τι είπες τώρα?

0: Εξαιρετικό κομμάτι, το παραδέχομαι Νίκο. Νομίζω ότι με αυτή την επιλογή έχει σκοράρει, έχει σοφαρίσει τον Αργύριο Δούμπλατζη. Το έκανε ένα-ένα από το κέντρο ήταν το σουτ.
1: Τα αποδυτήρια τον έχουμε άστορα.
0: Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Έχει μάτια να μας βλέπει.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Η πόλη ξύπνησε στον 102. Νίκο, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Δηλαδή, είδαμε ότι ακόμα και η Βύση μπορεί να σκοτωθεί με τον Καρβέλα, αλλά κάποιοι άνθρωποι, κύριε φίλε μου, δεν αλλάζουν με τίποτα. Βγήκε ο Ντόναλντ Τραμπ και δεν ξέρω αν είδε τη δήλωσή του.
1: Να κάνει δήλωση για την διαμάχη Καρβέλα Βύση.
0: Όχι.
1: Μόνο γι' αυτό δεν έχει.
0: Όχι, όχι. Τι είναι να γίνει μέσα στην εβδομάδα, νομίζω μέχρι την Παρασκευή.
1: Οι βουλευτικές εκλογές στην.
0: Όχι. Να ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες για τον Νόμπελ Ειρήνης.
1: Α, ναι.
0: Και βγήκε πάλι.
1: Πάλι αυτό
0: και κλάφτηκε και είπε. Ήρθε η ώρα, αλλά δεν ξέρω, λέει. Μάλλον δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν και εμένα.
1: Καλοκάγατους, καλοπροαίρετους.
0: Δεν ξέρω, λέει, ποια θα είναι η απόφασή τους, αλλά φημίζονται πως δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν και εμένα, παρά το γεγονός ότι εγώ σταμάτησα 8 περίπου πολέμους. Είναι πλέον καιρός, είπε.
1: Εδώ έχει ανάψει άλλους και δεν μπορεί να τους βύσει. Τι λέμε τώρα.
0: Παιδιά, δεν πάμε καλά.
1: Playmobil είναι ο άνθρωπος, εντάξει.
0: Ήταν μεγάλη μου τιμή που το έλαβα έμεσα, λέει, την προηγούμενη φορά από την ίδια την βραβευθύσα, η οποία δήλωσε ότι κανείς στην ιστορία δεν το άξιζε περισσότερο.
1: Βάζει και τους τρολάρει από το πρόεδρο. Και στην Αμερική τους κάνει χαβαλέ.
0: Όχι,
1: τους παίζει. Τους εμπέζει.
0: Σου λέω ότι βγήκε ξανά και σου λέει να την Παρασκευή, σαν να κλαίγεται. Άρα θα το ήθελα, θα έπρεπε να μου το δώσει. Βέβαια δεν το δίνουν μάλλον σε μένα. Κάτι τύπου σαν και θα το άξιζε κτλ. Ρε παιδιά, δώστε το Νόμπελ Ειρήνης. Εγώ κάνω έκκληση. Μήπως και με αυτόν τον τρόπο πιστεί να σταματήσει τους πολέμους.
1: Δεν σταματάει.
0: Γιατί Νίκο σου λέει ότι εγώ σταμάτησα 8, δεν το πήρα, δεν είχα πάρει. Θα ξεκινήσω 3 να μάθετε. Είναι τέτοιος το λέω. Είναι τέτοιος. Είναι τέτοιος.
1: Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι άμα γνωρίζει τον Λάκη Λαζόπουλο θα τελειώσει. Δεν θα θέλει τίποτε άλλο. Άμα γίνει φίλος του Λάκη.
0: Του Λάκη. Τσου ρε Λάκη. Τσου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, επιτέλους, ας έρθει στην Ελλάδα να δει εδώ πέρα λίγο πώς περνάμε. Νομίζω μπορεί, ξέρεις τι, μπορεί να θελήσει μετά να κάνει τέτοιο, να κάνει αλλαγή.
0: Νίκο, νομίζω ότι μπορεί να ο Ρούμπιο να άνοιξε τώρα μεγάλο μπέλα στο κεφάλι του. Αν τον είδε ο Τραμπ να μιλάει στην Πνίκα με πίσω την Ακρόπολη, κάτι που τον ηρευόταν ο ίδιος, μπορεί να σκεφτεί γιατί το έκανε ο Ρούμπιο πριν από εμένα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο προεδρική η τοποθέτηση του Ρούμπιο.
1: Εντάξει,
0: και το όλο
1: τώρα,
0: το προφίλ.
1: Ό,τι και να λέμε τώρα, όσο και να θέλει να μας κολακεύσει, μας χρησιμοποίησε και ως κάδρο.
0: Μπράβο.
1: Του προεκλογικού του σκηνικού.
0: Ακριβώς. Γιατί νομίζω ότι έπαιξε παντού σε όλο τον κόσμο η εικόνα του με πίσω με την Ακρόπολη.
1: Νομίζω,
0: και όσα είπε.
1: Νομίζω ότι αν κάνει μία αφίσα κεντρική
0: αυτή
1: για τις ερχόμενες εκλογές ο Ρούμπιο, θα είναι αυτή η εικόνα.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα αυτός ξέρει τι θα θελήσει ο Τραμπ. Μετά από αυτό,
0: μέσα από την Ακρόπολη.
1: Μέσα στον Παρθενώνα θα τον βάλουν στη θέση του χρυσελεφάντινου αγάλματος της Αθηνάς. Εκεί.
0: Ναι, μόνο έτσι
1: θα ζητήσει μάλιστα θα ζητήσει να ξανααναστήσουμε το Φιδεία,
0: ναι, ναι,
1: για να του φτιάξει το άγαλμα.
0: Γιατί δεν το μάθες αυτό, ρε φίλε? Εγώ τώρα το μάθα χθες παρακολουθώντας την επίσκεψη του Ρούμπιο. Ότι έχει ανακαινιστεί μέρος της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα με μάρμαρα ακριβώς ίδια από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην Ακρόπολη. Το ήξερες? Το ήξερες?
1: Ποιο πράγμα? Ότι?
0: Εχθές έγιναν τα εγγένεια ενός ανακαινισμένου νέου τμήματος της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Ρούμπιο και. Ναι.
1: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Και τα μάρμαρα εκεί που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα ίδια που χρησιμοποιήθηκαν και στην Ακρόπολη.
1: Ναι, δηλαδή πεντελικό μάρμαρο, μάρμαρο από την Άξο, ξέρω
0: εγώ. Αυτό που κρατώ είναι πόση λατρεία έχουν και πόσο σεβασμό δείχνουν. Μάλιστα. Στην αρχαία ελληνική κληρονομιά.
1: Άμα πας στο Μόναχο στη Γερμανία.
0: Σε αντιδιαστολή, Νίκο, με εμάς και πώς συμπεριφερόμαστε.
1: Άμα πας στο Μόναχο στη Γερμανία, ο πατέρας του βασιλιά Όθωνα εκεί πέρα, ο βασιλιάς της Βαυαρίας, είχε τέτοια αρχαιολατρεία που το έκανε όλο το Μόναχο. Ήθελε να κάνει και η Ακρόπολη και Παρθενώνα, δηλαδή εκεί πέρα. Το αντίστοιχο και στην Αμερική, εκεί ειδικά στην Ουάσιγκτον, χτίστηκε με το.
0: Ναι.
1: Αρχαίο.
0: Και καπιτόλια και ιστορίες με το αρχαίο
1: ελληνικό.
0: Μα έχουν λατρεία. Και ξέρεις τι, αυτό μου έμεινε. Και λέω, δες ρε παιδάκι μου, οι ξένοι άπαντες λατρεύουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και εμείς πλέον ούτε καν το διδασκόμαστε στα σχολεία μας, ρε φίλε. Διαβάζω, βλέπω τι διαβάζουμε με τα πιτσιρίκια. Έχει φτάσει στην έκτη δημοτικού η Ελευθερίτσα. Επιδερμικά, επιφανειακά και ξεπέτα. και ξεπέτα. Περισσότερο Βυζάντιο εγώ έχω διαβάσει στο κορίτσι παρά το αρχαίο ελληνικό πνεύμα.
1: Καλά, κοίταξε,
0: και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.
1: Και το Βυζάντιο, το οποίο δεν ήταν Βυζάντιο εκείνον τον καιρό, ήταν Ρώμη, ήταν Νέα Ρώμη τέλος πάντων. Βυζάντιο καθορίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα.
0: Ναι, καταλαβαίνεις και τι εννοώ.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλά από τα βιβλία είναι και, να πω διάτρετα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω όρο που να τα, ξέρεις, να τα αποκλεί, να τα ρίχνει στην πυρά, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω διαβάσει αρκετά πράγματα και στα βιβλία ιστορίας και της δικαίας μου της μικρής, τα οποία θα έλεγα ότι είναι πολύ αμφίσιμα,
0: ναι,
1: πολύ αμφιταλαντευόμενα και δύσκολα νομίζω ότι ακολουθούν ακριβώς το πνεύμα της ιστορίας. Τέλος πάντων.
0: Και όταν βγαίνει ο Ρούμπιο και λέει να ξαναγυρίσουμε σε εκείνες τις αξίες, αναρωτιόμουν ποιες είναι αυτές οι αξίες, γιατί τις έχουμε ξεχάσει εμείς οι νεοέλληνες που έχουμε την μεγάλη κληρονομιά.
1: Εγώ ξέρω ότι και στην κλασική παιδεία των Γάλλων υπάρχουν μέσα τα αρχαία κείμενα, υπάρχουν τα αρχαία ελληνικά. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν διδάσκονται αυτά ή πώς διδάσκονται και φτάσανε στα σχολεία και τα λύκεια της Γαλλίας να γίνεται αυτό το χάλι που γίνεται τώρα. Και δεν ξέρω αν ενδιαφέρουν και κανέναν.
0: Ναι.
1: Διότι από ό,τι βλέπω τα παιδιά, και φυσικά δεν θέλουμε να αποκλείσουμε ούτε να διαχωρίσουμε, αλλά τα παιδιά αυτά τα οποία επικαλούνται μόνο τον Αλλάχ σε αυτές τις ηλικίες, δεν ξέρω κατά πόσο είναι διαποτισμένα με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα.
0: Σε καμία των περιπτώσεων. Καλημέρα και στην φίλη μας τη Λιάνα. Καλημέρα, λέει, στην πρωινή παρεούλα. Εγώ πάντως, λέει, από σας άκουσα πρώτα για τον καυγά τη Ανούλα τη Βύση με τον Καρβέλα και μετά τρέξαν όλοι οι άλλοι να το πούν.
1: Όλα εδώ τα ακούτε, Λιάνα. Καλημέρα, Λιάνα.
0: Παιδιά,
1: καλημέρα.
0: Δεν μπορώ, λέει,
1: καλημέρα,
0: να πιστέψω. Παιδιά, δεν μπορώ, μην αργήσει αυτά, σε παρακαλώ. Καλά το πήγαμε μέχρι τώρα. Παιδιά, λέει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Τραμπ είναι πλανητάρχης. Κανένας μας, Λιάνα μου, αλλά εγώ θα το κάνω λίγο χειρότερο. Είναι πλανητάρχης για δεύτερη φορά. Δηλαδή, αν κάποιοι δεν τον κατάλαβαν την πρώτη, ήταν και δεύτερη.
1: Ναι.
0: Για να πάρουμε όλη τη δόση. Δηλαδή, δεν είναι μία και τελείωσε.
1: Δεν έφτανε η πρώτη.
0: Όχι.
1: Δεν έφτανε η πρώτη. Τον ξαναβγάλανε. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Όταν έχεις ως αντίπαλον δέος τον Biden.
0: Ναι. Είναι σαν να παίζεις μόνος σου μπάλα.
1: Θα έλεγα τις προάλλες ότι υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που αντιστέκονται στον Τραμπ. Ρόμπερτ Ντενίρο. Αναφέραμε, ναι, ένα χαρακτηριστικά. Αλλά δεν μπαίνουν, δεν βάζουν το πόδι στη φωτιά.
0: Νίκο, θα σου πω κάτι που έχει περάσει 100 φορές από το μυαλό μου. Λέω, σαν τη Λιάνα φαντάζομαι, ότι άντε ρε παιδάκι μου, να τελειώνει η θητεία του Τραμπ, δεύτερη θητεία, και δεν μπορείς να πας τρίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι όμως το χαρακτήρα εκείνων των ανθρώπων τύπου Ερντογάν και Πούτιν, που τον περιμένω να αλλάξει καμία νομοθεσία εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και να πει ότι θα μπορεί και τρίτη θητεία και τέταρτη και πέμπτη και δωδέκατη, και να μην ξεκουνιέται από την καρέκλα.
1: Το είχε πει. Απλά βλέπω τον τελευταίο καιρό από τη στάση του και από τα αυτά που λέει ή αυτά που δεν λέει, ότι μάλλον έχει αποσυρθεί αυτή η ιδέα, αυτή η αντίληψη. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλα βαθιά κέντρα εξουσίας,
0: ναι,
1: στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ηνωμένες Πολιτείες,
0: ναι. Αλλά τις προάλλες το βγάλανε με το ζόρι από το Λευκό Οίκο, δεν έβγαινε.
1: Το θέμα είναι
0: με τους Ινδιάνους και με τους καουμπόιδες εκεί να το φυλάνε.
1: Το θέμα είναι ο διάδοχος. Άντε να είναι, ξέρω εγώ, Μαρκ Ρούμπιο που φαίνεται νουνεχής.
0: Μακάρι. Και να μην είναι ο Βάνς. Ναι, γιατί ο Βάνς είναι εκδοχή του Τραμπ. Είναι.
1: Βάνς.
0: Το πνευματικό του παιδί.
1: Τι
0: μακάρι
1: Βάνς
0: να είναι ο Ρούμπιο, γιατί και αυτό το σκεφτόμουν χθες, Νίκο. Και λέω ότι δες ότι έχουμε αναπτύξει μια αλφα σχέση με το συγκεκριμένο. Φαίνεται ότι μας εκτιμά και μας αγαπά. Σε ένα βαθμό
1: μας
0: τώρα
1: αγαπά.
0: Το αγαπά, ναι. Αντιλαμβάνεσαι. Όπως μπορεί να αγαπά ένας Αμερικανός έναν ευρωπαϊκό λαό. Σε σχέση πάντοτε με τους γείτονες, με τους Τούρκους είναι. Δηλαδή ότι εάν κάποια στιγμή έχει να επιλέξει Ελλάδα-Τουρκία, mm-hmm, σε ένα ζήτημα, εγώ νομίζω ότι θα μας στηρίξει εμάς. Αυτή την αίσθηση μου δώσε.
1: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν μας ακούει η Ευαγγελία, αν μας ακούν οι φίλοι μας οι Θεσσαλοί, αλλά ξέρεις πώς προέκυψε ο Βάνς, έτσι. Συζητούσε εκεί πέρα με τους πολιτικούς του συμβούλους. Μέσα σε αυτούς είχε και έναν Ελληνοαμερικανό λαρισινής καταγωγής.
0: Ναι, λαρισαίο.
1: Και ρωτούσε ο Τραμπ, τώρα αυτό τώρα μου ήρθε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ρωτούσε ο Τραμπ, ποιο να βάλω ρε παιδιά για την πρόεδρο σε αυτή την προεκλογική μου. Και του λέει ο λαρισαίος, ποιο Βάνς. Α, το Βάνσλι.
0: Καλή ιδέα. Βάλτε τον και τον γράψανε.
1: Ναι, ναι, ναι. Του λέω, Λάρις, ποιο να Βάνς. Βάνς.
0: Γιατί δεν Βάνς το ντάδε, το Βάνς. Βάνς.
1: Τώρα μου ήρθε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Βαγγελία, Βαγγελιό, Βαγγελίτσα. Θυμάμαι κάποτε είχε μία σειρά τηλεοπτική.
0: Δεν
1: της Βαγενά, θυμάστε το κανάλι της Βαγγελίτσας,
0: ναι,
1: δεν ήτανε.
0: Δεν
1: είχε,
0: το
1: είχε και πλάκα, ήταν κάποιοι, νομίζω ο Φιλιππίδης και κάποιοι άλλοι ηθοποιοί πρωτοεμφανίστηκαν εκεί σε αυτό το σύριο.
0: Ακόμα και γι' αυτό εκ των υστέρων λες, καλά έκανα και δεν το βλέπα. Δεν μου άρεσε, δεν ήταν του στυλ μου.
1: Εντάξει.
0: Δεν κολούσε.
1: Ήσουν πολύ νέος τότε. Ήσουν πολύ νέος. Τα ξεπερνούσε αυτά. Έβλεπε Miami Vice εκεί. Με τα Armani τα κουστούμια. Έβλεπε τον Τόντα.
0: Σε κατάλαβα.
1: Σε κατάλαβα.
0: Δεν έκανα επεισόδιο.
1: Βάλε παιδί μου You Belong to the City να νομίσει για λίγο ότι είναι ο Don Johnson. Πώς τον λέγανε στην. You Belong to the City είναι το τραγουδάκι. Λοιπόν, προς το παρόν όμως, μέχρι να βρούμε αυτό το τραγούδι, πάμε σε ένα άλλο. Τι λες, γιατί πήγε και μισή η Μπάμπη. Με ένα Τζίμι Σόμερσβιλ θα τη βγάλουμε όλη τη μέρα σήμερα. Είμαι μια Σοφία Βέμπο. Τι λες, θα πάμε.
0: Και δεν πάμε. Εγώ να ρωτήσω εάν πήρε θέση στην κόντρα της Ανούλας με τον Νίκο η αδερφή της Βύσης, η Λία, που είχαν εμφανιστεί μαζί, αν θυμάσαι, ένα διάστημα.
1: Λία,
0: και μοιάζανε λέγανε, σαν δυο σταγόνες νερού.
1: Η οποία λέγανε ότι είχε και ακόμα καλύτερη φωνή η Λία Βύση και ήταν και πολύ κατηρτισμένη στα μουσικά πράγματα και τραγούδησε και με πολλούς. Το ξέρεις ότι πολλά από τα τραγούδια που ξέρουμε του Ρόμπερτ Βίλιαμς εκείνης της εποχής που έλεγε με την Μπέση Αργυράκη τα είχε ηχογραφήσει και με τη Λία Βύση.
0: Ναι, αλλά ποτέ δεν έγινε.
1: Ποτέ δεν έγινε στάρ, γιατί εντάξει, η Ανούλα είχε έτσι όλο το πακέτο.
0: Τι μου θύμισες τώρα. Κάποτε έπαιζε στον ΠΑΟΚ ένας προδότης, ο Χρήστος Οδημόπουλος, μεγάλος προδότης. Μας άφησε.
1: Ο Φωνιάς.
0: Ο πρώην Φωνιάς. Φωνιάς ήταν όταν έπαιζε σε εμάς. Μας πούλησε πριν τον τελικό της Λάρισας, που έχασε ο ΠΑΟΚ με 4 γκολ.
1: Μετά ήταν.
0: Μεγάλος
1: πήρε
0: προδότης.
1: Χάρη μετά.
0: Ναι, θα, πήρε σου χάρη. Πω, θα σου πω μετά, δεν έχω χρόνο για να παίξει το τραγούδι. Και είχε, αν θυμάσαι, και το Θανάση Δημόπουλο. Που έπαιζε και στον Παναθηναϊκό και στον Ηρακλή. Πέρασε και από τον ΠΑΟΚ. Και τότε φτιάχναν αφιερώματα τα δύο αδέρφια. Οι ποδοσφαιριστές, οι δε, και λέγαν και οι δύο. Εμείς δεν είμαστε τίποτα. Έχουμε έναν ακόμα αδερφό, εκείνο να δείτε. Εκείνος είναι πολύ καλύτερος από εμάς. Τον Φούκο. Φούκος Δημόπουλος.
1: Ήταν σαν τους αδελφούς Διονυσίου.
0: Δεν τον ακούσαμε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ.
1: Έμεινε μόνο η φήμη.
0: Φούκος, ο Φούκος.
1: Τον έφαγε μετά η καλή ζωή. Αυτό που λένε ζωή γλυκιά. Άκουμε που σου λέω. Λοιπόν, εγώ λέω να ακούσουμε ένα Bob Marley και υπάρχει μία.
0: Την έχεις κάνει. Σωστά.
1: Περίμενε.
0: Από το ένα
1: περίμενε.
0: Το
1: βρήκες αυτό που λέγαμε. Το βρήκες. Δεν το βγάζει. Θα έρθω εγώ, θα έρθει ο Θεός Νίκος να το βγάλει. Λοιπόν,
0: δεν βγαίνει το ψάρι, δεν τζιμπάει.
1: Έχω σήμερα δύο Bob Marley-δες. Λοιπόν, γιατί όμως τους έχω, Bob Marley. Θα το μάθετε αργότερα. Πάμε προς το παρόν. Is this love? Πάμε.
0: Γι' αυτό άρχισε η Σοφία και δεν έχετε όσο συχνά την είχαμε εδώ στα πρωινά. Δώσε Σοφία, δώσε.
1: Δώσε παιδί μου ρυθμό, δώσε ρέγγε.

0: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πέμπτη, την καβαλήσαμε και την Πέμπτη, Νικολάκη μου.
1: Πέμπτη.
0: Την καβαλήσαμε,
1: πέμπτη,
0: Νικολάκη μου.
1: 8 Οκτωβρίου. 8 Οκτωβρίου. Έχουμε 2 Οκτώ. Οκτώβριος και 8. Λοιπόν. Και νομίζω, σκαραβαίο, ότι ναι, πρέπει να πάμε στους τίτλους, γιατί είμαστε και 37.
0: Ναι.
1: Και έχουμε βαρύς, πηχιαίους τίτλους, κύριε Σκαραβέ. Πάμε.
0: Πάμε. Πάμε, πάμε να τους πούμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε φυσικά με τι άλλο. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση διμερού συνεργασίας.
0: Από την πλευρά του, Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία εποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτείων, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών.
1: Το επόμενο είναι δικό μου. Για να δεις τώρα, ναι, πώς γίνονται έτσι, όπως βγήκε χθες ο κύριος Άδωνης και είπε, όχι ρε παιδιά, εγώ δεν τα έλεγα για τον Νίκο το δέν, για τον εκτιμώ, άλλωστε αλλού πολιτεύεται αυτός, αλλού, ναι, πολιτεύομαι,
0: ναι,
1: εγώ
0: και λοιπά, γύρισμα, λοιπά, και λοιπά. Γύρισμα, ναι.
1: Θες τώρα ένα άλλο γύρισμα, μια τρίπλα, τι λέγαμε πριν, σε ανάρτηση του ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο, ναι, για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Λοιπόν,
0: ναι,
1: εγώ νομίζω θα σου βάλω και στοίχημα,
0: ναι,
1: ότι θα αρχίσουν να μας ζητάνε εδώ πέρα να κλείσουν, ναι, να ρεζερβάρουν, ναι, τους χώρους.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έχουμε στην επόμενη,
0: στο Δελφόν,
1: στις επόμενες εκλογές θα είναι στους Δελφούς ο Τραμπ, στην ΠΝΙΚΑ ο τέτοιος, στην ΚΝΟΣΟ ο Βανς, θα πιάσουν τα αρχαία. Βέβαια, θα πρέπει να πάρουμε κι εμείς κάτι της, έτσι.
0: Ναι, πρέπει κάτι να πάρουμε. Γιατί, όπως λες και εσύ, ήμασταν ένα καλό ντεκόρ και εμείς προσπαθήσαμε να δούμε τι πήραμε εμείς. Η αλήθεια είναι ότι στις δημόσιες τοποθετήσεις του Ρούμπιο και όταν τέθηκαν κάποια ερωτήματα του στυλ τι θα κάνετε, να τώρα που έχουμε προβλήματα και με την πόντιση του καλωδίου, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ ουδέτερος, ήταν πολύ του στυλ ότι στα ζητήματα αυτά εμπλέκονται και άλλοι ενδιαφερόμενοι και τα λοιπά και να το δούμε διπλωματικά, δεν πήρε θέση.
1: Ναι. Λένε κάποιοι όμως που ερμηνεύουν κάποιες δηλώσεις του ότι ήταν αρκετά αυστηρός, με ποια έννοια, ότι είπε κάποια στιγμή ότι η Ελλάδα πρέπει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις. Σαν να σου λέει ότι δεν θα βάζεις τα προβληματάκια, τα σκουπιδάκια κάτω από το χαλί, αλλά πρέπει να βγεις επί του
0: κάποια
1: πεδίου
0: στιγμή,
1: και να κλείσεις ένα-δύο, ναι, δηλαδή να κλείσεις το θέμα το μεταναστευτικό, παύλα λάθρο μεταναστευτικό, να κλείσεις το θέμα το ενεργειακό με το καλώδιο, χωρίς να κρύβεσαι, ξέρεις,
0: ίσο,
1: δηλαδή...
0: Πάμε να μαλώσουμε, αλλά έλα και εσύ,
1: ναι,
0: μαζί μου.
1: Κύριε δάσκαλε, ο Γιαννάκης,
0: ναι, ναι,
1: με έβαλε, ναι, με χτυπάει, με χτυπάει. Κανόνισε τα μόνο σου τις υποθέσεις.
0: Σε αυτό το κομμάτι, Νίκο, άκουσε χθες τον Παπαχέλα, τον Αλέξη. Ξέρουμε όλη τη σχέση του που ήταν πάντοτε ισχυρή με τον Αμερικανικό παράγοντα.
1: Έχει κάνει ανταποκριτική τόσα,
0: ναι,
1: χρόνια. Εκεί.
0: Και του έκανε αποκλειστική συνέντευξη, την οποία σήμερα τη δημοσιεύει στην Καθημερινή. Προφανώς όχι στο.
1: Νομίζω θα δούμε και στα πρωτοσέλιδα.
0: Όταν λοιπόν τον ρώτησαν για να δώσει κάποια στοιχεία και κάποια ντεσού, δεν τα αποκάλυψε προφανώς όλα για να αγοράσουμε σήμερα την εφημερίδα, αλλά είπε ότι αυτό που εμένα μου έδωσε να καταλάβω ο Ρούμπιο είναι ότι στην περίπτωση εκείνη, ότι καταρχήν δεν θα μας αφήσουν ποτέ να φτάσουμε σε σημείο σύγκρουσης με την Τουρκία, ότι είναι κάτι αδιανόητο για το καλώδιο να υπάρξει αυτή η σύγκρουση, δεν θα το επιτρέψουν οι Αμερικανοί. Δεν το συζητάνε καν, λέει, σαν πιθανότητα.
1: Άλλωστε,
0: και από την άλλη...
1: άλλωστε έχουν και κάτι άλλο στο μυαλό τους, ότι ήδη το ΝΑΤΟ τρεκλίζει με όλα αυτά που έχουν γίνει με Ουκρανία, με Ρωσία, με το ένα με το άλλο. Αν μπει και τέτοιο φυτίλι.
0: Ναι, ναι.
1: Πάει, τελείωσε. Τελείωσε τον ΝΑΤΟ.
0: Ένα αυτό και ένα δεύτερο που συγκράτησα είναι ότι μου δίνει την αίσθηση, είπε, ότι σε περίπτωση που υπάρχει ένα θέμα ανάμεσα σε Ελλάδα και στην Τουρκία, όχι σύγκρουσης, διαμάχης, το οποίο οι Αμερικανοί πρέπει να πάρουν θέση, ότι ο Ρούμπιο σαν να θα μας ευνοούσε εμάς λίγο παραπάνω σχέση με τους Τούρκους.
1: Το δίνει τον τίτλο, το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, αυτό ακριβώς που ανέφερες. Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Τα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. η συνέντευξη.
0: Εγώ χθες τον έβλεπα στο δελτίο του Sky να κάνει την ανάλυση και αυτό είναι που κράτησε. Γιατί κατά τα άλλα δεν φάνηκε να παίρνουμε κάτι εμείς πιο ισχυρό.
1: Μάλιστα, βλέπω Τσιμπάου εδώ από τη συνέντευξη ότι χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Αδιανόητο.
0: Στο τσιμπήσαμε. Χρόνια στον Κουρμπέτη Νίκο.
1: Λοιπόν,
0: αρχίσαμε κι εμείς και διαβάζουμε. Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης ο Παπαχέλας.
1: Ο Αλέξης άλλος Αλέξης. πάμε πίσω στους τίτλους. Νομίζω είναι η σειρά σου να αναφερθείς σε ένα άλλο project εδώ. Το οποίο...
0: Τι γίνεται, ρε παιδάκι μου. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης κάθε τρεις και λίγο είναι εδώ πάνω. Σημαίνει αυτό κάτι σε σχέση με την προεκλογική χρονιά?
1: Δεν ξέρω, πάντως.
0: Προχθές ήταν πάλι εδώ. Σήμερα είναι στη Χαλκιδική.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα για τη Χαλκιδική και τους Χαλκιδικιώτες, από όποια μπάντα και να το δεις. Για πάμε να δούμε.
0: Νομίζω ότι πλέον πάει μονόπατα, γιατί ξεμπλοκάρισαν κάποια ζητήματα με την αλλαγή της κυβέρνησης και η αλήθεια είναι ότι και οι αντιδράσεις, όπως είπες, είδες έχουν πάψει. Δεν τις βλέπω. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επίσκεψη θα ξεκινήσει από την Αρναία, όπου στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες. Μία ώρα αργότερα στις 12.30 θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού, αλλά και χρυσού, της Ελληνικός Χρυσός.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στον αμερικανικό παράγοντα. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδια πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με μέσα ενημέρωση. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίησης των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση.
0: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Νωρίτερα οι Χούθη χτύπησαν δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Κατάρ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη, εξουδετερώνοντας 1.860 μαχητές και καταστρέφοντας στρατιωτικό εξοπλισμό της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

0: Λοιπόν, πάμε πίσω και συνεχίζουμε όμως με πολεμικές δυστυχώς αντιπαραθέσεις. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες, ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.
1: Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 90 φορτία καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα στο πλαίσιο του πετρελαϊκού αποκλεισμού από την αρχή της χρονιάς. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος, βυθίζοντας το νησί σε ακόμα μια πολύ σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση, και αναρωτιέμαι εγώ μετά γιατί δεν δίνουν τον Νόμπελ Ειρήνης σε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί σε αυτόν την προεδράρα, γιατί δεν του δίνουν τον Νόμπελ Ειρήνης? Δηλαδή πρέπει να έχουν κόλλημα μαζί του.
0: Γιατί όταν του δώσουν, θα τα δώσουν όλα μαζί. Ναι. Εκείνη τη χρονιά θα δώσουν και τον Νόμπελ Φυσικής και τον Νόμπελ Ιατρικής και τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Για αυτούς τους αξέχαστους λόγους που γράφει ο ίδιος συντάσσει και
1: εκφωνεί.
0: Λοιπόν, μένουμε στην ίδια γειτονιά. Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κώστα Ρίκα διατήρησε.
1: Γκρίνσπαν, του συναδέλφου, ξαδέρφη.
0: Την Γκρίνσπαν θυμάμαι ότι λέγανε εκείνον τον πρόεδρο της ΦΕΤ, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση. Από την Κώστα Ρίκα, λοιπόν, διατήρησε την πρώτη θέση στην πέμπτη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα. Υπό την ελληνική προεδρία, βέβαια, το Συμβούλιο Ασφαλείας, το θυμίζουμε αυτό, συγκέντρωσε 9 θετικές και 6 αρνητικές ψήφους έναντι 10 θετικών και 3 αρνητικών στην προηγούμενη ψηφοφορία. Δεύτερος αναδείχθηκε ο Ραφαέλ Γκρόσι με 6 θετικές και 7 αρνητικές και 2 λευκά.
1: Ναι,
0: η διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της Ελληνίδας πρέσβευσης στον ΟΗΕ, Αγλαία Μπαλτά. Αυτή η διαδικασία, βέβαια, πρέπει να σου πω ότι μου θυμίζει τον τρόπο που γίνεται η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Πάπα.
1: Του Πάπα, μπράβο, του Πάπα. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των services επικεντρώνεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων.
0: Λοιπόν, η επόμενη είδηση, θα ξαναβγούμε στα διεθνή, μου θυμίζει ένα από τα θέματα στα οποία ήθελα να αναφερθώ σήμερα. Ας διαβάσω όμως την είδηση, η οποία
1: είναι
0: συγκινητική.
1: Είναι πολύ συγκινητική.
0: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η οποία πριν λίγες μέρες είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια είχε προκαλέσει οργή και διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό.
1: Είχε γίνει σύμβολο.
0: Αυτό λοιπόν
1: της
0: το οποίο
1: κρίσης.
0: Όταν έμαθα χθες το βράδυ την είδηση, λέω. Βρε μπαγάσα, ποιος ήσουν, ποια ο ιδιοκτήτης, η εταιρεία.
1: Δεν ήταν, είναι από αυτές τις εταιρείες που αναλαμβάνουν, μπράβο,
0: απρόσωπα πράγματα, δυστυχώς απρόσωπα, να όπως απρόσωποι είναι η μεταχείρισή μας από την εταιρεία φυσικού αερίου που ακόμα από προχθές, με αφορμή τη συζήτησή μας, δεν έχω βγάλει άκρη. Θα τα πούμε αυτά και εντός και εκτός αέρα. Αλλά τέλος πάντων, ας γυρίσουμε στην Μαρί Κάρμεν. Λοιπόν, ήταν η γυναικούλα 87 χρονών.
1: Με κινητικά προβλήματα.
0: Πέρα από το ότι είχε ζήσει 70 χρόνια εκεί. Και είδες ότι είναι σε μια ηλικία που την επόμενη μέρα, τον επόμενο μήνα θα φύγει από τη ζωή.
1: Σιγά μην νοιάζουν.
0: Δηλαδή ρε παιδιά, γιατί τόσο χαμό για ένα πράγμα που η ίδια η ζωή δίνει
1: τις
0: απαντήσεις. Δηλαδή έπρεπε.
1: Έγινε όλο αυτό μόνο και μόνο για να πεθάνει μια γυναίκα στο νοσοκομείο.
0: Να τις δώσουν τις τελευταίες μέρες της ζωής της τέτοια στεναχώρια. Τέτοια στεναχώρια. Δηλαδή έφυγε με. Βέβαια, εντάξει, ίσως η γυναίκα κιόλας έμαθε τη δικαίωση εντός εισαγωγικών, αλλά πέρασε μια τέτοια περιπέτεια, σαν να μην τις έφταναν όλες οι άλλες.
1: Μιλάμε για την περίπτωση λοιπόν μιας 87χρονης γυναίκας, η οποία μένοντας 70 χρόνια σε ένα σπίτι, νοικιάζοντάς το, μαθαίνει μια μέρα ότι το ενίκιο από τα 500 ευρώ που έπρεπε να δίνει, παίρνοντας μια σύνταξη 1.400 νομίζω,
0: 1.500,
1: πήγε 1.600-1.700 από την εταιρεία διαχείρισης της πολυκατοικίας. Και αυτή παίρνοντας 1.400 ευρώ δεν θα μπορούσε να το καλύψει και δεν μπορούσε να το πληρώσει. Και την πέταξαν έξω, έγινε ολόκληρη αστυνομική επιχείρηση. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος στην Ισπανία, χαμός και σε όλο τον κόσμο, και βγήκε η εταιρεία αφού ενεπλάκηκε και ο Δήμος και είπαν ότι okay, θα τα βρούμε. Ακυρώνουμε την έξωσή της. Είχε πάει ήδη σε νοσοκομείο η γυναίκα, η οποία όμως κατέληξε εκεί 15 μέρες μετά.
0: Δηλαδή, να.
1: Ναι.
0: Τέλος. Ο Χάρος παίρνει το δρεπάνι του και. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε στο Τέξας. 46χρονος εκτελέστηκε χθες στο Τέξας για πρώτη φορά μετά την άνευ προηγουμένου αποτυχία της διαδικασίας θανάτωσης της Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε παρότι της έγιναν δύο ενέσεις με θανατηφόρο διάλειμμα την περασμένη εβδομάδα. Και ήθελα να σχολιάσω το εξής: πριν από λίγες ημέρες βγήκε και απόφαση εκτέλεσης του ανθρώπου, ο οποίος είχε μακελέψει τους Αμερικανούς σε μια στρατιωτική βάση, νομίζω στην Ιεμένη, είχε κριθεί ως υπεύθυνος. Εκείνον λοιπόν είχαν αποφασίσει προχθές να εκτελεστεί δια του φεκισμού. Και λέω προφανώς για να μην πάθουν τα ίδια που πάθανε με την Πάικ, που τις κάνανε τις θανατηφόρες ενέσεις και δεν μπορούσαν να την σκοτώσουν.
0: Με του φεκισμού νομίζω ότι πρέπει να έχουν πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, και εγώ αυτό σκέφτηκα. Λέω μάλλον γιατί δεν τα καταφέρουν αλλιώς.
0: Λοιπόν, κλείνουμε με ένα θέμα από τα εσωτερικά, από την εσωτερική επικαιρότητα. Εγκληματική οργάνωση λανθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων, εξάρθρωση υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της Ελλάς. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλευτικές δραστηριότητες Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στην οικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Και πριν κλείσουμε, έτσι να θυμίσουμε και την άλλη την περίπτωση με τον αρχηγό του κόμματος εκεί, ο οποίος συνελήφθη.
1: Για τον οποίο σου κάνει κλικ από χθες.
0: Βγήκανε χθες εξελίξεις ότι είχε πόσους ανθρώπους από τη νύχτα, τραγουδιάριδες εκεί της πίστας.
1: Ναι, μην τους είχε τραγουδιάριδες, καλλιτέχνες.
0: Σε μια σε ένα κύκλωμα της ασφαλιστικής εταιρείας τους ασφάλιζαν, τους εξασφάλιζαν. Ο ίδιος πάντως τον είδα εξερχόμενο με τις χειροπέδες από την αστυνομική διεύθυνση. Τη φώναζε στους δημοσιογράφους, είμαι αθώος, είναι σκευωρία.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, για τις εντυπώσεις. Εγώ πάντως θεωρώ ότι στους τίτλους ειδήσεων ενδεχομένως θα έπρεπε να γίνεται αναφορά και για τον θάνατο της Μάργαρετ Χάμιλτον. Πέθανε σε ηλικία 90 χρόνων η γυναίκα, η οποία ουσιαστικά ήταν αυτή που κρυβόταν πίσω από το λογισμικό του Απόλλο 11.
0: Που έγινε βέβαια θρύλος. Και μπράβο της, αλλά είσαι και μία ζωή υπερπλήρη, νομίζω. Λοιπόν, τώρα εσύ θα ζήσεις.
1: Αν ήταν και μία Ελληνίδα ηθοποιός, θα έλεγες ότι είχε ακόμα να δώσει. Έλα, σε παρακαλώ, θα πέσαμε αφιερώματα
0: τώρα. Είχε έτσι, να δώσει. Όπως είχε να, δώσει και ο Σόνι Κρόκετ. Ξέρεις ποιος ήταν ο Σόνι Κρόκετ?
1: Φυσικά, ο αγαπημένος μου.
0: Έτσι. Γιατί δεν ήταν ο αγαπημένος ο Μαυρούλης, που ήταν και ωραίος τύπος, είχε και μπλε μάτι.
1: Κούκλος ήταν και εκείνος. Αλλά ήταν πιο σκληρή έκδοση ο Τζόνσον και εκείνα τα χρόνια θέλαμε αυτό να τον Κρόκετ.
0: Αυτό το τραγούδι είχε ταυτιστεί, είχε και βίντεο κλιπ από τη σειρά με αυτό το τραγούδι.
1: Με το ταχύπλωτο σκάφος το που έτρεχε εκεί στα κύματα και χωριζόταν η οθόνη σε δύο-τρία τέτοια.
0: Όχι, εσύ λες το βασικό μουσικό θέμα της σειράς. Λέω. Όχι, εγώ λέω ένα τραγούδι που ταυτίστηκε με αυτή τη σειρά.
1: Για να
0: γιατί
1: το ακούσω.
0: Μέσα σε αυτή τη σειρά, αν θυμάσαι, αναδεικνύονταν πολύ rock και pop star της εποχής. Μάλιστα κάποια στιγμή ο Σόνι τα είχε και με τη Σίνα Ίστον, τη γυναικάρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Ποιο τραγούδι,
1: Miami,
0: για ποιο
1: για
0: συζητάμε
1: Miami
0: τόση ώρα, για ποιο βγήκα έξω να βοηθήσω να δώσω τα φώτα μου, για ποιο τραγούδι έγινε όλη η μανούρα εδώ πέρα, μανούρα μου, σε παρακαλώ, άλλες φορές θα αποχωρείς με ρεπό, με την άδειά μας, γιατί χάνεις εδώ τον ιρμό τη σειρά σου, σε παρακαλώ πολύ. Τον ιρμό της σειράς σου, σε παρακαλώ πολύ.

0: Έλα, Σόνι, πάμε σιγά σιγά να βγαίνουμε
1: είμαι
0: έξω.
1: Είμαι σίγουρος ότι είχες αγοράσει ακόμα και ένα σακάκι που κυκλοφορούσε τότε και ήταν χαρακτηριστικό του Ντον Τζόνσον.
0: Ακριβώς, και από μέσα λευκό τισερ.
1: Ναι, μα το είχε κάνει μόδα.
0: Και τα στιβαρά στήθη, έτσι είναι αυτό, και τα κοριτσόπουλα χαμός.
1: Φίλε, ήταν η εποχή του.
0: Ας τα κοριτσόπουλα και πάμε στα κεφαλόπουλα και στα μπαρμπουνόπουλα. Να, γιατί νομίζω ότι ο Αργύρης ο Δουμπλατζής έχει μείνει
1: απεγοσπάστης.
0: Έχει μείνει επαγγελματικά πλέον εκεί στις Ινούσες για να προμηθεύουμε ψάρι.

0: Ότι διαφορετικά γιοκ. Αυτό το οποίο δεν αναφέραμε στο εξειδήσεων είναι ότι στη Θεσσαλονίκη αποφάσισαν ότι παραμένουν στα λιμάνια οι αλλοίς, στέλνουν και τελεσίγραφους στην κυβέρνηση.
1: Παρά τις ανακοινώσεις.
0: Συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους για 7η ημέρα, κρατώντας τα σκάφη τους δεμένα, τις ιχθυόσκαλες κλειστές. Έδωσαν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας η νήσο το πετρέλαιο να φτάσει τουλάχιστον στα 50 λεπτά το λίτρο, καθώς το κόστος των καυσίμων καθιστά ασύμφορη την έξοδο.
1: Και ενώ έδωσε ένα σημαντικό ποσό στήριξης για.
0: Ναι, για τους μήνες από Απρίλιο μέχρι Αύγουστο. Ναι.
1: Ωραία. Πάμε, Νίκο, να σου πω κάτι. Έτσι κι αλλιώς τα ψάρια στις τιμές που ήταν δεν τα τρώγαμε και πριν. Ακόμα και τώρα που ασχετά να βρίσκουμε ή όχι στην αγορά.
0: Πού έχει φτάσει, ρε παιδί μου. Η σαρδέλα και γάβρο έπαιρνες με 5-6 ευρώ τη μερίδα και τώρα ξεπέρασαν και αυτά το δεκάρι.
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή είτε είναι είτε δεν είναι στο ράφι, έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν γίνεται.
1: Δυσκολευόμαστε να τα φάμε.
0: Δεν γίνεται. Θα πάει σαρδέλα 20 ευρώ.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρεί σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και γρήγορα επεκτάθηκε στο εσωτερικό του, προκαλώντας αναστάτωση στους ενίκους, καθώς πυκνοί καπνοί εξαπλώθηκαν στο κτίριο. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής που έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβίστηκαν ένικοι, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι άτομα με προβλήματα υγείας και οικογένειες με μικρά παιδιά. Συμφωνίες 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμυντικό εξοπλισμό μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας ανακοίνωσαν οι δύο χώρες με την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Αθήνα και Ουάσιγκτον υπέγραψαν επίσης την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την προστασία της και την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Έδωσε έμφαση στις επενδύσεις υποδοχής αμερικανικού LNG, στην ενεργειακή ασφάλεια των βόρειων γειτόνων και στο ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω ευάνθηση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρότερο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Η επίσκεψη θα ξεκινήσει από την Αρναία, όπου στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδιο πιθανών επιθέσεων σε Ιρανικούς στόχους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Νωρίτερα οι Χούθη χτύπησαν δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Κατάρ. Οι κυβερνητικές δυνάμεις Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη, εξουδετερώνοντας 1.860 μαχητές και καταστρέφοντας στρατιωτικό εξοπλισμό της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.
1: Ο καιρός.
2: Με μονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά υπηρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Ακούτε Earth Larissa στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earteco.gr.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Πρώτη καλημέρα. Από τις 7 έως τις 9 το πρωί.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί για να δούμε βεβαίως τι άλλο εκτός από την επικαιρότητα η οποία τρέχει στους δικούς της ρυθμούς. Και από ό,τι φαίνεται δεν λέει να αλλάξει έστω και κατά τύπο το καλύτερο. Στο στούντιο της Ερτλάδης σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης και στην επιλογή της μουσικής η Κατρίνα Παπακοσταντίνου. Στην πάντα των FM μας βρίσκεται στους 98,3 μεγάκυκλους, στο διαδίκτυο μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertecho.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2410-62-7020 και 62-7021. 6930-078-326 το Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. ertlarissas@papakier.gr το email. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το εορτολόγιο Οσίας Πελαγίας. Η Πελαγία σήμερα, η εορτάζουσα της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα όρασης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο τη 2η 5η του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιτροπής για την πρόληψη της τύφλωσης σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Στόχος να στρέψει το παγκόσμιο ενδιαφέρον στο πρόβλημα της τύφλωσης και τις επιπτώσεις του πάσχοντα και το περιβάλλον του. Κάθε 5 δευτερόλεπτα ένας συνάνθρωπός μας τυφλώνεται και κάθε ένα λεπτό ένα παιδί. Σε 40 έως 45 εκατομμύρια έρχονται οι τυφλοί σε όλο τον κόσμο. 135 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μειωμένη όραση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των τυφλών ζει στις φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες όπου δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε οφθαλμίατρο. Στο Κονγκό αντιστοιχούν 2 οφθαλμίατροι ανά 8 εκατομμύρια κατοίκους. Ενώ δεν κυκλοφορούν φθηνή φακή, κολλήρια και σκελετή γυαλιών. Στη χώρα μας το πρόβλημα της τύφλωσης δεν είναι έντονο. Η αναλογία τυφλών δεν ξεπερνά τους 23 ανά 100.000 κατοίκους. Είναι από το κράτος επιδοτούνται πάνω από 25.000 άτομα. Η σοβαρότερη αιτία τύφλωσης στην Ελλάδα είναι ο διαβήτης. Αυτά με τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα που είναι αφιερωμένη στην όραση. Σήμερα επίσης είναι η Διεθνής ημέρα ποδιατρικής. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Οκτωβρίου από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ποδιάτρων με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία της υγείας των ποδιών και να τιμήσει τη συμβολή των ποδιάτρων στη δημόσια υγεία. Πολλοί άνθρωποι υποτιμούν τη σημασία της φροντίδας των ποδιών. Κατά μέσο όρο, ένας άνθρωπος περπατά στη διάρκεια της ζωής του από 5 έως 6 φορές την απόσταση γύρω από τη γη, μάλιστα. Φανταστείτε την καταπώνηση που δέχονται τα πόδια. Τα προβλήματα των ποδιών, ακόμη και αν φαίνονται ασήμαντα, μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρο το σώμα, προκαλώντας προβλήματα στάσης και ισορροπίας, πόνους στη μέση, στις αρθρώσεις αλλά και άλλες επιπλοκές. Οι γιατροί που διαγνώσκουν και θεραπεύουν προβλήματα των ποδιών, ονομάζονται ποδίατροι, είναι κλάδος της ιατρικής που επικεντρώνεται στη μελέτη, διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων στα πόδια, τον αστράγαλο και το κάτω τμήματος του ποδιού.

Λοιπόν, αυτά, πάμε να δούμε τι θα γίνει και με τον καιρό. Το Ελνίνιο του 2026 σπάει κάθε ρεκόρ, γράφει το Μέτεο στην πρώτη του σελίδα. Η θερμοκρασία της θάλασσας στον κεντρικό τροπικό ειρηνικό βρίσκεται περίπου πάνω από συν 3,2 βαθμούς από τη μέση θυμή από το 1991 έως το 2020. Είναι η μεγαλύτερη τιμή που καταγράφεται στο συγκεκριμένο αρχείο, το οποίο ξεκινά από το αρχές Σεπτεμβρίου του 1981. Σήμερα Πέμπτη στη Λάρισα. 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Λίγα σύννεφα το πρωί. Θα αραιώσει μετά, θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα. 1 με 2 μποφορία άνεμη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο Παρασκευή πάμε για 29 βαθμούς. Αραιή συννεφιά. Το Σάββατο επίσης 29 βαθμούς με αραιή συννεφιά. Και την Κυριακή επίσης 29 βαθμούς με καθαρό καιρό. 2 μποφόρ την Κυριακή. Από εβδομάδα, από ό,τι βλέπω, 28 και 26 βαθμούς. Έχουμε και πρόβλεψη για στενή βροχόπτωση την Τρίτη. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα είμαστε πάνω από τους 26, πάνω από τους 25 βαθμούς το πρώτο διήμερο της επόμενης εβδομάδας. Κρατάει ο καιρός ακόμη και είμαστε ουσιαστικά, ναι, ολοκληρώνεται το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Πάμε στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα Πέμπτη, 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός. 3 αποφορία άνεμη από τις 3 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Αύριο Παρασκευή 28 βαθμοί, μαραιή συννεφιά. Με 3 αποφορά άνεμος από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ. Το Σάββατο επίσης 29 βαθμούς, μαραιή συννεφιά. Και την Κυριακή 26 βαθμοί, με καθαρό καιρό. Την Τρίτη, από ό,τι βλέπω, μειώνεται, πέφτει στους 20 βαθμούς, από τις 26 της Δευτέρα θα έχουμε και σύννεφα με ασθενή βροχόπτωση στα Τρίκαλα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε αυτή την εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια. Και να ολοκληρώσουμε με την Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Πέμπτη, 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στην Καρδίτσα. Με 3 μποφόρ ανέμους από τις 6 το απόγευμα και μετά και 4 μποφόρ μετά τις 9 το βράδυ. Θα φυσάει αρκετά από το απόγευμα και μετά. Ηλιοφάνεια. Αύριο Παρασκευή 29 βαθμοί. Αραιή συννεφιά. Υπάρχει πρόβλεψη για στενή βροχόπτωση από τις 6 το απόγευμα και μετά. Μέχρι και τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αραιή συννεφιά. Και την Κυριακή 27 βαθμοί με ηλιοφάνεια. Λοιπόν, αυτά και με το σκηνικό του καιρού. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην εσωτερική επικαιρότητα για τον απόϊχο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Θετικό το αποτύπωμα που αφήνει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, σύμφωνα με το όσο αναφέρει το World News. Η ομιλία με φόντο την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα παράγεται εκτενώς στην Αμερική, συγκεντρώνει ιδιαίτερα θετικά σχόλια τόσο για το περιεχόμενό της όσο και για την παρουσία και τον τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών την εκφώνησε. Αναπαράγεται από Αμερικανούς αναλυτές, σχολιαστές, δημοσιογράφους αλλά και απλούς πολίτες, με τις προβολές να αυξάνονται συνεχώς, η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο. Στην Ουάσιγκτον η ομιλία διαβάζεται ως κάτι πολύ περισσότερο από μια αναφορά στην αρχαία Ελλάδα και στους ιστορικούς δεσμούς Αθήνας και Αμερικής. Αντιμετωπίζεται ως ένα ευρύτερο ιδεολογικό μήνυμα για το πώς η κυβέρνηση Τραμπ αντιλαμβάνεται τη Δύση, το ρόλο της Αμερικής και τη νέα διεθνή πραγματικότητα. Η ομιλία αποκτά και μια ξεχωριστή πολιτική διάσταση, καθώς ήδη αντιμετωπίζεται ως ένα είδος πρώτης προεκλογικής ομιλίας του Ρούμπιο εν ώψη της επόμενης προεδρικής κούρσας. Η θεματολογία της, η σύνδεσή της με το MAGA, το κίνημα America, America Great Again, και ο τρόπος με τον οποίο ο Μάρκο Ρούμπιο επιχείρησε να παρουσιάσει μια ευρύτερη πολιτική αφήγηση για την Αμερική και τη Δύση ενισχύουν την ανάγνωση αυτή.
Και δεν αποκλείεται για τον ίδιο βεβαίως να διεκδικήσει την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Πνίκα, ο Ρούμπιο παρουσίασε μια εικόνα μιας Δύσης που, κατά την άποψή του, έχει απομακρυνθεί τις τελευταίες δεκαετίες από τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η δυτική ισχύ. Μίλησε για μια περίοδο παρακμής, στην οποία η Δύση αισθάνθηκε ένοχη για την ισχύ και την ευημερία της, απαξίωσε την εθνική της ταυτότητα, έδωσε μέρος της κυριαρχίας της σε μεγάλους θεσμούς, άνοιξε τα σύνορά της, μετέφερε τη βιομηχανική παραγωγή εκτός των συνόρων της και αποδυνάμωσε τους στρατούς της. Το μήνυμα ήταν ότι η Δύση βρίσκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι και ότι αν θέλει να διατηρήσει την ισχύ και την επιρροή της απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις και το διεθνή ανταγωνισμό, πρέπει να αλλάξει πορεία. Δεν απέρριψε τη Διατλαντική Συμμαχία, ζήτησε όμως μια διαφορετική σχέση στη βάση μιας συμμαχίας ισχυρών κρατών που επενδύουν περισσότερο στην άμυνα, προστατεύουν τα σύνορά τους, δίνουν βάρος στην βιομηχανική και ενεργειακή τους βάση και διατηρούν την εθνική τους ταυτότητα και κυριαρχία. Ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο αυτό αποκτά ο τρόπος με τον οποίο μίλησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών για την Ελλάδα, παρουσίασε την Ελλάδα ως μια χώρα που βρίσκεται κοντά στο μοντέλο συμμάχου που η Ουάσιγκτον θα ήθελε να δει συνολικά στην Ευρώπη. Στάθηκε στις επενδύσεις, στην άμυνα, τον κομβικό ρόλο στην ενέργεια, τη συνεργασία στο μεταναστευτικό και στα σύνορα, αλλά και την ισχυρή αίσθηση εθνικής ταυτότητας. Λοιπόν, αυτά με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Είχαμε βεβαίως χθες εδώ στην Λάρισα το Πανθεσσαλικό Συλλαλητήριο, που έφτασε βεβαίως μέχρι και την πύλη της πρώτης στρατιάς εδώ, όπου φιλοξενείται και η ΕΡΤ Λάρισας και στην 110 Πτέρυγα Μάχης, στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας εν προκειμένου. Αυτά όσον αφορά βεβαίως την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Να προσγειωθούμε όμως λίγο στην πραγματικότητα. Γιατί η αμόλυβδη βενζίνη στη Λάρισα παραμένει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Σε όλο το νομό της Λάρισας οι τιμές στα καύσιμα, στα υγρά καύσιμα, παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Οι παρεμβάσεις και οι επιδοτήσεις που έχουν ανακοινωθεί το τελευταίο διάστημα δεν φαίνεται να συγκρατούν τις τιμές. Το πετρέλαιο κίνησης γύρω στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο και επιβαρύνει βεβαίως σημαντικά το κόστος μετακίνησης για τα νοικοκυριά και το λειτουργικό κόστος για επαγγελματίες, μεταφορικές επιχειρήσεις αλλά και τους αγρότες. Στα 15 λεπτά έχει αυξηθεί το λίτρο η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης. Στόχος να περιοριστεί η επιβάρηση στην τελική τιμή και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις που δημιουργούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο, για τον καταναλωτή, το αποτέλεσμα παραμένει επί της ουσίας ελάχιστο. Αμεληταίο, οι διεθνείς τιμές και το συνολικό κόστος στην αλυσίδα εμπορίας διατηρούν τις τιμές στην Αγγλία σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι το ντίζελ είναι η κινητήριος δύναμη για τον πρωτογενή μας τομέα. Η Θεσσαλία χωρίς πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει απλά. Δεν μπορούμε να στηριχθούμε μόνο στον τουρισμό, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Η καρδιά της Θεσσαλίας και όλο της το είναι ο πρωτογενής τομέας. Αγροτικά μηχανήματα, φορτηγά και επαγγελματικά οχήματα βεβαίως επηρεάζονται από το κόστος του ντίζελ και κάθε αύξηση μεταφέρεται στο κόστος παραγωγής και τη μεταφορά των προϊόντων. Λοιπόν, 50 λίτρα με 2,20 θέλει περίπου 110 ευρώ για να γεμίσει, μάλιστα. Με 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο, ένα γέμισμα 50 λίτρα ντίζελ κοστίζει 107,5 ευρώ. Την οκάβουρα στην το ζουμί του, λέει ο θυμόσφος λαός. Για έναν οδηγό που χρησιμοποιεί καθημερινά το αυτοκίνητό του, η επιβάρυνση δεν περιορίζεται μόνο στο κόστος ενός γεμίσματος. Οι συχνές μετακινήσεις προς τη Λάρισα, τα χωριά και τις περιοχές αυξάνουν σημαντικά τη μηνιαία δαπάνη, ιδιαίτερα για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν την μετακίνηση τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητό τους. Οι επιδοτήσεις αυτές βεβαίως θέτουν ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο βεβαίως μας απασχολεί όλους, κατά πόσο μπορούν να απορροφήσουν επί της ουσίας αυξήσεις και να αποτυπώνονται στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής. Και αντιλαμβάνεστε ότι με τις τιμές στην βενζίνη στο 2,20 το κόστος των καυσίμων εξακολουθεί να αποτελεί βραχνά.
καθημερινό και για τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις, αλλά και για τα νοικοκυριά. Το ζητούμενο είναι τι πληρώνεις όταν γεμίζεις το τεπόζιτό σου. Είτε πρόκειται για τρακτέρ, είτε πρόκειται για μηχανή που μαζεύει βαμβάκι, είτε πρόκειται για αυτοκίνητο, είτε πρόκειται για επαγγελματικό φορτηγό δημόσιας χρήσης. Εκεί φαίνεται και από ό,τι αντιλαμβάνεστε όλοι, με αυτές τις τιμές μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί κάτι επί της ουσίας. Και όλα αυτά όταν σε γειτονικές χώρες, στα Βαλκάνια, οι τιμές των καυσίμων είναι αισθητά μικρότερες. Γιατί χαμηλότερες? Γιατί δεν έχουν τέτοιο ειδικό φόρο κατανάλωση. Εμείς έχουμε και ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ 24%, και αντιλαμβάνεστε πόσο εκτοξεύεται η τιμή στο λίτρο και στη βενζίνη και στο ντίζελ με τέτοιους φόρους. Η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα, η οποία, όπως είπαμε, δυστυχώς από τότε που ξεκίνησαν τα παρατράγουδα στη Μέση Ανατολή με τους βομβαρδισμούς, δεν έχει ηρεμήσει η κατάσταση. Από ό,τι φαίνεται, ο καθένας σφυρίζει στο δικό του μονότονο σκοπό και κάπως έτσι έχουμε τα ζητήματα που αφορούν να κουμπάνε άμεσα την καθημερινότητά μας και μας κάνουν δυστυχώς τον βίο αβίωτο. Τραγούδια, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: προσφυγούπουλου της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις. Λέγαμε βεβαίως για τις τιμές των καυσίμων και πώς επηρεάζουν την καθημερινότητα και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και τις μετακινήσεις και τις τιμές στα τρόφιμα, όλα. Μια αλυσίδα είναι. Ο πόλεμος του Ορμούζ εκτοξεύει και τις τιμές όμως για τους καπετάνιους και τους ναυτικούς. Δεν είναι μόνο οι ναύλοι που εκτοξεύονται και αγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο δολάρια την ημέρα και οι τιμές πώλησης των πλοίων που φτάνουν τις τιμές των νέων πλοίων που κατασκευάζονται, που επωφελούνται από την κρίση και στη Μέση Ανατολία αλλά και στη Μαύρη Θάλασσα. Οι Financial Times γράφουν ότι και οι καπετάνοι αμείβονται αδρά προκειμένου να πιστούν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ στην Ερυθρά Θάλασσα ή τη Μαύρη Θάλασσα. Ξέρετε ότι εκεί είναι πολύ εύκολο να δεχθεί έναν πύραυλο, ένα πλοίο. Υπάρχουν πλήστα όσα περιστατικά. Η ανησυχία, η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος για την ασφάλεια των πληρωμάτων που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στο Ιράν με το πρόσφατο μπαράζ επιθέσεων εκ μέρους του Ιρανικού στρατού έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καπετάνιων στις 100.000 δολάρια το μήνα. Η διέλευση από τα στενά του Ορμούς χρεώνεται ξεχωριστά με κάθε δρομολόγιο να ισοδυναμεί με ένα μπόνους 50.000 δολαρίων. Τρεις πηγές με γνώση των αμοιβών που προσφέρουν πλειοκτήτες και διαχειρίστριες εταιρείες στα πληρώματα ανέφεραν στους Financial Times ότι οι αποδοχές έχουν αυξηθεί θεαματικά εξαιτίας του κινδύνου αυτού. Οι απλοί ναυτικοί, των οποίων οι βασικοί μισθοί μπορεί να ξεκινούν ακόμη και από τα 1.500 δολάρια το μήνα και οι πλοίαρχοι που υπό κανονικές συνθήκες αμείβονται με περίπου 15.000 δολάρια το μήνα, λαμβάνουν διπλάσιες αποδοχές όσο βρίσκονται στην νότια Ερυθρά Θάλασσα και στον κόπο του Ομάν. Η αμοιβή αυξάνεται ακόμη περισσότερο για τη διέλευση των στενών του Ορμούζ και σύμφωνα με τους Financial Times. Οι απλοί ναυτικοί μπορούν να λαμβάνουν τουλάχιστον 4 έως 6 φορές τον κανονικό μισθό τους. Και δεδομένου βεβαίως ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ταξίδιων πραγματοποιείται από δεξαμενόπλοια που εκτελούν επαναλαμβανόμενα δρομολόγια μέσα από τα στενά, τα πληρώματα μπορούν να εισπράττουν αυτές τις αποδοχές επί μήνες. Το τίμημα βεβαίως είναι γνωστό. Βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο επιθέσεων από πυράβλους και ντρόνους, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Λοιπόν, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα των Financial Times, οι ναυτικοί που εξακολουθούν να πραγματοποιούν αυτά τα ταξίδια αντιμετωπίζονται πλέον σχεδόν σαν μισθοφόροι. Ένδειξη για το πόσο επικίνδυνη έχει γίνει η ναυσιπλοεία στην περιοχή. Αυτό είναι το σκηνικό που επικρατεί εκεί στις θάλασσες όπου έχουμε drones, όπου πετάνε drones και εξαπολύονται πύραυλοι εναντίον πλοίων. Και όλα αυτά βεβαίως αντιλαμβάνεστε δεν είναι μόνο η μεταφορά των καυσίμων, έχει σχέση και με τις αμοιβές, τα ασφάλιστρα που έχουν αυξηθεί από τις ασφαλιστικές εταιρείες για τα φορτία αυτά που μεταφέρονται, με αποτέλεσμα να μην πέφτει και η τιμή στα καύσιμα. Και το πρόβλημα με τα δηληστήρια βεβαίως, γιατί πολλά δηληστήρια έχουν υποστεί ζημιές, ιδιαίτερα στις χώρες του κόλπου, εκεί όπου έπεφταν πύραυλοι το προηγούμενο διάστημα, και κάπως έτσι έχει διαταραχθεί η παγκόσμια ενεργειακή ισορροπία και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Να προσγειωθούμε λίγο στα δικά μας. Ένας 47χρονος κατέρευσε και πέθανε κατά τη διάρκεια κυνηγιού στην Ελασσόνα. Είχε βγει για κυνήγι με δύο φίλους του. Καταγωγή του από την Κατερίνη. Στο μικρό ελευθεροχώρι της Ελασσόνας βρίσκονταν. Αισθάνθηκε ξαφνικά διαδυσία κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας και κατέρευσε. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και αρμόδιες αρχές. Κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί, πυροσβέστες και ασθενοφόρο. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Η σωρός του μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Πιθανή αιτία καρδιακό επεισόδιο. Τα ακριβή αιτία του θάνατου αναμένεται να διευκρινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή που παραγγέλθηκε.

Τώρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα είπαμε ότι είχαμε χθες την κινητοποίηση κατά της επίσκεψης του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών, πανθεσσαλική κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεση τους στη χρήση ελληνικών στρατιωτικών και άλλων υποδομών για πολεμικούς σκοπούς. Ο Γιάννης Κόκας, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, ήταν ο κεντρικός ομιλητής, ο οποίος χαρακτήρισε ανεπιθύμητο τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στη χώρα. Ακολούθησε πορεία στους δρόμους που έφτασε βεβαίως, όπως είπαμε, μέχρι και την πρώτη στρατιά και το αρχείο τακτικής αεροπορίας.

Έχουμε και την εξαφάνιση ενός 48χρονου. Εκδόθηκε Silver Alert από την γραμμή ζωής. Ο Γιώργος Ναχάμος εξαφανίστηκε από το σπίτι του στη Λάρισα το μεσημέρι της 30ης Σεπτεμβρίου, εδώ και 8 μέρες δηλαδή. Και βεβαίως οι οικοί του ενδοποίησαν τις αρχές και εκδόθηκε το σχετικό, η σχετική ειδοποίηση.

στη δίκη για τα Τέμπη. Ο Πάνος Ρούτσι οδηγήθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του χθες. Αισθάνθηκε αδιαθεσία. Διασώστες έκριναν ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο λόγω της υψηλής αρτηριακής πίεσης και καρδιακού επεισοδίου.

Εκτός από τον Πανορούτση, κατέθεσαν και ο αδερφός του 21 και οι γονείς του 21 ετών Τάσου Κουτσόπουλου. Και όλα όσα έζησαν, είδαν και βίωσαν τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα. Ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στον τόπο του δυστυχήματος και αυτοί βεβαίως από τους πρώτους που έφτασαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Αναγνώρισα τη φωνή του παιδιού μου από το 112, είπε η μητέρα του Τάσου. Ένα χρόνο μετά κάναμε δεύτερη κηδεία στο παιδί μας. Πήγα στον εφέτη ανακριτή, ρώτησα γιατί δεν ενημερώθηκα και η απάντηση που έλαβα ήταν γιατί δεν ήθελα να σας στεναχωρήσω, όπως η ίδια είπε. Και αναφέρει βεβαίως και στο σχετικό της ρεπορτάζ που δημοσιεύεται στο σελίδα της ΕΡΤ Λάρισας. Και η Ελπίδα Κουτσογιάννη που παρακολουθεί με τον Άρη τον Ψυχα που παρακολουθούν τις εργασίες της δίκης, τις συνεδριάσεις. Είχαμε τρεις συνεδριάσεις αυτή την εβδομάδα, ολοκληρώθηκε χθες η τελευταία. Και πάμε τώρα την επόμενη εβδομάδα, θα δούμε πώς θα συνεχιστούν τα πράγματα.

Και μιας και μιλάμε για τα Τέμπη, να πούμε ότι έχουμε ένα βιβλίο που θα παρουσιαστεί στη Λάρισα σε ειδική εκδήλωση την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου από τον Λουκά Αποστολίδη και την Ελισάβετ Μπαρμπαλιού, με τίτλο «Τέμπη κατηγορώ, από την τραγωδία στη λύτρωση», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιολκός. Με αφετηρία την πόλη που συνδέεται με το αίτημα της δικαιοσύνης, το ταξίδι της μνήμης ανοίγει ένα δημόσιο διάλογο για όσα χάθηκαν, για τις ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν και για όσα οφείλουμε να αλλάξουμε. Στις σελίδες του βιβλίου, όπως αναφέρουν βεβαίως οι συγγραφείς του, συναντιούνται η νομική και θεσμική διερεύνηση της τραγωδίας με την ψυχοκοινωνική προσέγγιση της απώλειας. Μέσα από νομικά κείμενα, πρωτογενή τεκμήρια και ανάλυση, ο Λουκάς Αποστολίδης αναζητεί τη διαδρομή των ευθυνών, αναδεικνύοντας το αίτημα της λογοδοσίας και του αναγκαίου θεσμικού μετασχηματισμού. Η Ελισάβετ Μπαρμπαλιού, ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια, προσεγγίζει το πένθος, το συλλογικό τραύμα και το βαθύ ρήγμα στην εμπιστοσύνη των ανθρώπων προς τους θεσμούς και την ασφάλεια της καθημερινής ζωής. Στις 19, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, εδώ στη Λάρισα, θα παρουσιαστεί το βιβλίο. Στην παρουσίαση θα πάρουν μέρος η δημοσιογράφος Ιάννα Μάνδρο, συγγενείς των θυμάτων, Ασλανίδης, Γεωργιάδης Πλακιάς, η Άλμα Λάτα εδώ, η Χρυσούλα Χλωρού, Μαρία Θεοδωρή και ο Γιώργος Κουτσόπουλος. Και θα μιλήσουν βεβαίως και οι δύο οι συγγραφείς του βιβλίου.

Λοιπόν, στον γειτονικό Βόλο, ελλείψεις στην πυρασφάλεια του 14ου Δημοτικού Σχολείου στο Βόλο, διαπίστωσε η πυροσβεστική υπηρεσία, χαρακτηρίζοντας το σχολείο μερικώς επικίνδυνο. Διαπιστώθηκε ότι οι μελέτες πυροπροστασίας δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην υφιστάμενη κατάσταση, πυροσβεστήρες δεν είχαν συντηρηθεί και το σύστημα πυρανίχνευσης στην αίθουσα υπολογιστών ήταν εκτός λειτουργίας και δόθηκε προθεσμία 30 ημερών για να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Μιλάμε για ένα δημοτικό σχολείο. Τουλάχιστον αυτά είναι τα βασικά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η ώρα πήγε 8 παρατέταρτο. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του οπικού τύπου. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. Είστε συντονισμένοι στην Ερτλάρη. Σας είναι πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί. Θα τα λέμε παρέα. Βεβαίως, περιγράφοντας μια κατάσταση που είναι δύσκολη για όλους μας. Και είμαστε ουσιαστικά στα μέσα του φθινοπόρου. Έχουμε μπροστά μας το χειμώνα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και δεν έχει, μετράμε αντίστροφα ουσιαστικά. Θέλουμε 3 μήνες, πάνω από 3,5 μήνες για να αποχαιρετήσουμε το 2026 και φαίνεται πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα αυτό. Δεν ξέρουμε κυριολεκτικά πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί υπάρχουν εντάσεις, εστίες, αβεβαιότητες, όλα αυτά συνθέτουν την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, 2-41-062-70-20 και 62-70-21 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό, 6-9-30-078-326 το Viber για τα δικά σας μηνύματα. Κατεδαφίσεις για τον εσωτερικό δακτύριο, γράφει η Ελευθερία στο πρώτο θέμα. 6 ακίνητα περιμένουν ακόμη σειρά στην οδό Ιερών Πολυτεχνείου, ανάμεσα σε Αβέροφ και Φαρσάλου, με τις αδειοδοτήσεις να εκκρεμούν και τον Χρήστο Τερζούδη να μιλάει για τροχιά παρά τις δυσκολίες. Άδεια σε Ιστάνια έμεινε το χρέος, οι αποζημιώσεις δεν φτάνουν για να ξαναρχίσουμε, υποστηρίζουν οι κτηνοτρόφοι στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας. 150.000 ζώα έχουν θανατωθεί στη Λάρισα. Πίσω τους έμειναν σιωπηλές θάνες και αποθηκευμένες ζωοτροφές που κανείς δεν αποζημίωσε. Τα έχουμε πει ούκο λίγες φορές εδώ και με το Σύλλογο των Πληγέντων Κτηνοτρόφων. Και κάπως έτσι βεβαίως δημιουργούνται, είναι αβέβαιο το μέλλον για τους κτηνοτρόφους, αν θα καταφέρουν να ανασυστήσουν τα κοπάδια τους. Ο πρωτογενής τομέας δοκιμάζεται σε όλα τα επίπεδα. Οι κτηνοτρόφοι έχουν πληρώσει ένα πολύ μεγάλο το κόστος για τις ζωονόσους. 170 ευρώ η αποζημίωση ένα ζώο, 480 ευρώ το κόστος για την αγορά ενός νέου ζώου. Και κάπως έτσι βεβαίως αντιλαμβάνεσαι ότι δύσκολα μπορεί κάποιος που έχασε το κοπάδι του, υπάρχουν και περιπτώσεις που έχασαν 2 φορές το κοπάδι τους, και από την Πανόλη και μετά από την Ευλογιά, να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους και να παραμείνουν στο επάγγελμα. Άγωνος ο διαγωνισμός για το πράσινο. Καμία εταιρεία δεν κατέθεσε προσφορά για τη σύμβαση των 7,5 εκατομμύρων ευρώ. Είχε προηγηθεί προσφυγή στην ΕΔΑΣΗ. Το θέμα συζητήθηκε στη Δημοτική Επιτροπή. Θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής τη διεμήθη. Το έθεσε ο κύριος Δελιγιάννης. Εκδήλωση για τα διδάγματα των Βαλκανικών πολέμων. Η Θεσσαλία στο προσκήνιο της ιστορίας. Μνήμη, διδάγματα και εθνική ευθύνη στην εκδήλωση της Γενικής Επιθεώρησης Στρατού. Της πρώτης στρατιάς ουσιαστικά. Η Γενική Επιθεώρηση Στρατού έχει γίνει η πρώτη στρατιά μετά την κατάργησή της. Τα διδάγματα της ΣΥΤΑΣ και της ανασυγκρότησης, ενώ έκθεση Κοιμηλίων φιλοξενείται έως τις 26 Οκτωβρίου. Το θέατρο των πολεμικών επιχείρησεων το 1897, τότε ήταν λίγο μετά το που είπε ο Πτρικούπης, το δυστυχώς επτοχεύσαμεν, που εδώ στα Φάρσαλα υπέστημεν μια ήττα από τα στρατεύματα των Οθωμανών, των Τούρκων, και αναγκαστήκαμε βεβαίως, τότε επενέβησαν οι μεγάλες δυνάμεις, πήραν το εγγυήσεις ως εγγύητρες δυνάμεις, μεγάλες δυνάμεις, ζήτησε αποζημιώσεις η Τουρκία, και τότε είχε δοθεί το μονοπόλιο με τα σπίρτα και το αλάτι, το οποίο το έχω προλάβει και εγώ μικρός το μονοπόλιο, ήταν μονοπόλιο το αλάτι από τότε, ήταν για να πληρώσουμε τις αποζημιώσεις από τον πόλεμο του 1897. Ακολούθησαν βεβαίως μετά ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, η Βαλκανική πόλεμη και η απελευθέρωση της Ελασσόνας. Τα είπαμε πρόσφατα βεβαίως και για το πώς λειτουργήσε εδώ με τον Λευτέρη τον Κορέλη. Πώς λειτουργήσε, ήρθαν τα πρώτα αεροπλάνα, τα γαλλικά, και πώς επιχειρούσαν εδώ από την πρώτη στρατιά. Καμπέρος και άλλοι έτσι πρωτοπόροι της αεροπορικής ιστορίας, της σύγχρονης ελληνικής αεροπορικής ιστορίας. Που άφησαν κυριολεκτικά εποχή. Κατέρευσε στο κυνήγι, νεκρός 47χρονος από την Κατερίνη που αισθάνθηκε αδεθυσία στην Μαυροράχη. Που άφησαν κυριολεκτικά εποχή. Κατέρευσε στο κυνήγι, νεκρός 47χρονος από την Κατερίνη που αισθάνθηκε αδεθυσία στην

Κατάθεση ψυχή στη δίκη των Τεμπών. Οι γονείς ζητούν αλήθεια, κατέρευσε ο Πάνος Ρούτσι. Στεφάνια οπτική είναι στα χωριά. Η αγροτική ύπεθρο στα Φάρσαλα περνά στην ψηφιακή εποχή με ταχύτητες έως 1 γίγα επιπιές. Το θέμα είναι, θα μείνει κόσμο στα χωριά για να αξιοποιεί και την υψηλή ταχύτητα, γιατί έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα είναι δύσκολα. Προφυλακίστηκε ο 26χρονος που μαχαίρωσε υπεύθυνο μπαρ, ενημέρωσε στην οίκη για το βιολογικό καθαρισμό, μελετούν λύση για την φόμοψη. Wine Explorers για πρώτη φορά στη Λάρισα, δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, εκδήλωση δικηγόρου για το κληρονομικό δίκαιο. Πότε καταβάλλονται συντάξεις του Νοεμβρίου και η κλήρωση της τρίτης τοπικής κατηγορίας για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων στη Λάρισα. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Περισσότερα γιοταχή, λιγότερος χώρος, αναφέρει η Ελευθερία στο πρώτο θέμα. Ο εφημερίδα Κόσμος στο πρώτο θέμα, γιατί η κίνηση στη Λάρισα μπλοκάρει καθημερινά. Νομίζω τα βλέπουμε. Το πρωί πηγαίνοντας για δουλειά, βλέπει κανείς τι γίνεται στους. Δεν βρίσκει ούτε μία θέση στάθμευσης στις περισσότερες συνοικίες. Με δύο αυτοκίνητα, το ένα στα τέσσερα νοικοκυριά. Σε κεντρικούς άξονες όπως Ιερών Πολυτεχνείου, η Κύπρου, η Πύρου, η Φαρσάλων και οι δρόμοι που οδηγούν προς το κέντρο, η κίνηση γίνεται όλο ένα και δυσκολότερη, ενώ η αναζήτηση μια θέση στάθμευση προσθέτει πλέον οχήματα που κινούνται χωρίς ουσιαστικά να έχουν προορισμό, αλλά ψάχνουν πού θα παρκάρουν. Πέθανε 47χρονος στη διάρκεια του κυνηγιού στην Ελασσόνα, με φορείο και ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πάνος Ρούτσι, δίκη για τα Τέμπη, και αγνοείται από τις 30 Σεπτεμβρίου 48χρονος Λαρισαίος, εκδόθηκε Silver Alert. Αυτά από τις εφημερίδες στη Λάρισα. Πάμε στην Μαγνησία, στην εφημερίδα Ταχυδρόμος. Το παιχνίδι έγινε φιάλτη. Σκηνικό τρόμου για 5χρονο στο Βόλο. Δέχτηκε άγρια επίθεση από αδέσποτα και κατέληξε στο νοσοκομείο. Η αγωνία των γονιών να τον σώσουν από την αγέλη. Αύριο η δίκη μετά από μήνυση που κατέθεσε η οικογένεια. Στην παραλία του Ανάβρου έγινε το περιστατικό, το οποίο εξελίχθηκε σε φιάλτη για 5χρονο αγοράκι που δέχτηκε επίθεση από αγέλη 4 αδέσποτων, τα οποία του όρμησαν, το έριξαν κάτω και άρχισαν να το δαγκώνουν, πριν οι γονείς του καταφέρουν να το σώσουν από τα δόντια των επιθετικών ζώων. Αύριο, ενώπιον του μονομελούς πλημμυλιωδικού Βόλου, ξυπνούν αυτές οι μνήμες για την οικογένεια του 5χρονου. Η Ευρώπη να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ελλάδος, ομιλία αποθέωση για την Ελλάδα από τον Ρούμπιο στην Πνίκα, εξοπλισμοί 4 δισεκατομμυρίων και συμμαχία στην ενέργεια, περιλάμβανε η ατζέντα των συναντήσεων του Αμερικανού υπέξου με τον Πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης. Στη φυλακή ξανά ο Κάμελ μετά από επίθεση σε ανήλικη. Τρομάζουν όταν με βλέπουν, δεν πείραξα όμως την κοπέλα, ισχυρίστηκε στο δικαστήριο. Χαμός σε δημοτικό σχολείο του Βόλου για ένα ντόνατ. Καταγγελία και έρευνα από την πρωτοβάθμια για ένα ντόνατ. Δημοπρασία για μίσθωση ακινήτων θύμισε πεδίο οικονομικής μάχης. Αρχοντικά Σισιλιάνου και Καραγιώργου. 120 δόσεις. Καραβέργου, με συγχωρείτε. 120 δόσεις για επαγγελματίες με αστερίσκους. Η ρύθμιση του 2024 μπορεί να κλείσει την πόρτα σε οφειλέτες ψυχρολουσία στο Βόλο. Λιονέλ Μέση με δάκρυα το φινάλε του στην Εθνική, μπροστά σε 85.000 συμπατριώτες του, είπε αντίο ο άσος της μπάλας. Αυτά από τον ταχυδρόμο. Πάμε και στην εφημερίδα Μαγνησία. Διαγράφουν ανέργους και με μία ημέρα εργασίας. Έντονα παράπονα ανέργων και της Μαγνησίας για την παράλογη τακτική με την οποία χάνουν πολύμινη ανεργία. Συμφέρει το κράτος να διαγράφει ανέργους, ανέφερε ο Γιώργος Μπαζιάνας μιλώντας στο Ράδιο 1. Καμπανάκι κινδύνου για το 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου. Το είπαμε, προσβεστική εντόπισε λήψεις και δίνει 30 μέρες για συμμόρφωση. Μπέος, δεν θα συντηρεί ο Δήμος στα γήπεδα για να κονομάνε οι ομάδες. Ξανά στη φυλακή ο Κάμελ για επίθεση σε μαθήτρια. Χωρίς κάρτα, χωρίς χρήματα, χωρίς απαντήσεις. Ο 84χρονος Βολιώτσα περιμένει μήνες στη χρεωστική της κάρτα. Μάλιστα. Παπαπέτρος, προτεραιότητα του Δήμου τα λαμπάκια, όχι τα σχολεία και οι δρόμοι στο Βόλο. Πολίτης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπεύθυνη για τις καθυστερήσεις στις αποκαταστάσεις στο Ανατολικό Πύλιο. Τζέμος, στον πάγο η Λαϊκή Νομοθετική Πρωτοβουλία από το 2019 και Μπουντούκος, τέλος το φρέσκο ψάρι στην αγορά. Οι αλίες, μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα. Αυτά από τις εφημερίδες στη Μαγνησία. Πάμε στην Καρδίτσα, στην εφημερίδα Η Αλήθεια. Φορολογία ακινήτων. Τι αλλάζει από το 2027 και τον φόρο μεταβίβασης, οι μεταβολές στον ΕΦΙΑ και ο γρίφος των αντικειμενικών αξιών. Νέα παρέμβαση στο Δήμο Αργυθέας για την προστασία του ιστορικού πλατάνου Λεοντίου.

του 400.000 ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσα για δημοπράτηση αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων. Δεν έφτανε η νίκη με 1-0 για τις ελπίδες. Με την Βόρεια Ιρλανδία παίξαμε. Έπρεπε, χρειαζόμασταν 2-0. Κυριακή 11-10 η αναγέννηση στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας. Θα γίνει το μάτς με την Ζάκυνθο. Αυτά από την αλήθεια. Πάμε στην εφημερίδα Η Επικαιρότητα. Ιστορική συμμαχία με F-35 LNG και παρασκήνιο για τα ευαίσθητα ενεργειακά έργα. Στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής στην Αθήνα. Προς δημοπράτηση αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις 400.000 ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Κοτσός. Εντάχθηκε το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Τέλη σπάνια συνάντηση με τη διοίκηση της ΚΤΠΑΕ για σημαντικά έργα στον νομό της Καρδίτσας. Και νέα παρέμβαση του Δήμου Αργυθέας για την προστασία του ιστορικού πλάτανου Λεοντίτου. Αυτά και από τις εφημερίδες στην Καρδίτσα. Και να πάμε λίγο στα τρίκαλα, να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Η Έρευνα και να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, εδώ είναι και η εφημερίδα Η Έρευνα. Ενώνουν δυνάμεις για το μήλο των ξωτικών. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα Η Έρευνα. Συνεργασία Δήμου Τρικαίων είναι Τρίκαλα και Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων. Δήμος Μετέωρων, έργα αποκατάσταση στο οδικό δίκτυο των χωριών. Συνεχίζονται επισκέψεις Νίκου Σακά σε εργοτάξια, περιφέρεια παρουσίασης στα έργα στη Βαρκαδόνα και εκπαίδευση σε κάρπα από την αστική ανάπτυξη. Έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μέχρι και το Earth News Radio για ένα δελτίο ειδήσεων με όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω εμβάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβέ επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας, στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Κατασβέστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρά σε εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Στην προστασία των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των servicers επικεντρώνει το νέο νομοσχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μεγάλο μέρος του Κιέβου έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 3 άτομα, μεταξύ αυτών και η δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακούτε Earth Larissa στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earteco.gr.

0: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σποτ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Είπαμε βεβαίως κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των πρωτοσέλιδων του τοπικού τύπου για το θέμα που ανέκυψε με τον διαγωνισμό για το πράσινο, για το οποίο είχε γίνει πολύ κουβέντα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, είχαμε ακούσει και τι είχε διαμειφθεί. Το θέμα έθεσε βεβαίως στην πρόσφατη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής ο επικεφαλής της Μείζωνος Αντιπολίτευσης, ο κ. Δημήτρης Δελιγιάννης. Πάμε να ακούσουμε τι διεμήφθη στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Δελιγιάννη.
1: Όπως είδαμε και την προηγούμενη φορά, καταθέσαμε οι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι που ήμασταν την προηγούμενη φορά εδώ στο πρωτόκολλο αίτηση προκειμένου να πάρουμε την αλληλογραφία με την αδυσή του Δήμου Λαρισαίων. Αναφέρομαι στην προσφυγή
2: για το πράσινο.
1: Ναι, για την σύμβαση του Πρασίνου. Αναφέρομαι στην προσφυγή που έγινε από μια εταιρεία και στις απαντήσεις που δόθηκαν. Να πω ότι χθες είχαμε και μια επικοινωνία με τον Χρήστο, τον πρόεδρο, κύριο Ταξούδη. Πράγματι πήραμε τις απαντήσεις. Τι παρασκευή είναι. Πράγματι χθες πήραμε το κείμενο της προσφυγής, όπως και πήραμε και τις απαντήσεις του Δήμου για την ακρίβεια της υπηρεσίας έναντι της προσφυγής. Και σήμερα περιβρεθήκαμε στο Πράσινο, επισκεφθήκαμε το Πράσινο με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Δεν μας είχαν δοθεί τα δύο έγγραφα τα οποία έστειλε ο Δήμος Λαρισαίων, αναφέρομαι στην υπηρεσία, που είχαν να κάνουν με την αναστολή της διαδικασίας. Μέσα από αυτά τα δύο κείμενα, τα οποία τελικά μας τα έστειλαν πριν από λίγο, προκύπτει και είναι και ένα από τα θέματα που βάζει η ίδια υπηρεσία, ότι ο διαγωνισμός έχει βγει άγωνος. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα να μας ενημερώσετε για το ποια είναι τα επόμενα βήματα. Ο διαγωνισμός το Πρασίνο. Δεν υπάρχει καμία προσφορά. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα να μας ενημερώσει κάποιος για το ποια είναι τα βήματα τα επόμενα σε επίπεδο διαδικασίας.
3: Ναι, αγωνιστή, το καταλαβαίνω.
1: Εννοώ ότι σύμφωνα με το δεύτερο κείμενο, το οποίο το είχε πει με έναν τρόπο, μας είχε ενημερώσει γι' αυτό και η κυρία Κουτσουρούμπα. Στις συμπληρωματικές απόψεις που έχει στείλει ο Δήμος αναφέρεται ότι να προχωρήσει η διαδικασία, γιατί δεν υπάρχει καμία προσφορά. Οι προσφορές έχουν λήξει τη Δευτέρα. Την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, διαμορφώνεται το πρακτικό και η Επιτροπή. Αλλά σύμφωνα με το κείμενο της υπηρεσίας και με βάση και τις επισκέψεις που ήταν να γίνουν στην υπηρεσία και στους χώρους, δεν υπάρχει καμία εμπρόθεσμη συμμετοχή υποψηφίου. Αν είναι δυνατόν, τουλάχιστον σε επίπεδο ενημέρωση του σώματος καταρχάς, αν γνωρίζουν τις επόμενες διαδικασίες.
3: Υπάρχει κάποιο πρακτικό από την Επιτροπή Διαγωνισμού?
1: Από ό,τι ξέρω, ναι. Και αυτό ίσως οι νομικοί μας εδώ να μπορούν να μας βοηθήσουν περισσότερο. Από ό,τι ξέρω, το πρακτικό διαμορφώνεται την Πέμπτη, που είναι η...
3: Ωραία. Το έτσι. Πρακτικό θα έρθει προφανώς στην Δημοτική Επιτροπή. Μόλις έρθει, θα είναι εδώ και κάποιος στην Υπηρεσία Πρασίνου.
1: Το αναφέρω, κύριε Πρόεδρε, μόνο για ένα λόγο. Από τη στιγμή που έχουμε επίσημη αναφορά εκ μέρους της υπηρεσίας ότι δεν υπάρχει καμία εμπρόθεσμη συμμετοχή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να μας ενημερώσει. Διαφορετικά την Πέμπτη δεν είναι.
3: Σας λέω λοιπόν ότι θα περιμένουμε να έρθει το πρακτικό στην Επιτροπή και θα συζητηθεί το θέμα εκεί παρουσία εκπροσώπων του Δήμου.
1: Απλά θα παρακαλέσουμε γενικά και το λέω με τα λόγω γνώσεως, δεν θα θέλαμε, ειδικά για ένα τόσο σοβαρό θέμα, γενικότερα θέλαμε ευνηδιασμούς. Ενώ Ενώ...
3: Κύριε Δηλιάνη, έχουμε ηρεμήσει τώρα, έχουμε 2-3 συνεδριάσεις, είμαστε ήρεμοι.
1: Γι' αυτό και το λέω...
3: Αυτά, δηλαδή, αυτό... τι εννοείται ευνηδιασμός, τι θεωρείτε δηλαδή, ότι θα μείνει πόλη χωρίς συντήρηση πρασίνου.
1: Ορίστε.
3: Θα μείνει πόλη χωρίς συντήρηση πρασίνου, αυτό εννοείται.
1: Δεν υπάρχει τέτοια ανησυχία, έχει πει ότι δήμαρχος πρασίνου τούτος άλλος υπάρχει διαδικασία, ότι έχουν γίνει αντίστοιχες προβλέψεις, οπότε δεν υπάρχει τέτοια ανησυχία, τουλάχιστον για μένα, επειδή ακριβώς πιστεύω τον αντιδήμαρχο. Λέω ότι σε σχέση με τις διαδικασίες και τις λειτουργίες της Επιτροπής, εγώ πραγματικά θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, όσο γίνεται πιο νωρίς, να ξέρουμε τα επόμενα βήματα. Αυτό. Δεν βάζω κάτι άλλο.
3: Ναι, θα έτσι. Περιμένουμε να έρθει το πρακτικό και από εκεί και πέρα θα συζητηθούν όλα.
2: Πρόεδρε, συμπληρωματικά θέλω να πω. Ερώτηση μου. Διευκρινήσεις θέλουμε. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Συμπληρωματικά θέλω να πω. Νομίζω ότι δεν ξέρω. Εγώ έλειπα στην προηγούμενη Επιτροπή, δεν ήμουν. Προκύπτει ένα ζήτημα και νομίζω ότι αυτό πρέπει να με τον α ή β τρόπο να λυθεί. Θεσμικό ζήτημα με την έννοια οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής είναι καταγεγραμμένες από τον κώδικα και από τον νόμο. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν τους διαγωνισμούς και ενδεχομένως τις προσφυγές, οτιδήποτε κτλ. Δεν ενημερώνεται η Δημοτική Επιτροπή. Θεσμικά μέσα από την ίδια τη διαδικασία, είτε απαντά η υπηρεσία, είτε απαντά το αρμόδιο τμήμα το οποίο ασχολείται με τον διαγωνισμό. Πρέπει να ενημερώνεται η Δημοτική Επιτροπή κατά εσάς, ναι ή όχι? Αλλά ναι, εδώ βλέπουμε όμως, τώρα αντιπαρέρχομαι αυτό και λέω το εξής. Λέω, κ. Δηλαδή, πήγαμε, ζητήσαμε αίτηση να μας δοθούν. Αυτή εννοείται την ενημέρωση?
4: Εδώ πριν ολοκληρωθεί καν η διαδικασία για να μας στείλουν τις απόψεις τους οι υπηρεσίες για να εγκρίνουμε στην Δημοτική Επιτροπή τους όρους κάτι, ζητήσατε κάποια έγγραφα που ακόμα δεν είχαμε σταλθεί προς την αρμόδια υπηρεσία. Εσείς είχατε μια εσωτερική πληροφόρηση που τα προλάβατε. Όχι, αφού είπε, λέει, έχω ενημερωθεί επί της προηγούμενης συνεδρίας ο κ. Ζηλιάνης ότι εδώ πέρα υπάρχει κάποιος άλλος από προσφυγή που έχει πει, είπε ότι έχει γίνει κάποια προσφυγή. Αυτό μέχρι υπηρεσία για να εγκρίνει όλους αυτά όλα και όλες τις ενέργειες που πρέπει να κάνει η Δημοτική Αρχή, είναι υποχρεωμένη η υπηρεσία να τα στείλει στη Δημοτική Αρχή. Αυτό θα γίνει στο επόμενο στάδιο που θα στείλει η υπηρεσία και αυτοί που έχουν τον διαγωνισμό στη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνουν τα υπόλοιπα.
2: Εγώ δεν μιλάω μόνο για τον διαγωνισμό, αυτό για το πράσινο, λέω γενικώς. Έτσι, δηλαδή αυτό να το έχουμε οριοθετημένο κάπως. Τέλος πάντων, άμα μπορεί να οριοθετηθεί.
3: Έτσι όπως το θέτεται,
2: ναι.
3: Κύριε Ιθαγή.
2: Γιατί από ό,τι θυμάμαι, ας πούμε, διαγωνισμός του Πρασίνου ήταν 29/9.
3: Έτσι όπως το θέτεται, ναι. Εννοείται και υπονοείται.
2: Δεν υπονοώ τίποτα.
3: Ναι, το υπονοείται. Ότι η Δημοτική Αρχή θα σας ενημερώνει. Αυτό δεν ισχύει. Να το ξεκαθαρίσουμε εγώ, τουλάχιστον αυτό.
2: Συγκεκριμένα δεν μιλάω γενικώς για την Δημοτική Αρχή.
3: Δεν
2: εγώ απευθύνομαι σε εσάς ως πρόεδρο που είστε στη Δημοτική Αρχή.
3: Εγώ σας απαντάω. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση και κανένα θέμα που να μην ενημερωθήκατε ή να σας αρνήθηκε κάποιος ενημέρωση. Έτσι δεν είναι? Οπότε...
0: Λοιπόν, ακούσαμε τη διεμήθη. Την Τρίτη ήταν η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, όπου γνωστοποιήθηκε βεβαίως το γεγονός ότι ο διαγωνισμός για το πράσινο είναι, ουσιαστικά έγινε, κατέστη άγωνος, γιατί δεν κατατέθηκε προσφορά για μια σύμβαση που τουλάχιστον σε 2 χρόνια είναι της τάξης των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ και έχει γίνει και αρκετή κουβέντα βεβαίως για το θέμα αυτό και στα πρόσφατα δημοτικά συμβούλια που πραγματοποιήθηκαν. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χθες το βράδυ είχαμε και την πανθεσσαλική συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο, στην Ελλάδα, στην Αθήνα εν προκειμένου. Στη Θεσσαλία είχαμε πανθεσσαλική κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, η οποία κατέληξε βεβαίως και εδώ στην πρώτη στρατιά, όπου ρίχθηκαν και κάποια καπνογόνα. Είχαμε και την παρουσία αστυνομικής δύναμης. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, ο κ. Γιάννης Κόκας, ο οποίος ήταν ο κεντρικός ομιλητής, τον Βαγγέλη, τον Μητρούσα.
1: Εδώ για να διαμαρτυρηθείτε και από τη Λάρισα και από τη Θεσσαλία με πρωτοβουλία της Πανθεσσαλικής Συντονιστικής Επιτροπής Φορέων από όλη την περιοχή, οργανώνουμε αυτό το συλλαλητήριο στέλνοντας το μήνυμα: καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή της χώρας μας στον εμπεριαλιστικό πόλεμο, στους σχεδιασμούς, στα σχέδιά τους. Δεν θα ανεχθούμε να πληρώσει ξανά ο λαός τις συνέπειες όπως πληρώνει ήδη αυτών των επιλογών. Απαιτούμε εδώ και τώρα από εμπλοκή της χώρας μας να κλείσουν όλες οι βάσεις. Να απαιτούμε εδώ και τώρα μέτρα προστασίας, λοιπόν, του εισοδήματος, στη ζωή του κόσμου, από τις συνέπειες όλων αυτών των επιλογών. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτά συμβολίζει και περικλεί η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μακελάρη, του Ρούμπιο, στη χώρα μας. Γι' αυτό λοιπόν ανεπιθύμητος, και αυτό και όλοι οι όμοιοι του, καμία ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε τον αγώνα και την πάλη μας για τις δικές μας ανάγκες.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Λάρισας. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Πάνο Ρούτση μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του χθες στο δικαστήριο για την τραγωδία των Ντεμπών. Ο Πάνο Ρούτση αισθάνθηκε αδιαθεσία και οι διασώστες έκριναν ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω υψηλής αρτηριακής πίεσης και καρδιακού επεισοδίου. Χθες επίσης κατέθεσαν οι γονείς και ο αδερφός του 29χρονου Τάσου Κουτσόπουλου. Συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Καρδίτσας η δίκη των 6 αστυνομικών της Μαγνησίας που κατηγορούνται για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλειου Μάγκου το 2020. Μετά τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης, ο πατέρας του, Γιάννης Μάγκος, ξέσπασε μέσα στην αίθουσα, απευθυνόμενος στους κατηγορούμενους και υποστήριζε ότι ο γιος του, ένα μήνα μετά τον ξυλοδαρμό του, πέθανε χωρίς να προλάβει να τους υποβάλει μήνυση. Σε δήλωσή του στη συνέχεια, καταλόγησε ευθύνες στους αστυνομικούς και στη διοίκηση της αστυνομίας, υποστηρίζοντας ότι δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. 10 μήνες μετά το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα συνεχίζεται η θερμοκρατία στους εργαζόμενους, καταγγέλει με ανακοίνωσή της η Ανταρσία Τρικάλων. Ένταση προκλήθηκε στο Πανθεσσαλικό Συλλαλητήριο ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στη Λάρισα όταν διαδηλωτές έριξαν καπνογόνα και έκαψαν σημαίες της Αμερικής και της Ευρώπης έξω από την πύλη της 113 μάχης. Τραγική κατάληξη είχε το κοινή για τρεις άνδρες έξω από το μικρό ελευθεροχώρι της Ελασσόνας. Ο ένας εξ αυτών, ένας 47χρονος, αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε μπροστά στα μάτια των δύο φίλων του. Επιτόπου έσπευσε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον άτυχο άνδρα αρχικά στο κέντρο υγείας της Ελασσόνας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας όπου διαπιστώθηκε απλώς ο θάνατός του. Silver Alert ενεργοποιήθηκε για την εξαφάνιση 48χρονου από το σπίτι του στη Λάρισα. Πρόκειται για τον Γιώργιο Ναχάμο, ο οποίος εξαφανίστηκε από το σπίτι του στις 30 Σεπτεμβρίου. Έχει κοντά σκούρα καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,82 και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ελαφρύ μπλε μπουφάν, γκρι μπλούζα και μπλε αθλητική φόρμα. Η ζωή του βρίσκεται πιθανότατα σε κίνδυνο. Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε μπορεί να επικοινωνήσει με την υπηρεσία Silver Alert όλο το 24ωρο στην Εθνική Γραμμή SOS 1065. Ελλείψεις στην πυρασφάλεια του 14ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου διαπίστωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία χαρακτηρίζοντας το σχολείο μερικώς επικίνδυνο. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι οι μελέτες πυροπροστασίας δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην υφιστάμενη κατάσταση, ενώ οι πυροσβεστήρες δεν έχουν συντηρηθεί και το σύστημα πυρανίχνευσης στην αίθουσα υπολογιστών είναι εκτός λειτουργίας. Δόθηκε προθεσμία 30 ημερών για να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Οργανωμένη συνάντηση εν ώψη του πρώτου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την εκπαίδευση των Ρωμά μαθητών πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Στο επίκεντρο του συνεδρίου θα βρεθούν η αντιμετώπιση της σχολικής γκαιτοποίησης, η εκπαιδευτική διασπορά και η ενίσχυση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Δεκάδες τηλεφωνικές κλήσεις με στόχο την εξαπάτηση κατοίκων καταγράφονται από το μεσημέρι της Τετάρτης σε χωριά του Ανατολικού Πηλίου. Επιτίδη, οι προσποιούμενοι τους λογιστές επικαλούνται υποτιθέμενα φορολογικά πρόστιμα και ζητούν πληροφορίες για χρήματα και τη Μαλφή. Σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να αποσπάστηκαν στοιχεία ενώ οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους και για πιθανές διαρρήξεις. Εκπαίδευση προσωπικού της αστικής ανάπτυξης Τρικάλων στην τεχνική της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης για την παροχή πρώτων βοηθειών σε πολίτες που επισκέπτονται πάρκα και αθλητικά κέντρα. Στη φυλακή επιστρέφει ο 43χρονος γνωστός ως Κάμελ μετά την καταδίκη του από το αυτόφορο πλημελιωδικείο Βόλου για απειλή σε βάρος ανήλικης μαθήτριας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επίχειρησε να της ρίξει υγρό από μπουκάλι ενώ την ακολούθησε όταν εκείνη προσπάθησε να απομακρυνθεί. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών με τους 6 μήνες να είναι εκτιτέοι. Σοκ στο Προάστιο Καρδίτσας, όπου 35χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχωνισμένος. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προσκαλεί τις φίλες και τους φίλους στην πρώτη ανοιχτή εκδήλωση στην Καρδίτσα, που θα γίνει σήμερα στην αίθουσα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στις 7.30 το βράδυ. Προσκεκλημένοι είναι ο Απόστολος Καλογιάννης, αναπληρωτής τομεάρχης τοπικής αυτοδιοίκησης, και η Φωτεινή Παγκάλου, αναπληρώτρια τομεάρχης στεγαστικής πολιτικής. Στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου έχει ενταχθεί το Δημοτικό Σχολείο Ιτέα του Δήμου Παλαμά με στόχο την ανακαίνιση και την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων. Πρώτη σύσκεψη φορέων για τον φετινό 15ο Μήλο των Ξωτικών με εκπροσώπους του Δήμου Τρικαίων και της ΥΤΡΙΚΑΛΑ και του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων. Την ανάδειξη της πλούσιας ιστορικής, αρχαιολογικής και πολιτιστικής ταυτότητας των Αγράφων, που έχει ως στόχο το τρίμερο συνέδριο με τίτλο «Η πολιτιστική κληρονομιά των Αγράφων», φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας από την Παρασκευή 9 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.
1: Earth Larissa's. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου γεννιέται στην Χονολουλού ο Πίτερ Τζιν Χερνάντες, που θα διαπρέψει στο χώρο της μουσικής με το όνομα Μπρούνο Μάρς. Τραγουδιστής, τραγουδοποιός, πολιοργανίστας και χορογράφος, ο Μπρούνο Μάρς ασχολήθηκε με τη μουσική από μικρός. Έκανε τον ντεμπούτο του στη δισκογραφία το 2010, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού με τραγούδια όπως το Grenade που ακούσαμε και το Just the Way You Are, τα οποία έφτασαν στο νούμερο 1 των charts. Είναι γνωστός για τις ρετρό στυλ στις ζωντανές του εμφανίσεις, όπου συνοδεύεται πάντα από την μπάντα του, τους The Hooligans. Έχει κερδίσει 16 βραβεία Grammy, 5 βραβεία Brit Awards, ενώ κατέχει και 10 ρεκόρ στο βιβλίο Guinness. Είναι από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα τη δίκη των Τεμπών θα ασχοληθούμε, γιατί όπως είπαμε χθες διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι. Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του στο δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών, αισθάθηκε αδιαθεσία. Οι διασώστες έκαναν ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω υψηλής αρτηριακής πίεσης και καρδιακού επεισοδίου. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στους συναδέλφους ο συνήγορός του, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος.
1: Πρόεδρε, είχαμε και ένα απρόπτο στη διαδικασία. Ο Πάνος Ρούτσι κατέρευσε την ώρα που διατύπωνε αυτό το δραματικό ερώτημα που σπαράζει όλους τους συγγενείς των θυμάτων. Γιατί δεν μου λένε από τι πέθανε το παιδί μου? Γιατί μπαζώσανε το χώρο στον οποίο μπορούσαν να βρουν επιστήρια? Γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα αξιωματούχοι κυβερνητικοί μας ρίχνουν λάσπη των συγγενών στους συγγενείς και στους δικηγόρους? Γιατί η δικαιοσύνη στην προανάκριση και στην ανάκριση δεν φώτισε την υπόθεση και δεν έκανε ο ανακριτής εκείνα που έπρεπε να γίνουν? Αυτό το ερώτημα, το δραματικό, το σπαρακτικό, στοιχιώνει όλους τους συγγενείς. Και κοντά στο σπαραγμό των συγγενών, των οικείων, των γονέων, υπάρχει και ο σπαραγμός των νέων ανθρώπων. Ήταν συγκλονιστική η κατάθεση ενός 26χρονου αδελφού που έχασε τον αδελφό του με τον οποίο ήταν πάρα πολύ δεμένοι. Αυτά τα παιδιά είναι οι νεοσύλλεκτοι του μέλλοντος και αυτά τα παιδιά δηλητηριάζονται από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί, από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η κυβέρνηση, από τον τρόπο με τον οποίο φουντώνει η διαπλοκή και η διαφθορά. Προχτές δημοσιεύτηκε η έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ελλάδα, η πρώτη μετά το 2018, και διαπιστώνει ότι η διαφθορά είναι στα ύψη, ότι είναι στα ύψη επίσης η παρέμβαση που γίνεται από τις κρατικές, τις κυβερνητικές και άλλες εξουσίες στις ανεξάρτητες αρχές ελέγχου, ότι δεν υπάρχει λογοδοσία, ότι δεν υπάρχει πραγματικός έλεγχος. Και εγώ διερωτώ με μεγαλόφωνα, γιατί αυτή η υπόθεση τελικά έχει καταντήσει να είναι ένα άγος πάνω από τη χώρα, από την κοινωνία? Η δολοφονία αυτών των παιδιών, το έγκλημα των Τεμπών, γιατί έχει γίνει άγος που πνίγει την κοινωνία και τη χώρα και δεν μας αφήνει όλους να αναπνεύσουμε? Είναι ντροπή. Και δεν είναι μόνο ντροπή, είναι και, επιτρέψτε μου να πω, ευτελισμός των βασικών δημοκρατικών αρχών και αξιών. Γι' αυτό και χρειάζεται αντίσταση, χρειάζεται ενεργοποίηση, χρειάζεται διεκδίκηση της πραγματικής αλήθειας, όχι αυτής την οποία διαμορφώνουν κάθε φορά οι ομάδες αλήθειας που πληρώνονται αδρά και ο κόσμος δεν, από το δημόσιο χρήμα, και ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει πέρα. Βρισκόμαστε μετά το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. Αυτή τη χώρα ονειρευτήκαμε οι παλιότεροι. Αυτή τη χώρα θέλουν οι νεότεροι. Αυτή τη χώρα θέλουν οι δημόσιοι λειτουργοί. Γι' αυτό και είναι ανάγκη, όπου υπάρχει πολίτης ενεργός και έντιμος, και μέσα στη δικαιοσύνη οι έντιμοι δικαστές, να αντισταθούν στο φλωρίδιον ήθος και, επιτρέψτε μου να πω, και σε αυτόν τον συνδικαλιστικό δικαστικό συνδικαλισμό κάποιων οι οποίοι εμφανίζονται ότι εκπροσωπούν τους δικαστές και αντιδικούν με τους συγγενείς των θυμάτων. Ας έρθει εδώ ο κύριος Φλωρίδης και ο κύριος Σεβαστίδης να ακούσουν και τους τοίχους της αίθουσας να σπαράζουν από όσα διηγούνται οι συγγενείς.
2: Κύριε Πρόεδρε, προέκυψε κάτι άλλο.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν έχουν τελειωμό οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, αλλά τουλάχιστον αυτό που έρχεται στο προσκήνιο της επικαιρότητας με τη δράση κάποιον είναι ότι δεν έχουν κυριολεκτικά το Θεό τους, γιατί ενώ υπήρχαν εντάλματα από τη Λάρισα για έναν 27χρονο και έναν 31χρονο, τελικά συνελήφθησαν, είχαν κάνει διαπράξεις απάτες και εδώ στη Θεσσαλία, όχι μόνο στη Λάρισα, τελικά βρέθηκαν και συνελήφθησαν στη Λέσβο, στο νησί της Λέσβο, στην άλλη άκρη της Ελλάδας δηλαδή, με λίγα λόγια. Βρίσκονται ήδη στα χέρια των αρχών για την πολύκροτη απάτη σε βάρος ηλικιωμένων στη στύψη της Λέσβου, ο 27χρονος με το 31χρονο. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν εκ νέου, για μία ακόμη φορά δηλαδή, την Τρίτη στη Μυτιλίνη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Καλονής. Διαπιστώθηκε ότι σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα συλλήψης από την Λάρισα, από τις δικαστικές αρχές της Λάρισας, για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής. Ο 27χρονος και ο 31χρονος είχαν ήδη συλληφθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, προσέξτε, στις 30 Σεπτεμβρίου, από τις 30 Σεπτεμβρίου στις 6 Οκτωβρίου, στο λιμάνι του Πειραιά μαζί με έναν 26χρονο και μια 21χρονη, μετά από έρευνα του αστυνομικού τμήματος, μετά την έρευνα του αστυνομικού τμήματος Καλονής, για την απάτη που είχε σημειωθεί νωρίτερα, μια μέρα νωρίτερα, στη στύψη. Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, ένας ηλικιωμένος είχε δεχτεί τηλεφώνημα από γυναίκα που παρουσιάστηκε ως υπάλληλος λογιστικού γραφείου. Οι γνωστές απάτες, το πρόσημο λογιστής, τις τηλεφωνικές οδηγίες, οι δράστες κατάφεραν να πείσουν τον ηλικιωμένο να αφήσει κοντά στο σπίτι του σακούλα με 23.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και τη μαλφή περί της 8.000 ευρώ η αξία τους. Όπως αναφέρει το lesvosnews.net, προέκυψε ότι στο σημείο είχαν μεταβεί με νοικιαζόμενο όχημα ο 31χρονος και ο 27χρονος και ο 26χρονος που φέρονται να πήραν τη σακούλα. Οι 29χρονοι συνέδραμε βεβαίως τη δράση τους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Οι συλληφθέντες είχαν ενταχθεί βεβαίως, εξυπακούεται σε ομάδα όπου ο καθένας είχε το ρόλο του και ο στόχος ήταν η εξαπάτηση ηλικιωμένων. Έχουν ταυτοποιήσει την εμπλοκή των ίδιων δραστών σε δύο τουλάχιστον ακόμη υποθέσεις απάτης που είχαν σημειωθεί στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης αλλά και στην Ελασσόνα, εδώ στη Λάρισα. Στις 6 Οκτωβρίου οι αστυνομικοί εντόπισαν τις 23.000 ευρώ και όλα τα κοσμήματα και τα τιμαλφή που είχαν αφαιρεθεί από τον ηλικιωμένο στη στύψη στην Λέσβο, τα οποία βεβαίως τα κατέσχισαν και τα επέστρεψαν στο δικαιούχο τους, στον κάτοχό τους. Την 1η Οκτωβρίου το αστυνομικό τμήμα Τεμπών ανακοίνωσε την εξιχνίαση 9 περιπτώσεων κλοπών και απατών σε Τέμπη, Τύρναβο, Φαρκαδόνα και Μουζάκη, δικογραφία σε βάρος 4 ανδρών ηλικίας 19, 27, 30 και 31 ετών. Στην υπόθεση οι δράστες φέρονται να είχαν κινηθεί με μισθωμένο αυτοκίνητο από τους 19 και τους 29 Αυγούστου και έκαναν κλοπές σε σπίτια αλλά και απάτες, πότε παρουσιάζονταν ως λογιστές με το πρόσχημα της επιβολής προστίμου και κατάφεραν έτσι να σηκώσουν χρήματα, κοσμήματα και τη μαλφή της τάξης των 70.000 ευρώ, παρακαλώ. Ο 27χρονος και ο 31χρονος τουλάχιστον συμπίπτουν ηλικιακά με τους δύο άντρες που συνελήφθησαν στη Μυτιλίνη βάσει των ενταλμάτων της Λάρισας. Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως ότι τα συγκεκριμένα εντάλματα προέρχονται ή σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δικογραφία με τις 9 υποθέσεις. Είναι μια έρευνα που συνεχίζεται. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να όλοι μας και ιδιαίτερα ηλικιωμένοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τηλέφωνα, απολογιστές. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να όλοι μας και ιδιαίτερα ηλικιωμένοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τηλέφωνα, απολογιστές.

αν όντως σχετίζονται, επειδή συμπίπτουν και οι ηλικίες των δύο συλληφθέντων, του 27χρονου και του 31χρονου, και με τις υποθέσεις εδώ και στην Ελασσόνα και στο Δήμο Τεμπών. Ούτως ή άλλως, σχεδόν σε καθημερινή βάση έχουμε τέτοια περιστατικά, τα οποία φτάνουν στο φως της δημοσιότητας, γιατί υπάρχουν και άλλα περιστατικά τα οποία βεβαίως δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, γιατί προφανώς αυτοί που απαντούν στα τηλέφωνα είναι πιο υποψιασμένοι και τα κλείνουν χωρίς να ειδοποιήσουν τις αρχές.

Λοιπόν, κάπου εδώ, δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα αισίως ολοκληρώθηκε. Τη σκητάλη για την επόμενη ώρα, 9 με 10, παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί, στην τελευταία εκπομπή για την τρέχουσα εβδομάδα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επαναβεβαιώθηκε κατά τις επαφές που είχε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Αναχωρώντας πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα πρότυπο συμμάχου στις δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Αμυντική συμφωνία Μαμούθ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι δύο χώρες. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω ευάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω της νέες συμφωνίες άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πύλωνα σταθερότητας, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία επωφελή. Από την ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα μεταβεί και θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρνέα. Μία ώρα αργότερα στις Κουριές, προκειμένου να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικό να σταματήσει για έλεγχο. Ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, εισήλθε στο κέντρο της πόλης και αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, τελικά κινητοποιήθηκε. Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ολοκληρώσει προετοιμασίες για την πιθανή επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Δημοσιεύματα που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καιρός. Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ως 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ακούτε Earth Larissa's στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earthtecho.gr.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ερθιλάρη σας, 98,3. Η ραδιοφωνική σας συχνότητα. Η ραδιοφωνική σας παρέα. Ψηφιακά μας ακούτε από την πλατφόρμα ertako.gr. Είναι η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Είναι 10 λεπτά μετά τις 9 και είναι 8 Οκτωβρίου. Ημέρα Πέμπτη. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Με τον Βαγγέλη Βούλγαρη να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Την Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψυχασίδης στο μικρόφωνο. Η γνωστή σας παρέα αυτή την ώρα.

Είμαστε στον απόϊχο της επίσκεψης, της παρουσίας των επαφών του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Και είναι η μέρα που γίνονται οι αναλύσεις, οι συζητήσεις, οι εκτιμήσεις, οι τοποθετήσεις πολιτικών, διπλωματικών και παραγόντων και αναλυτών για τον απολογισμό της παρουσίας του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας. Επαφές, συναντήσεις σε ανώτατο επίπεδο, ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, υπογραφή συμφωνιών. Και βεβαίως, όπως κάποιος λογικός άνθρωπος θα περίμενε, ιδιαίτερα διπλωμάτης και διπλωματική χειρισμή στο θέμα των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας και ειδικότερα σε σχέση με το καλώδιο. Όλα αυτά από την πλευρά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος η φωτογραφία που αναδεικνύεται από την επίσκεψή του έχει να κάνει με την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, με φόντο την Ακρόπολη. Μια ομιλία για την εκ νέου ανάδειξη των αξιών και των αρχών της Δύσης,

Ο χριστιανισμός, ο εθνικισμός και ο κύριος της παρακμής της Δύσης αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της ομιλίας του στην Πνίκα. Βέβαια, πολλοί εκτιμούν, περισσότεροι εκτιμούν ότι ήταν μια ομιλία που απευθύνονταν κυρίως στο αμερικανικό ακροατήριο, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και ειδικότερα στους υποστηρικτές του κινήματος MAGA, Make America Great Again. Ή απλώς της λεγόμενης τραμπικής δεξιάς. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένας από τους διεκδικητές της επόμενης μέρας του Ντόναλντ Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και βεβαίως στην ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα όλες οι αναλύσεις που γίνονται τονίζουν ότι η ομιλία στην Πνίκα ήταν ένα μανιφέστο για τον πολιτικό χώρο που καλύπτει σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι μια πρώτη ανάγνωση για την ομιλία στην Πνίκα. Νομίζω θα τα ακούσουμε έντονα και σήμερα από... και θα τα διαβάσουμε σε αναλύσεις και τοποθετήσεις ανθρώπων που παρακολουθούν πιο στενά τόσο την εξωτερική πολιτική όσο και τα ζητήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, πώς έφτασε ένας δελφίνος, έτσι, αλλά και υπουργός εξωτερικών της μεγαλύτερης υπερδύναμης, να μιλάει από τον ιερό, βάλε τη λέξη εντός εισαγωγικών, χώρο της Πνίκας με τόση ευκολία και να καταθέτει ένα μανιφέστο τον οποίο απευθύνεται κατά κύριο λόγο στην αμερικανική κοινωνία, είναι μιας άλλης τάξεως ζήτημα.

Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την χώρα μας πυλώνα διασφάλισης της παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως είπαμε, υπήρχαν συναντήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Μέγαρο Μαξίμου και βεβαίως η συμφωνία για το στρατηγικό σχέδιο για το προσεχές διάστημα. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ελληνοαμερικανική σχέση επιβεβαιώθηκε και ενισχύστηκε ως μια δοκιμασμένη και λειτουργική σχέση με βάθος και κοινά συμφέροντα στην περιοχή.

να πούμε ότι σήμερα υπάρχει συνέντευξη του κύριου Ρούμπιο στην Καθημερινή.

Στη συνάντηση με τον κύριο Γιώργο Πετρέτη, χθες το πρωί, συνάντηση με την οποία ξεκίνησε το πρόγραμμα του Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και οι δύο αμφότεροι που λέμε, Γιώργος Καρεπετρίδης και Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαίωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους. Άμυνα, ενέργεια, οικονομία και γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά, η ατζέντα της συζήτησης. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη χώρα μας ως απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, πυλώνα σταθερότητας για την αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Επιβεβαίωσε ότι η χώρα μας αποτελεί έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο που διευκολύνει την αύξηση των εξαγωγών του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη μέσω του κάθετου διαδρόμου. Είχαμε εκεί την συνεργασία, την ένταξη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε προγράμματα συνεργασίας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.

Εκεί είχαμε και την τοποθέτηση σε σχέση με, τον, με την Τουρκία, με την άδεια, με το καλώδιο διέλευσης. Εμφανώς με εμφανή διάθεση να μην πάρει θέση. Ο κύριος Ζουρόπιο απάντησε πως και ψημένοντας τη μεγάλη αφοσίαση των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλα τα έργα ενεργειακής ασφάλειας, τόνισε ότι κάποια από αυτά τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Τόσο ευαίσθητα ζητήματα είναι ίσως καλύτερο να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, όχι σε μια συνέντευξη τύπου.

Είχαμε και έναν εκνευρισμό, έτσι, μια ενόχληση, τον Μάρκο Ρούμπι, όταν δέχτηκε δύο ρετήσεις από αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, την κυρία Γκιλ Φόιλ, στις οποίες αντέδρασε με εμφανή ενόχληση, στήριξε την Γκιλ Φόιλ, με την οποία είχε άλλωστε θερμό αναγκαλισμό όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο του στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Δήλωσε ότι η πρέσβης κάνει εξαιρετική δουλειά και συμπλήρωσε ότι δεν θα τα πούμε αυτά σε μια συνέντευξη τύπου σε μια ξένη χώρα. Μάλιστα, στήριξε και στην Γκιλ Φόιλ. Είπαμε, ομιλία στην Πνίκα, η φωτογραφία με φώτο την Ακρόπολη θα είναι στο παλμαρέ του αναμφίβολα όταν και αν προκύψει υποψηφιότητά του ως διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ και ως υποψήφιος πρόεδρος από τους Ρεπουμπλικάνους, υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ. Βεβαίως, συμφωνίες 4 δις για εξοπλισμούς, συζήτηση πάλι για τα F-35, για την, και για τον εξοπλισμό των νέων αεροπλάνων, τα όπλα που θα φέρουν.

Είπαμε εξοπλιστικά ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αφορά, όπως είπαμε, κατά κύριο λόγο τον εμπλισμό για τα μαχητικά F-35. Πρόγραμμα εξοπλισμού, αναβάθμιση, 37 μαχητικών F-16 και άλλα επιμέρους ζητήματα. Εντάξει, θετικός ο απολογισμός, νομίζω μια επίσκεψη του επικεφαλής του State Department με επαφές, συζητήσεις και με την ομιλία στην Πνίκα, νομίζω ότι για τη θέση της χώρας θετικά μπορεί να αποτιμηθεί. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα μπορούσε ο καθένας να συζητήσει. Πάμε μουσικά, Βαγγέλη Βούλγαρη, πάμε σαν τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να αλλάξουμε ενότητα, να αλλάξουμε θέμα στην εκπομπή μας. Πάμε σαν τραγουδάκι για να αλλάξουμε ενότητα και να ασχοληθούμε με τα άλλα. Το κλείσαμε το θέμα Ρούμπιο.

Λοιπόν, μια αναφορά θα κάνουμε στις αντιδράσεις που έχουν υπάρξει για την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ζητούν ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης. Σειρά ερωτημάτων για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδας, είπα, σε θέματα ασφάλειας και ενέργειας, θέτει το ΠΑΣΟΚ. Κυρίως για τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, την απειλή πολέμου, το κάσους Μπέλη δηλαδή, και την γαλάζια πατρίδα. Αυτά δεν είναι απλώς ευαίσθητα θέματα, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο πριν από λίγο. Οι συγκεκριμένες αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, οι οποίες πρέπει πάντοτε να είναι σεβαστές. Κριτική από το ΚΚΕ. Τι αντιπροσωπεύει αλήθεια ο Ρούμπιο στην Ελλάδα δεν είναι μόνο θέμα προσωπικό, είναι ποια πολιτική αντιπροσωπεύει. Τον δολοφονικό αμερικανικό υπεριαλισμό. Ο κύριος Βελόπουλος στέκεται, το κόμμα της Ελληνικής Λύσης στέκεται στο θέμα του καλωδίου και στις τοποθετήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η φράση ότι η δημοπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή η γαλλική εταιρεία, πρέπει να υπάρχουν για να μην υπάρχουν προστριβές με άλλες χώρες, είναι φωτογραφία για την Τουρκία αυτή η φράση και σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα τους, είπε ο κ. Βελόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία. Κυρία Ρένα Δούρου τόνισε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι την εξωτερική πολιτική είναι ένα δείγμα δουλικότητας και εξυπηρέτησης συμφερόντων ιδιωτικών εταιριών. Αυτό χτυπάει στην ελληνική κυβέρνηση. Ο κ. Νατσιός, πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ανέφερε ότι δεν ακούσαμε το παραμικρό για στήριξη της Ελλάδας έναντι της τουρκικής επιθετικότητας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, τόνισε ότι η χώρα μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ανεξάρτητη και αυτεξούσια εξωτερική πολιτική με έμφαση στο διεθνές δίκαιο. Και ο κύριος Τσίπρας τόνισε ότι νωρίς χθες το πρωί ότι η αίσθηση που έχει ότι μια στάση του Μάρκο Ρούμπιο στην κατεύθυνση νύπτωτας χείρας μου είναι εξαιρετικά αρνητική. Και από τον Μάρκο Ρούμπιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα βρεθεί στη Χαλκιδική σε λίγη ώρα, περίπου σε 11.30 το μεσημέρι, θα βρίσκεται στην Αρναία που θα συναντηθεί με πολίτες. Στις 12.30 θα μεταβεί στις Κουρκές προκειμένου να παραστεί και να απευθύνει ομιλία στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Συνεχίζεται η προεκλογική δραστηριότητα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει, είναι 9.30. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σύντομο από την περιφερειακή ειδησιογραφία, την περιφερειακή επικαιρότητα. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Όπως αντιλαμβάνεστε, η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο κυριαρχεί τις σημερινές εφημερίδες.

0: Earth Larissa's. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 στο FM και διαδικτυακά στο earteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο το ΚΑΒΟ Πάνος Ρούτσι μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του χθες στο δικαστήριο για την τραγωδία του Τεμπών. Αισθάνθηκε αδιαθεσία και οι διασώστες έκριναν ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω υψηλής αρτηριακής πίεσης και καρδιακού επεισοδίου. Χθες επίσης κατέθεσαν και οι γονείς και ο αδερφός του 29χρονου Τάσου Κουτσόπουλου. Συνεχίστηκε στο Μικτόρκο το δικαστήριο της Καρδίτσας η δίκη των 6 αστυνομικών της Μαγνησίας που κατηγορούνται για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλη Μάγκου το 2020. Μετά τις καταθέσεις των μαρτύρων, υπεράσπισε ο πατέρας του Γιάννης Μάγκος ξέσπασε μέσα στην αίθουσα, απευθυνόμενος στους κατηγορούμενους και υποστηρίζει ότι ο γιος του ένα μήνα μετά τον ξυλοδαρμό του πέθανε χωρίς να προλάβει να τους υποβάλει μήνυση. Ένταση προκλήθηκε στο Πανθεσσαλικό Συλλαλητήριο ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στη Λάρισα όταν οι διαδηλωτές έριξαν καπνογόνα και έκαψαν σημαίες Αμερικής και της Ευρώπης έξω από την πύλη της 110 τέργας μάχης. Τραγική κατάληξη είχε το κοινή για τρεις άντρες έξω από το μικρό ελευθεροχώριο Ελασσόνας. Ο ένας εξ αυτών, ένας 47χρονος, στάθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε μπροστά στα μάτια των δύο φίλων του. Silver Alert ενεργοποιήθηκε για την εξαφάνιση 48χρονου από το σπίτι του στη Λάρισα. Πρόκειται για τον Γιώργο Ναχάμο, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου. Έχει κοντά σκούρα καστανά μαλλιά, καστανά μάτια ύψος 1,82 και είναι αδύνατος. Έλλειψη στην πυρασφάλεια του 14ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου διαπίστωσε η πυροσβεστική υπηρεσία, χαρακτηρίζοντας το σχολείο μερικώς επικίνδυνο. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι οι μελέτες πυροπροστασίας δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην υφιστάμενη κατάσταση, οι πυροσβεστήρες δεν έχουν συντηρηθεί και το σύστημα πυρανίχνευσης στην αίθουσα υπολογιστών είναι εκτός λειτουργίας. Δόθηκε προθεσμία 30 ημερών για τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Οργανωτική συνάντηση ενώπιση του πρώτου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την εκπαίδευση των Ρωμά μαθητών πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Δεκάδες τηλεφωνικές κλήσεις με στόχο την εξαπάτηση κατοίκων καταγράφονται από το μεσημέρι της Τετάρτης σε χωριά του Ανατολικού Πηλίου. Επιτίδη προσπέμπουν τους λογιστές, επικαλούν οι υπεπιθέμενα φορολογικά πρόστιμα, ζητούν πληροφορίες για χρήματα και τη Μαλφή. Εκπαίδευση προσωπικού της αστικής ανάπτυξης τρικάλων στην τεχνική της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης για παροχή πρώτων βοηθειών σε πολίτες που επισκέπτονται πάρκα και αθλητικά κέντρα. Στη φυλακή επιστρέφει ο 43χρονος ωστόσο ως Κάμελ μετά την καταδίκη του από το αυτόφορο πλημμυλιοδικείο Βόλου για απειλή σε βάρος ανήλικης μαθήτριας. Σοκ στο προάστιο Καρδίτσας, όπου 35χρονος άνδρας βρέθηκε απαχωνισμένος. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προσκαλεί φίλες και φίλους στην πρώτη ανοιχτή εκδήλωση στην Καρδίτσα που θα γίνει σήμερα στην αίθουσα της ΠΕΔ στις 7.30 το βράδυ. Προσκεκλημένη είναι ο Απόστολος Καλογιάννης, αναπληρωτής τομάρχης τοπικής αυτοδιοίκησης και Φωτεινή Παγκάλου, αναπληρώτρια τομάρχης στεγαστικής πολιτικής. Στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου έχει ενταχθεί το Δημοτικό Σχολείο ΕΤΕΑ στο Δήμο Παλαμά με στόχο την ανακαίνιση και αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων. Πρώτη σύσκεψη φορέων για τον φετινό 15ο Μήλο των Ξωτικών με εκπροσώπους του Δημοτρικείων, τη ΣΥ Τρίκαλα και του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.
0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 19 λεπτά πριν από τις 10. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισας, στους 98,3 στα FM. Μας ακούτε ψηφιακά και από την πλατφόρμα ertaco.gr. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης σήμερα στη ρυθμίση του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές, ο Άρης Ψυχα στο μικρόφωνο. Πάμε στην ανάγνωση των πολιτικών εφημερίδων. Όπως σας είπαμε και όπως είναι απολύτως λογικό, κυριαρχεί το θέμα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Έναρξη από την Καθημερινή. Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδα-Τουρκία. Στα μηνύματα για το καλώδιο, τα F-35 στην Άγκυρα, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Για να πούμε ότι είναι μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Καθημερινή και στον διευθυντή της εφημερίδας, τον Αλέξη Παπαχυλά, η οποία δημοσιεύεται σήμερα. Μετεμποδίων η απόκτηση ηθαγένειας για τους ομογενείς λόγω γραφειοκρατίας. Εκδηλώσεις μνήμης σε προεκλογικό φόντο στο Ισραήλ. Επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτοιμη τροπολογία στις 14 Οκτωβρίου. Παραλαμβάνουμε οι ανακοινώσεις για τα ποσά τα οποία θα στηρίξει η κυβέρνηση τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Παραλαμβάνουμε τον γνωστό στόχο που έθεσε ο Πρωθυπουργός να διατεθεί σε τιμή κάτω του 1,75 ευρώ το λίτρο. Πάμε στα νέα. Οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα ψηλά γράμματα και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται με τη χθεσινοβραδινή ομιλία του στην Πνίκα. Φωτογραφία, επαναλαμβάνω, η φωτογραφία που κυριαρχεί είναι η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη. Και η τρομοκρατία στο τραπέζι Ρούμπιο, Μητσοτάκη και Γεραπέτρετη, το προσφυγικό στην κορυφή της αντζέντας τους, οι απειλές από τη μαζική μετανάστευση και το και πώς θα αντιμετωπιστούν, προς άμεση ανταλλαγή πληροφοριών Αθήνας-Ουάσιγκτον, η συμβιλική απάντηση στο project της πόντισης του καλωδίου. Συμφωνία για προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μαρι Κάρμεν πέθανε η γυναίκα που ξεσήκωσε τους Ισπανούς, δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι της, 87χρονη που συμβόλιζε τον αγώνα κατά των εξώσεων. Πάμε στην απογευματινή. Ήμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδας. Φωτογραφία πάλι με φόντο την Ακρόπολη από την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο. Διαβουλεύσεις για αέριο από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στον κάθετο διάδρομο το 2028. Η στήριξη στην Κίμπερλι και η απάντηση για τα fake news της Wall Street Journal. Ραχοκοκαλιά της συμμαχίας μας ο κάθετος διάδρομος. Ρούμπιο Γεραπετρίτης, τι προβλέπει συνεργασία για με την εθνοφρουρά της Φλόριντα. Επίσης, high-tech Καραϊσκάκη από το 2029, σούπερ αναβάθμιση, πόλεμος μέχρι σε σχάτων με βαριά λόγια, βύση καρβέλας και η Λερναία Ύδρα, το κύκλωμα του Καμπούρη. Άλλο ένα θέμα που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες στην επικαιρότητα για την εισφόρο διαφυγή από εταιρείες που συγκροτούσε, που σύστηνε ο Φίλιππος Καμπούρης, τηλεοπτικός, πώς θα το πω, γνωστός από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, πρόσωπο της λεγόμενης Trust TV και πρόεδρος του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού. Λοιπόν, εφημερίδα Δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο υπέρ του διαλόγου με Τουρκία ένυψε τα σχήρας του για το καλώδιο. Πήρε τον σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μονολόγια.
Μαθήματα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Κώστας Καραμάλης την ώρα που η κυβέρνηση έσκυβε ξανά το κεφάλι. Επίσης, εμπεγμός κοινά του Σαλιής, ψίχουλα η επιδότηση πετρελαίου που ανακοίνωσε. Και αρχίζουν πάλι κινητοποιήσεις αγρότες κτηνοτρόφοι. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ισχυρή συμμαχία, τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Μητσοτάκης, η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρώπης, Αραβικού κόσμου. Στήριξη της βιομηχανίας με 70% κούρεμα. Συγγνώμη, στήριξη της βιομηχανίας με κούρεμα έως 70% στο ρεύμα. Μητσοτάκης σε σύνοδο Μέντε 9, ανάγκια η ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια. Η Εκκλησία στην εποχή των social media, χωρίς φόβο αλλά με μέτρο, η συμμετοχή κληρικών στα κοινωνικά δίκτυα, το συμπέρασμα της συζήτησης στην Ιερά Σύνοδο.

Μόλις άρχισαν οι μειώσεις στο οράφι, νέο ράλι στις διεθνείς τιμές καφέ. Το El Niño και τα ναύλα, αναφέρει η εφημερίδα. Πάμε στην εστία. Ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Ο Αμερικανός υπέξ απέφυγε να δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν το έργο. Μίλησε για λεπτές ισορροπίες που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες, οι οποίες πρέπει να επιληθούν από τη διπλωματία και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Σιωπή για τις εξορίξεις της Σεύρων και της Exxon Mobil νοτιώς της Κρήτης. Ψυχρολουσία για Γεραπετρίτη που τον αποκάλεσε πολιτικό άνδρα διεθνούς κύρους. Αμερικανός υπέξ από την Πνίκα, ο εθνικισμός δεν είναι ύβρις. Κώστας Καραμάλης, η Δύση αμφισβητείται, οι διαχωριστικές ξεθοριάζουν το βλέμμα μας και στην Κίνα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ήλθε, πήρε 4 δις και απήλθε. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο, ο Μάρκο Ρούμπιο. Συγγύη ηχθείως από τους δύο υπουργούς εξωτερικών για Τουρκία και ελληνοτουρκικά. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγκίδα του πολέμου. Απούσα, η αρχιτέκτονας του πολέμου στην Ουκρανία, Ουάσιγκτον, έχει φορτώσει το λογαριασμό της σύραξης στους πρόθυμους Ευρωπαίους. Οι μόνες που ευνοούνται είναι οι πολεμικές βιομηχανίες που θησαυρίζουν από τον εξοπλισμό. Κώστας Καραμαλής, εχμές για την εξωτερική πολιτική, φούρνη κατοχύρωση ζητούν οι παραδοσιακοί αρτοποιοί. Μέτωπο κατά του ακροδεξιού κύματος, αυτοκριτική παφλασμή. Αλής. Δεν τσίμπησαν το δόλωμα της κυβέρνησης. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πολεμικό ανακοινωθένε συμφωνίες τους για ενέργεια εξοπλισμού ασφάλειας. Στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ. Ομοίη παρέμβαση κυβέρνησης Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, κινητοποίηση μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων στη Γαλλία. Πάμε στην εφημερίδα Contra News. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο ο Ρούμπιο. Να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας-ΗΠΑ. Χιλιάδες λουκέτα τα τελευταία 3 χρόνια σε αρτοποιία, σε απόγνωση ή μικρομεσαίοι. Αλέξης Τσίπρας, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, αλλά να ενώσω. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη φέρνει νέες θέσεις εργασίας και καλύτερους μισθούς. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων με την εφημερίδα Το Μανιφέστο. Πυλώνα σταθερότητας η Ελλάδα, αποθέωσε τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Μάρκο Ρούμπιο, ιστορική η συμμαχία μας. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε οικονομία, ενέργεια και εμπόριο.

Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, να πούμε ότι αφού πούμε ότι οι διεθνείς τιμές στα καύσιμα παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, έχουμε ένα δημοσίευμα από το Άξιος στην ιστοσελίδα, την έγκυρη ιστοσελίδα. Σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για νέα μεγάλη κλίμακα επίθεση στο Ιράν. Αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε στο Άξιος ότι η αποστολή του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας είναι να επεξεργάζεται στρατιωτικές επιλογές και να τις παρουσιάζει στην ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμα και πριν τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ενδέχεται να υπάρχει νέα στρατιωτική δράση των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, στα δικά μας, να πούμε ότι η Συντονιστική Επιτροπή Λάρισας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έχει διοργανώνει εκδήλωση πολιτικού προβληματισμού στην ερχόμενη Δευτέρα, 12 Οκτώβριο, σε 7.30 στο Joist. Θα μιλήσει η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκο, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα βρίσκεται στη Λάρισα την ερχόμενη Δευτέρα. Έχει ένα ενδιαφέρον με την έννοια ότι νομίζω ότι είναι και, αν δεν κάνω λάθος, και η πρώτη εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ανοιχτή, τέλος πάντων, θέλω να πω, στη Λάρισα. Επαναλαμβάνω, ομιλήτρια η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου.

Αύριο παρουσιάζεται στη Λάρισα και το βιβλίο του Τάσο Τέλογλου, του γνωστού δημοσιογράφου, με τίτλο «Η πατριδογνωσία, ιστορίες ενός αιμονικού». Αύριο λοιπόν, Παρασκευή, στις 7 το απόγευμα, στη Λογοτεχνητή Γωνία, Γαλινού και Φαρμακίδου, στις 7 το απόγευμα. Αύριο θα κάνουμε μια κουβέντα ραδιοφωνική εδώ με τον κύριο Τέλογλου στο πλαίσιο της εκπομπής. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Είτε λέγω πολιτικό ημερολόγιο. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης στα ρυθμίσεις του ήχου, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήκας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Για δύο ώρες ανάδειξη θεμάτων από την Θεσσαλική Δισογραφία, τη Θεσσαλική Επικαιρότητα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
0: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
0: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
2: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
3: Earth Larissa's. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earthdeco.gr.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από τη χώρα μας. Τόνισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό του τόπου που γεννήθηκε η δημοκρατία και διαμορφώθηκαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια και την περαιτέρω εμβάθυνση μια συνεργασία, καθώς άφησε πίσω τις νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούθ μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αποτίμησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο Έλληνο-Τουρκική σύγκρουση και εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεση με την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως, ξεκαθάρισε, η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του φιλοτουρκικού λόμπι στην Ουάσιγκτον, αλλά και πιέσεις με στόχο ακόμα και την ακύρωση της επίσκεψης, προσπάθεια που έπεσε στο κενό αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς, όπως υπογράμμισε ο κύριος Κερίδης. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $102 το βαρέλι μετά από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά τη μερική κατάρρευση κτίριου. Στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες, ομάδες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες στα σημεία που κατέρευσαν τα υψηλότερα επίπεδα του κτιρίου. Σύμφωνα με τον ονομάρχη Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιούλ, το κτίριο κατασκευάστηκε το 1987, διαθέτει ισόγειο και 6 ορόφους και σε αυτό διαμένουν 33 άτομα. Διασώθηκαν 5 και αγνοούνται 3. Ο καιρός. Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου 2026, 11 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε κοντά σας. Η παρέα μας μεγάλωσε. Γίναμε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ για αυτό το δίωρο, φίλες και φίλοι, που ακολουθεί το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Διανύουμε την 281η μέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 25 πρώτα λεπτά. Θα λύσει. Τι λέω. Θα δύσει, ελπίζω μην πάει έτσι όλη η εκπομπή. Θα δύσει στις 6 και 59 πρώτα λεπτά. Και σήμερα γιορτάζουν η Πελαγία και ο Πελάγιος. Πελάγιος, έτσι δεν έχω ακούσει αυτό το όνομα στο αντρικό του, δηλαδή στην αντρική εκδοχή του. Κατά τα λοιπά, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ποδιατρικής και η Παγκόσμια ημέρα όρασης ή παλιότερα κατά της τύφλωσης. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν, σε όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη γιορτή. Η επέτειο. Να πω ακόμη ότι σήμερα στην Κούβα είναι η μέρα του ηρωικού αντάρτη, αφιερωμένη στον Τσε Γκεβάρα, που συνελήφθη σαν σήμερα το 1967 στην Βολιβία. Και επίσης είναι η μέρα του δικηγόρου στην Ουκρανία, η μέρα υγείας και αθλητισμού στην Ιαπωνία, η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στην Ινδία, η μέρα του ναυτικού στο Περού και τέλος η Κροατία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία το 1991.

Όσο για τον καιρό και σύμφωνα με την εφαρμογή, τη διαδικτυακή εφαρμογή που έτσι συμβουλεύομαι, αυτή την ώρα στο Βόλο 19 βαθμοί Κελσίου και γενικότερα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24. Στη Λάρισα 16 βαθμοί Κελσίου θα κυμανθεί από 9 έως 27. Στην Καρδίτσα 15 βαθμοί αυτή την ώρα θα κυμανθεί από 7 μέχρι 26. Και τέλος στα Τρίκαλα 16 βαθμοί τώρα και θα κυμανθεί κατά τη διάρκεια του 24ωρου από τους 8 μέχρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλικό Περισκόπιο, λοιπόν, σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, η εκπομπή αυτή που είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ Βόλου, της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιος της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, με εναλλαγή ανά εβδομάδα της Κιτάλη Συντονισμού, που για αυτή την εβδομάδα είναι στην ΕΡΤ Βόλου, με την Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα μαζί μου είναι η Μάνια Ιγκουσιάρη από την Λάρισα, η Δώρα Μήτρα από την Καρδίτσα, ο Αλέξανδρος ο Ζαούτσος από τα Τρίκαλα.

Και βέβαια μαζί και με τους τεχνικούς μας, ο Παναγιώτης ο Καλός στην ΕΡΤ Βόλου, στην ΕΡΤ Λάρισας, σε λίγο θα μάθουμε τον ομόλογό του, ενώ τη μουσική που θα ακούσετε έχει επιλέξει η Μαρία Δημητρίου.

0: Πάμε λοιπόν στη Λάρισα για την πρώτη μας καλημέρα με τη Μάνια την Κουσιάρη και με τον Μάνια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, με τον Βαγγέλη Βούλγαρη είμαστε.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Δεν θα αλλάξουν τώρα από ό,τι βλέπω σύντομα. Βλέπω εσύ χαλαρό στο κάθισμα, άρα θα καθίσει η ώρα. Έτσι, συνάγω.
0: Ωραία. Ναι. Ωραία, να εξηγήσουμε γιατί προχθές έτσι.
1: Προχθές άλλον... μου κάνανε μαγικό κόλπο.
0: Άλλον ανακοίνωσε, είχε κατεβάσει τα μάτια κάτω και μου το έγραφε και σήκωσε στα μάτια και δεν σ' άλλον αν κάθε στην καρέκλα.
1: Τα κάνουν και αυτά, δεν πειράζει. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εσένα σε βρίσκω πολύ global σήμερα με τις μέρες.
0: Σημαίνει αυτό.
1: Global, παγκόσμια, international.
0: Α,
1: με τις μέρες ανά τον κόσμο.
0: Με αυτή την έννοια το πες. Λέω μήπως έχει το global κάποια άλλη.
1: Κάτι, κάποιο κρυφό μήνυμα. Όχι, όχι, όχι.
0: Ή μήνυμα, ή ξέρω εγώ, τα νέα παιδιά το χρησιμοποιούν ως.
1: Εγώ θα σου πω ως νέο παιδί το είπα, ε.
0: Εσύ έχεις πολύ πολύ νεαρά παιδιά.
1: Δεν μαρτυράνε όμως. Με κρατάνε στα σκοτάδια να μην μάθω. Βέβαια, αφού είναι κώδικας. Άμα τον μάθω, τι κώδικας θα είναι.
0: Εκεί πήγε το μυαλό μου. Να δεις κάτι σημαίνει το global.
1: Όχι, όχι. Κάτι σημαίνει πάλι στη γλώσσα αυτών των νέων. Οπότε, ναι. Όχι.
0: Αυτό εκεί πήγε το μυαλό.
1: Εγώ πάντως όταν μαθαίνω θα σου μαρτυράω. Μην ανησυχείς.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Κάτι άλλο κυκλοφορεί τώρα. Να δεις πώς το λέγαν, πώς είναι το τελευταίο. Mogging. Κάνεις λέει mogging. Ναι. Αυτό είναι ότι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ότι είσαι πιο ωραίος από τους άλλους. Τον κάνεις mog αυτόν. Mogging.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ τώρα πιάσαμε αυτή την κουβέντα χρόνια πριν. Τώρα μιλάω για.
1: Πρέπει
0: 10...
1: να είναι ξεπερασμένο για να το έχω μάθει εγώ βέβαια ήδη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι.
0: Πριν από 10-15 χρόνια έλεγαν ο μεγάλος ο γιος τότε, ας πούμε, στην εφηβεία, έλεγε συνέχεια, έλεγε. Μη λες αυτό, μαμά, είναι cringe, ξέρω εγώ.
1: Ήταν το cringe τότε, ναι.
0: Ναι.
1: Το λένε και τώρα το cringe.
0: Ναι, τότε ήταν, ξέρεις, στην αρχή και στο φόρτε του και εγώ το έλεγα, νομίζω, cringe κάπως. Δεν είναι έτσι, αφού δεν το λες καν σωστά.
1: Είσαι πολύ cringe που λες το cringe, ένα πράγμα.
0: Το είχα γκουγκλάρει να δω τι σημαίνει ακριβώς και λέω, μπορείς να μου το πεις, τι εννοείς. Αυτό που λες, μου λέγε συνέχεια, είναι cringe.
1: Ναι, cringe. Cringe. Ντρέπομαι για λογαριασμό
0: για
1: σου ένα πράγμα.
0: Εδώ το νέο το παιδί, ο Παναγιώτης. Ποιο, ο καλός
1: το cringe
0: παιδί.
1: Είναι παλιό, τι νέο παιδί. Να μας πουλήσει κανένα καινούργιο.
0: Ακούς τι λέει,
1: τι?
0: Δεν ακούς, όχι,
1: δεν
0: το
1: ακούω.
0: Μεταφέρω εγώ. Ο Παναγιώτης ο καλός μου λέει ότι η καλύτερη μετάφραση είναι ότι είναι ετεροντροπή. Ντρέπομαι για λογαριασμό σου.
1: Δεν το είπα τώρα μόλις, ντρέπομαι για λογαριασμό σου.
0: Α, δεν το.
1: Δεν με προσέχεις.
0: Δεν σ' άκουγα. Ναι. Άκουγα το.
1: Λέγαμε την ίδια στιγμή το ίδιο με τον Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: Ο Παναγιώτης χρησιμοποίησε το πιο ωραίο και σοφιστικέ ετεροντροπή. Μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Αλλά για να συνεννοούμαστε και να καταλαβαίνουν άπαντες, ντρέπομαι για λογαριασμό σου.
0: Πάντως εγώ δεν το εξέλαβα. Όταν μου το έλεγαν, δεν το εκλάμβανα έτσι.
1: Δεν πειράζει, αγάπη μου. Καλύτερα για να μην πληγωθείς κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει. Μας πληγώνουν αυτά.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, είσαι global, λοιπόν, χωρίς αστερίσκους και κότας, εισαγωγικά.
0: Με την κυριολεκτική
1: έννοια. Έννοια, έτσι μας πήγες όλο τον κόσμο, με τις ημέρες ανά τον κόσμο τι υπάρχει και έτσι μ' άρεσε, ήταν ωραία νότα για αρχή.
0: Για αρχή, λοιπόν. Τώρα
1: πάμε εδώ, τώρα πολύ Ρούμπιο, όλη μέρα η τηλεόραση, εγώ βλέπα Art News όλη μέρα χθες και ακόμα και σήμερα. Όλο το πρόγραμμα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, την ομιλία του στην Πνίκα, τις συναντήσεις, τα γεύματα κτλ. Στη Λάρισα την ίδια ώρα γινόταν το Πανθεσσαλικό Συλλαλητήριο, το οποίο έτσι έχουν διοργανώσει και κάλεσαν σε συμμετοχή τα εργατικά κέντρα Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων, με πορεία ως την πύλη της 110 πτέρυγας μάχης και εδώ στην πρώτη στρατιά, δεν είναι πρώτη στρατιά τώρα, κάπως αλλιώς λέγεται, έχει αλλάξει, εν πάση περιπτώσει, όπου Γενική Επιθεώρηση Στρατού λέγεται, ωραία. Και κάψαν και σημαίες και τέλος πάντων διαδήλωσαν κατά αυτής της πολιτικής που, όπως λένε, τελικά οδηγεί στο να καταστρατηγούνται τα δικαιώματα των λαϊκών τάξεων με όλους αυτούς τους πολέμους και την εμπλοκή της χώρας αυτά. Άλλο, τι άλλο έχω να σου πω. Καλά, ήταν έτσι μια μέρα έντασης και η χθεσινή στα δικαστήρια και στη δίκη Μάγκου και στη δίκη των Ντεμπών με τον... Με τον Πάνο Ρούτσι να καταθέτει και να χρειάζεται τις πρώτες βοήθειες και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν παρακολουθείς πολύ στενά τις καταθέσεις των συγγενών. Είναι έτσι φοβερά,
0: ναι, από το
1: φορτισμένο να ζουν αυτοί οι άνθρωποι ξανά και ξανά.
0: Δηλώσεις του Κουτσόπουλου, ναι, από, ναι, την, ναι, Καρδίτσα. Χθες ακούγα τη μητέρα του με πόση ευγένεια και πόνο συνάμα και... διατύπωνε δηλαδή τη δήλωσή της, ανατριχιαστικό είναι δηλαδή το πώς έμαθε ότι το παιδί της τελικά κάει και...
1: Ναι, ναι, ακόμα δεν υπάρχουν οι απαντήσεις που ζητούν και δεν υπάρχουν, και τέλος πάντων έτσι υπάρχει αυτό η γενική έτσι απέτηση και το συνέστημα να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όλους εκείνους που έφταξαν και να μην περιοριστεί μόνο στις ευθύνες κάποιων προσώπων. Το λένε οι συγγενείς σε κάθε δήλωσή τους, ότι πρέπει να τιμωρηθούν και άλλοι και όχι μόνο οι συγκεκριμένοι που κατηγορούνται μέχρι σήμερα. Τι άλλο έχουμε σήμερα?
0: Να σου πω εγώ τώρα, δεν είναι τοπικό βέβαια, αλλά έπεσε το μάτι μου πάνω σε αυτή την είδηση. Τέλος τα μετρητά στις παραδόσεις δεμάτων με courier, υποχρεωτικές ή ηλεκτρονικές πληρωμές, ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
1: Άλλη μία έτσι εφαρμογή, γιατί βλέπουμε ότι σιγά σιγά το πλαστικό χρήμα αρχίζει και επεκτείνεται σχεδόν παντού. Εδώ με την υποχρεωτικότητα βέβαια
0: ναι,
1: είναι μια προσπάθεια έτσι να περιοριστεί και να παταχθεί το μαύρο χρήμα. Πάντα.
0: Βέβαια, αν το.
1: Αυτό λέγεται.
0: Δηλαδή,
1: έτσι,
0: στην πραγματικότητα, νομίζω, αν έχει γίνει κάποια έρευνα και αν υπάρχουν στοιχεία, νομίζω θα υπάρχουν. Είναι αλήθεια ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, που η εκτίμησή μου είναι ότι είναι άνω του 50% σίγουρα, οι συναλλαγές αυτές γίνονται με πλαστικό χρήμα ήδη.
1: Ναι, σε πολλές περιπτώσεις προπληρώνεις κιόλας.
0: Ακριβώς,
1: ναι,
0: ακριβώς.
1: Δεν σου δίνει επιλογή με αντικαταβολή.
0: Άρα θα ήταν ενδιαφέρον να ξέρουμε, να έχουμε στοιχεία πόσοι χρησιμοποιούν μετρητά για τέτοιου είδους συναλλαγές, και ειδικά με όλες αυτές τις, πλέον δεν πας καν στην ταχυμεταφορική, έτσι, με όλα αυτά τα boxes που,
1: ναι,
0: έχουν
1: δίκιο,
0: κατακλείσει τις πόλεις. Νομίζω, μάλιστα.
1: Και λοιπόν, είναι συναλλαγές που γενικά καταγράφονται, οπότε δεν ξέρω αν εκεί έχει τι νόημα έχει ακριβώς αυτό με το πλαστικό χρήμα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα. Αθώοι δύο ψαράδες για το θάνατο του Σίχη,
1: ναι,
0: Βαλιράκη.
1: Το διάβαζα.
0: Διαβάζω εδώ η απόφαση του δικαστηρίου για αυτή τη δίκη που διήρκησε περίπου ένα χρόνο. Λοιπόν, τι άλλο, έχουμε κάτι που θα άξιζε να το αναφέρουμε έτσι στην αρχή της εκπομπής πριν πάμε να αναφερθούμε και στα θέματα που θα μας απασχολήσουν πιο...
1: Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βράζουν, έχουν συσκέψεις τις οποίες έχει συγκαλέσει εδώ η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Δεν ξέρω αν αντίστοιχα και στις άλλες περιοχές της Θεσσαλίας υπάρχει αυτή η κινητικότητα, τέλος πάντων. Υπάρχει πληροφορία, δεν έχει ακόμα αυτό κλειδώσει ή δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι αναμένεται να έρθει στη Λάρισα στις 14 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός.
0: Πότε, 14.
1: 14, ναι, την ερχόμενη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και οι αγρότες εν ώψη αυτής της πιθανής έλευσης του Πρωθυπουργού συνεδριάζουν και οργανώνονται προκειμένου να τον υποδεχτούν.
0: Λοιπόν, ναι. Εδώ είναι κυριολεκτική η έννοια της λέξης.
1: Να τον υποδεχτούν με τον τρόπο τους, τέλος πάντων.
0: Με τον τρόπο τους, εντάξει. Ναι. Ναι,
1: θέλοντας να δείξουν ακριβώς ότι θεωρούν πως τα ζητήματά τους είναι άλυτα και πιο δύσκολα και ασφικτικά από κάθε άλλη φορά, διότι δεν υπάρχει μετρητό και δεν υπάρχει δυνατότητα πολλοί από αυτούς σήμερα που μιλάμε να μπουν στα χωράφια και να κάνουν τις εργασίες που πρέπει να κάνουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Μάλιστα, σε πολύ λίγο, ένα θέμα που έχει να κάνει με μελέτες, οι οποίες συνδέουν κλίμα και μόλυνση στις πόλεις με καρδιολογικά και άλλα, ναι, προβλήματα. Μάνια, τι είναι αυτό ακριβώς? Ο κύριος Χατζηχριστοδούλου θα είναι κοντά σας.
1: Ο κύριος Χατζηχριστοδούλου διετέλεσε έτσι πρόεδρος του ΕΟΔΗ, αν θυμάστε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καθηγητής επιδημιολογίας εδώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην Ιατρική Σχολή. Οι μελέτες στις οποίες αναφέρθηκε και ανακοίνωσε ήταν στο πλαίσιο του 21ου, αν δεν κάνω λάθος, καρδιολογικού συνεδρίου πανελλαδικού που φιλοξένησε η Λάρισα τις προηγούμενες ημέρες. Εκεί λοιπόν παρουσίασε κάποια στοιχεία και με αφορμή αυτά τα οποία μας φάνηκαν ιδιαίτερως ενδιαφέροντα, θα τον έχουμε έτσι κοντά μας να μας πει περισσότερα πράγματα. Φαίνεται ότι την υγεία μας, βέβαια, μπορούμε να το φανταστούμε, τώρα αποτυπώνεται και σε μελέτες, την επηρεάζουν άμεσα η ατμοσφαιρική ρήπανση, οι ακραίες θερμοκρασίες και γενικότερα ακόμα και ο θόρυβος που υπάρχει στις πόλεις μπορούν να μας προκαλέσουν διάφορα δεινά, και όσον αφορά την υγεία της καρδιάς, το αναπνευστικό βεβαίως, αλλά και τις εγκυμονούσες και τα έμβρια τους. Υπάρχει μια μελέτη σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, μάλιστα, η οποία γίνεται σε πόλεις της Θεσσαλίας. Θα μας τα πει ο ίδιος ο καθηγητής τι ακριβώς συνάγεται μέχρι στιγμής.
0: Γενικά θα μας απασχολήσουν θέματα ιατρικά σήμερα, γιατί εκτός από αυτό θα έχουμε και θέμα που αφορά στον εμβολιασμό. Είμαστε ήδη στον Οκτώβρη, κατεξοχήν μήνας έναρξης των εμβολιασμών. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ηλία Καραμέτο, γενικό γιατρό από τον Βόλο, για το θέμα αυτό. Θα μιλήσουμε με αφορμή το γεγονός ότι ο Οκτώβρης είναι ο μήνας κατά του καρκίνου του μαστού, για μια πολύ ιδιαίτερη, ενδιαφέρουσα, πρωτότυπη έκθεση
1: φωτογραφίας είναι. Έκθεση φωτογραφίας.
0: Έτσι, το στήθος φωτογραφημένο με ατέλειες, η οποία εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Θα διαρκέσει έως το τέλος του μήνα, όπως η Μάνια με πληροφορεί. Μην νομίζετε, τα έχω εδώ μπροστά μου και τα διαβάζω.
1: Δεν είναι κρυφά, φανερά είναι.
0: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, θα δούμε και το θέμα αυτό. Και από κάποια άποψη, σχετίζεται με την ιατρική και το θέμα με την ομάδα, τη φοιτητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ερμής, τη ρομποτική, που θα μιλήσουμε με εκπρόσωπό της. Και με ποια έννοια? Ότι η ομάδα αυτή κατασκευάζει ένα ρομποτικό εξοσκελετό για άτομα με κινητικά προβλήματα. Και απευθύνει κάλεσμα στην παρούσα χρονική στιγμή σε φοιτητές ώστε να την πλαισιώσουν την ομάδα αυτή, νέο αίμα λοιπόν να μπει και να λάβουν στη συνέχεια μέρος και σε διαγωνισμούς όπως κάνουν με μεγάλη επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια. Λοιπόν, και βέβαια θα πάμε και στην Καρδίτσα, στα δικαστήρια της Καρδίτσας, όπου βρίσκεται και σήμερα η Δώρα, η Μήτρα, για τη συνέχεια της δίκης των αστυνομικών για την υπόθεση του βασανισμού του Βασίλειου Μάγκου. Λοιπόν, και ό,τι άλλο βέβαια προκύψει κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, μέχρι και τις 12 που θα είμαστε κοντά σας, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, να το μεταφέρουμε. Λοιπόν, τραγούδι, έτσι. Πάμε και ανοίγουμε τις συζητήσεις μας.

0: Πάμε λοιπόν στη Λάρισα, πάμε να ξεκινήσουμε τις επικοινωνίες με τους καλεσμένους μας.
1: Σήμερα κάτι δεν πάει καλά, αλλά θα το βρούμε. Έχουμε κοντά μας, όπως είπαμε έτσι και λίγο πριν, τον καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Χρήστο Χατζηχριστοδούλου. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
2: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, είπατε ενδιαφέροντα πράγματα στο συνέδριο το 21ο το καρδιολογικό. Αναφερθήκατε σε μελέτες οι οποίες έχουν γίνει, αλλά και σε μελέτες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και στην περιοχή μας και έχουν να κάνουν με το πώς επηρεάζει την υγεία μας, την υγεία της καρδιάς και όχι μόνο, παράγοντες όπως είναι το κλίμα, οι θερμοκρασίες, η ρύπανση, ακόμα και η ρύπανση όχι μόνο η ατμοσφαιρική, αλλά και η φωτορύπανση, η ηχορύπανση.
2: Ναι, και η χορύπανση, ναι. Εντάξει, εκεί επικεντρώθηκα στην καρδιά. Ναι. Σίγουρα αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν και άλλα συστήματα, όχι μόνο την καρδιά, και το αναπνευστικό κλπ. Και θα έλεγα η θερμοκρασία, παράδειγμα, όλα τα συστήματα. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε λίγο από τη θερμοκρασία.
1: Άρα, κύριε καθηγητά, δεν είμαι εγώ η παλαβή που με έχουν χαρακτηρίσει πολύ έτσι, που με τις θερμοκρασίες αυτές που έχουμε το καλοκαίρι στη Λάρισα λειτουργώ ως διαφορετικός άνθρωπος. Νιώθω τον οργανισμό μου τελείως διαφορετικό. Επηρεάζονται τα συστήματά μου όλα. Έτσι νιώθω.
2: Έτσι είναι η πραγματικότητα.
1: Πώς κάποιοι άλλοι δεν επηρεάζονται παρόλα αυτά? Θα μου πείτε, είναι θέματα κι άλλα.
2: Και αυτοί μπορεί να επηρεάζονται για να μην το καταλαβαίνουν τόσο. Όλοι επηρεαζόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι πια η κλιματική αλλαγή, βλέπουμε τα αποτελέσματα της κάθε μέρα. Έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας και αν δούμε το διάγραμμα που έδειξα, είναι το κλασικό διάγραμμα που βρίσκουμε στην κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει αυτό που λένε η κυκλικότητα, ότι τώρα είμαστε σε μια περίοδο αύξησης. Είναι από τότε που μετράμε θερμοκρασία, που έχουμε δεδομένα, είναι μια συνεχόμενη αύξηση. Και υπάρχουν σκαμπανεβάσματα πάνε κάτω, αλλά συνεχόμενα η τάση είναι αυξητική.
1: Ανεβαίνει συνεχώς η θερμοκρασία, ναι.
2: Ναι, αυτό είναι, και μάλιστα είμαστε σε ένα επίπεδο πια που είναι ένα επίπεδο συναγερμού, γιατί αν ξεπεράσουμε, αν έχουμε 1-1,5 βαθμό ακόμα αύξηση, πια θεωρείται ότι δεν θα έχουμε επιστροφή. Δεν θα μπορεί να υποστραφεί όλο αυτό το πράγμα. Δυστυχώς έχουμε τους αρνητές της κλιματικής αλλαγής, της κρίσης θα έλεγα. Και έχουμε φτάσει μέσα στο drill, baby drill, ας πούμε, να συνεχίσουμε με τα κλασικά, με την κλασική ενέργεια, ούτως ώστε να συνεχίσουμε να βλάπτουμε τον περιβάλλον. Και ξέρετε, η αέρια ρύπανση σχετίζεται πολύ με την κλιματική αλλαγή, η μια βοηθάει την άλλη. Δηλαδή η αέρια ρύπανση ευνοεί την κλιματική αλλαγή, η κλιματική αλλαγή ευνοεί την αέρια ρύπανση. Πώς, με τις πυρκαγιές. Διότι πέραν της αύξησης της θερμοκρασίας έχουμε και τα ακραία καιρικά φαινόμενα και έχουμε κάψονες και έχουμε και από την άλλη μεριά κρύο. Και τα δύο, και οι κάψονες και το κρύο σχετίζονται πάλι με καρδιακά. Έχουν μια σχέση.
1: Ναι, αυτό θα σας ρωτούσα. Έχει παρατηρηθεί λοιπόν τα τελευταία και πόσα χρόνια αύξηση θανάτων καρδιολογικών, ας πούμε, οι οποίοι οφείλονται σε τέτοιες συνθήκες?
2: Βεβαίως, και σας είπα και ότι η σχέση είναι καθαρά γραμμική. Δηλαδή όσο αυξάνουμε, όσο έχουμε καύσονες ή όσο έχουμε αύξηση θερμοκρασία, έχουμε περισσότερους καρδιαγιακούς θανάτους. Αυτό σε όλες τις χώρες έχει μελετηθεί. Και πρόσφατα που είχαμε καύσωνα στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη, βέβαια.
2: Βεβαίως, πια είναι τεκμηριωμένη γνώση αυτή. Και έλεγα ότι από τη μια τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα ίδια προκαλούν θανάτους, αλλά και από την άλλη έχουμε με τις πυρκαγιές έχουμε αύξηση της αέρια ρύπανσης. Και υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι, ας πούμε, τα μικρά σωματίδια, τα PM2,5, που προέρχονται από άλλες πηγές, γιατί έχουν βελτιώσει λίγο την τεχνολογία με τα αυτοκίνητα, για παράδειγμα, και έχουν περιοριστεί οι εκπομπές εκεί πέρα, μειώνεται σταδιακά η προέλευσή τους από τα αυτοκίνητα, αλλά αυξάνεται από τις πυρκαγιές. Και είμαστε στα ίδια και σε ψηλότερα επίπεδα λόγω των πυρκαγιών που έχουμε.
1: Ακόμα και αν οι πυρκαγιές είναι και σε πιο απομακρυσμένα σημεία από ένα αστικό κέντρο, κυκλοφορεί όλο αυτό.
2: Βέβαια.
1: Και έχουμε λάβει και 112 πολύ πρόσφατα σε τέτοιες αντίστοιχες περιπτώσεις να προφυλαχθούμε και να μείνουμε μέσα. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί. Είναι και κάτι που δεν το καταλαβαίνεις άμεσα. Δηλαδή, εκτός αν βρεθείς κοντά στην πυρκαγιά και εισπνεύσεις τον καπνό που είναι άμεσο, σε άλλες περιπτώσεις ενδεχομένως δεν νιώθεις και τον κίνδυνο. Οπότε δεν προφυλάσσεσαι κιόλας.
2: Ναι, βέβαια. Ναι. Έτσι είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Και ας πούμε, η αέρια ρήπανση προέρχεται από το κυκλοφοριακό αυτοκίνητα που είναι το πιο συνηθισμένο. Μέχρι και από τις άλλες πηγές, όταν τον τρόπο θερμαινόμαστε, είτε από τις, το πετρέλαιο που χρησιμοποιούμε, είτε από τα τζάκια μας κλπ. Ρήπανση αυτή επηρεάζει πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλές μελέτες. Και το πιο σημαντικό είναι ότι, πέραν το ότι είναι από τις σημαντικότερες αιτίες γενικά θνησιμότητας, το πιο σημαντικό είναι ότι επηρεάζει και άλλους παράγοντες κινδύνου. Δηλαδή, η άλλη ρήπανση προκαλεί από μόνη της μεταβολικά σύνδρομα, σχετίζεται και με σαχαροδιαβήτη, σχετίζεται με παχυσαρκία, σχετίζεται με πολλά νοσήματα. Ειδικά όμως τα καρδιαγγειακά, όταν συνυπάρχουν παράγοντες κινδύνου, δράσει συνεργικά.
1: Δηλαδή, πολλαπλασιαστικά,
2: Μπράβο. Ναι, ας πούμε με το σαχαροδιαβήτη. Δράσει συνεργικά. Και μας προκαλούν πολύ περισσότερο καρδιαγγειακά όταν συνυπάρχει άρια ρήπανση. Όπως δράσει συνεργικά και με τη θερμοκρασία.
1: Υπάρχει ένα σύστημα στη Θεσσαλία, κυρία καθηγητά, που καταγράφει τον αέρα από την περιφέρεια Θεσσαλία, την ποιότητα του αέρα, όταν υπάρχει, ξέρω εγώ, υπέρβαση σε κάποια σωματίδια που έχουν να κάνουν με τα τζάκια και με το τι καίει ο καθένα σπίτι του. Υπάρχει μια ειδοποίηση ότι στην τάδε περιοχή έχουμε υπέρβαση κτλ. Αυτά είναι αρκετά για να νιώθει κανείς θωρακισμένος.
2: Θα μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό τι μπορεί να γίνει πραγματικά. Να πω ότι έλεγα και πριν ότι έχει και συνεργική δράση η αύξηση θερμοκρασίας μαζί με την αέρια ρήπανση. Έχουμε μελετήσει ότι ενώ μεμονωμένα υπάρχει μια επίπτωση στα καρδιαγγειακά της θερμοκρασίας όταν έχω καύσωνα, για παράδειγμα, όταν έχω καύσωνα και αέρια ρήπανση, έχει πάλι πολλαπλασιαστική δράση. Και τυχαίνει πολλές φορές να έχουμε και καύσωνα,
1: σωστά,
2: καλοκαίρι, και αέρια ρήπανση μαζί. Τώρα, στο τι μπορούμε να κάνουμε. Καταρχήν, για την αέρια ρήπανση, ξεκινώντας από απλά πράγματα, για παράδειγμα, και έχουμε το παράδειγμα του Λονδίνου, ξέρετε ότι εκεί βάλαν διόδια στα αυτοκίνητα που μπαίνουν στο κέντρο. Ξεκινήσανε με το να βάλουν ένα χαμηλό διόδιο, μετά κάνανε το 3, μετά κάνανε το 19, μια λεγόμενη ζώνη με πολύ χαμηλές εκπομπές. Όπου εκεί, για να μπει το αυτοκίνητο, ανάλογα με τις εκπομπές που έχει,
1: πληρώνει.
2: Και φτάνει μέχρι 30 λίρες. Είναι κοντά 35 ευρώ.
1: Οπότε είναι αποτρευτικό στο να μπει κανείς.
2: Είναι αρκετά ψηλό, ναι, να μπει κανείς. Και μειώθηκε όντως η κυκλοφορία στο κέντρο του Λονδίνου. Και μελετήσανε και δημοσιεύτηκε φέτος στο Lancet μια μεγάλη μελέτη παιδιά. Είδαν την αυτοκινητική του λειτουργία 4 χρόνια μετά. Και την είδαν συγκριτικά με το Newton, που δεν πήραν μέτρα. Ό,τι βελτίωση υπήρχε, υπήρχε από την βελτίωση της τεχνολογίας των αυτοκινήτων. Που γίνονται ηλεκτρονικά,
1: ηλεκτρικά,
2: είτε υβριδικά κλπ. Είμαι καταλήτης. Και βρέθηκε μια μεγάλη διαφορά και βελτίωση πολύ μεγαλύτερη στο Λονδίνο σε σχέση με το Newton. Άρα μια μικρή παρέμβαση που έγινε με τα διόδια
1: είχε άμεση άμεσο αποτέλεσμα στους δείκτες υγείας.
2: Ακριβώς. Ήταν ο μέγιστος εκπαιδευτικός όγκος στα παιδιά που βελτιώθηκε πολύ περισσότερο στο Λονδίνο σε σχέση που ξεκίνησε πίσω από το Newton. Και βελτιώθηκε και ξεπέρασε και τα παιδιά του Newton. Άρα, μια απλή παρέμβαση. Μια δεύτερη παρέμβαση που μπορεί να γίνει είναι να αυξήσουμε το πράσινο.
1: Αυτό το πράσινο.
2: Είναι αποδεδειγμένο ότι υπάρχει ένας δείκτης, λέγοντας Vegetation Index, που μετρέται από δορυφόρο. Ότι μόνο να αυξήσουμε κατά 10% αυτό το δείκτη, που είναι μικρή η αύξηση αυτή, έχουμε πραγματικά στατιστικά σημαντικά, μειώνουμε 5% με 10% τους θανάτους από καρδιαγγειακά. 5% μειώνεται κατευθείαν με το να αυξήσει λίγο το πράσινο. Με το να μειώσουμε το θόρυβο. Είπατε και το θόρυβο.
1: Ναι, ο θόρυβος πώς επηρεάζει, αλήθεια.
2: Επηρεάζει, υπάρχει μια. Όλα αυτά σχετίζονται με. Είναι και με το στρες, είναι και με βλάβη των ενδοθυλίων και επηρεάζονται και η αιμοπετάλεια και έχουμε μετά αυξάνεται η πλάκα, γιατί τα καρδιαγγειακά αυξάνεται η ανθρωπατική πλάκα και έχουμε μετά καρδιαγγειακά. Είναι μελετημένος και ο θόρυβος αρκετά και είναι εύκολο να έχουμε άποψη. Να ξέρετε, ένας πολυσύχναστος δρόμος έχει μελετηθεί ότι αν αυξήσω 10 δεσιπέλ το θόρυβο, αυξάνονται οι κίνδυνοι στα καρδιαγγειακά.
1: Ένας, τόσο τοπικά και συγκεκριμένα δηλαδή, είναι άμεση η συνάφεια.
2: Ναι. Mm. Και εάν πάρουμε ένα πολυσύχναστο στο δρόμο, είμαστε κοντά σε αυτό το δρόμο, είμαστε περίπου γύρω στα 70 δεσιπέλ με 75. Εάν ένα ήσυχο δωμάτιο έχει γύρω στο 40 με 45, να σκεφτείτε περίπου ένα 40 και λίγο πιο κάτω ακόμα, άρα είμαστε πολύ πιο πάνω.
1: Σχεδόν διπλάσιο,
2: ναι. Ναι, ναι. Και κυρίως είναι ο κλιτικός ο θόρυβος το βράδυ.
1: Το βράδυ που θέλει κανείς να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί.
2: Όλα εκεί με τον κυκάρδιο ρυθμό μας και λοιπά που πρέπει και εκεί παίζει ρόλο.
1: Άρα κύριε Χατζηχριστοδούλου, το κάνω προσωπικό πάλι. Δεν φταίνουν τα γεράματά μου που λέω κι εγώ που με ενοχλεί πια ο θόρυβος και δεν μπορώ να ανεχτώ να βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον με θόρυβο.
2: Όχι, έτσι είναι.
1: Έχει φθαρεί το σύστημα και είναι πιο ευαίσθητο μάλλον.
2: Και επίσης, συζητιέται τελευταία, η φωτορύπανση.
1: Αυτό τώρα με τη φωτορύπανση τι εννοείται, τα φώτα της πόλης τα νυχτερινά.
2: Τα φώτα τα νυχτερινά πάλι, τα οποία δεν πρέπει να παίρνουν στα σπίτια όσο γίνεται. Και στο εξωτερικό σκέφτομαι πια έχει συστήματα, ούτως ώστε όταν δεν χρειαζόμαστε τα δυνατά φώτα να χαμηλώνουν. Τα φώτα χρειαζόμαστε για ασφάλεια και είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Αλλά και αυτά πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Γιατί η φωτορύπανση το βράδυ πάλι χαλάει αυτό το που είπαμε, τον κυκάριο ρυθμό μας, και πάλι είναι πρόβλημα. Μάλιστα τελευταία συζητάνε στο εξωτερικό, στην Αγγλία ήμουν πρόσφατα, συζητάνε πολύ τα δυνατά φώτα των αυτοκινήτων. Τα καινούργια αυτοκίνητα, έχετε προσέξει, έχουν πολύ δυνατά φώτα.
1: Ναι, αυτά τα σαν LED που είναι.
2: Ναι, χρήσιμα είναι, γιατί βοηθάνε στην ασφάλεια των αυτοκινήτων, αλλά και αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν κάποιες. Δηλαδή, αν οδηγούμε σε δρόμο που είναι διπλής κατευθύνσεως, που δεν είναι μάλλον να έχει διαχωριστική κλπ., τα φώτα μας ενοχλούν πάρα πολύ.
1: Εγώ ξέρετε τι έχω παρατηρήσει ότι με ενοχλεί πάρα πολύ στα φώτα. Τώρα δεν είναι. Μην παρεξηγηθεί από κάποιον που το ακούει. Τα καινούργια περιπολικά έχουν στο φάρο τους ένα φως, το οποίο όταν οδηγεί κανείς και είναι, προπορεύεται, ας πούμε, ή έρχεται από απέναντι ένα περιπολικό, εμένα τουλάχιστον με αποσυντονίζουν τόσο πολύ που νομίζω ότι κινδυνεύω.
2: Είναι ενοχλητικό, ναι. Γενικώς όμως ο δυνατός φωτισμός είναι ενοχλητικός.
1: Είναι ενοχλητικός. Άρα να έχουμε το νου μας να ρίχνουμε λοιπόν τα φώτα και το φωτισμό όταν θέλουμε να ξεκουραστούμε.
2: Ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια.
1: Υπάρχει και μια μελέτη, κύριε καθηγητά, δεν θέλω να την παραλείψουμε γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο ακόμη, που αφορά τις εγγύους και τα έμβρια. Και αυτή εκτελήσεται στην Ελλάδα και στις πόλεις της Θεσσαλίας.
2: Είναι ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπου επειδή είπαμε η θερμοκρασία έχει. Άρα σε ευάλωτους πληθυσμούς όπως είναι οι έγκυες επιδρά ακόμα περισσότερο και στόχος αυτής της μελέτης είναι να μελετήσουμε το λεγόμενο εκθεσίωμα. Όλες τις πιθανές εκθέσεις που έχει το έμβριο, συμπεριλαμβανομένες και αναλυτικά της έκθεσης από θερμοκρασία, γιατί έχουν μελετηθεί ότι έστω και κατά ένα βαθμό να αυξηθεί η θερμοκρασία της εγκύου, αυξάνεται η πιθανότητα για καρδιαγγειακά, για υπέρταση. Άρα μελετάμε ενδελεχώς τη θερμοκρασία των γυναικών που εντάσσουμε σε αυτή τη μελέτη, τις βάζουμε από την 12η εβδομάδα και τις παρακολουθούμε μέχρι να γεννήσουν ένα τρίμηνο και ακόμα μετά παρακολουθούμε τα παιδιά τους.
1: Τι βλέπετε μέχρι στιγμής, δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι εξελίξει.
2: Τώρα είμαστε στη φάση που έχουμε μαζέψει πάνω από 500 γυναίκες, θα φτάσουμε τις 1000 και μαζεύουμε βιολογικό υλικό με την ένταξη το δεύτερο τρίμηνο, το τρίτο τρίμηνο από τον.
1: Όλη την πορεία τώρα, μέχρι τη γέννηση και μετά.
2: Το πλακούντα, παίρνουμε μετά τα παιδιά και κοιτάμε όλες τις πιθανές εκθέσεις. Παίρνουμε ερωτηματολόγιο διατροφής, ερωτηματολόγιο στρες.
1: Υπάρχει να μας πείτε ένα πρώτο συμπέρασμα.
2: Εντάξει, να δείτε, κάποια αποτελέσματα φέρνουν να σχετίζονται με συγκεκριμένες εκφάσεις, αλλά δεν τώρα τα αναλύουμε. Σημασία έχει ότι για την περιοχή μας και για την Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά γιατί κάναμε και αλληλεγγύη καταγραφή. Δώσαμε eye button στις γυναίκες και καταγράφεται η θερμοκρασία τους ανά 20 λεπτά. Και το μαζεύουμε κάθε μήνα και συνεχίζουμε. Δηλαδή είναι πολύ αναλυτική η
1: καταγραφή. Ναι, υπάρχει δουλειά τώρα εκεί. Ναι, να μαζέψετε και τα στοιχεία και να τα αναλύσετε, βέβαια.
2: Το βιολογικό υλικό που μαζέψαμε όλο μέχρι τρίχες παίρνουμε από τις γυναίκες. Δηλαδή είναι Παίρνουμε γάλα. Είναι,
1: ναι,
2: όλο,
1: είναι
2: όλο.
1: Πολλά τα δεδομένα.
2: Και τώρα είμαστε στη φάση αυτή με τα αγρήματα και θα κάνουμε και συγκριτική ανάλυση με κάποιες άλλες μελέτες σειράς που γίνονται σε άλλες χώρες. Μια χώρα της Αφρικής και σε μια χώρα πάλι της Ευρώπης, στη Δανία. Άρα είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα που εκεί θα έχουμε πραγματικά να δούμε την επίδραση της θερμοκρασίας.
1: Σε πόσο καιρό, σε ένα χρόνο, ας πούμε, θα έχουμε κάποια.
2: Σε ένα εξάμηνο θα έχουμε προβλήματα. Κρατώντας σταθερές όλες τις άλλες παραμέτρους. Γιατί είναι σημαντικό να κρατήσουμε σταθερές, να λάβουμε υπόψη μας όλες τις άλλες παραμέτρους, γιατί δεν είναι μόνο η θερμοκρασία που επιδρά και άλλοι παράγοντες. Άρα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τους άλλους παράγοντες και να δούμε αυτούς η θερμοκρασία τι προκαλεί.
1: Ναι, ναι, αντιληπτό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα. Μπορούμε να μιλάμε πολλή ώρα, αλλά έτσι επιφυλασσόμαστε και για επόμενες εκπομπές. Να τα πούμε και πιο αναλυτικά. Ευχαριστώ και εγώ.
2: Γεια σας.

0: Πάμε στα δικαστήρια της Καρδίτσας να συναντήσουμε εκεί τη Δώρα τη Μήτρα. Δώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και από εμένα, Ελένη. Να πούμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση λόγω κολλήματος της έδρας στην έναρξη της 19ης συνεδρίασης. Σε λίγα λεπτά αναμένεται να ξεκινήσει. Αναμένεται σήμερα να καταθέσουν ο θωρακοχειρούργος του Πανεπιστημίου Νοσοκομείου Λάρισας, τον οποίο έχουν καλέσει οι συνήγοροι υπεράσπισης, αλλά και ο Διευθυντής Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Μαγνησίας. Να πω ότι τα αναγνωστέα έχουν προχωρήσει και βρισκόμαστε τώρα στους μάρτυρες υπεράσπισης στην 18η συνεδρίαση του ΜΟΤ Καρδίτσας στην δίκη. Ο πατέρας του Βασίλειου, Γιάννης Μάγκος, ξέσπασε προς το τέλος της συνεδρίασης, φώναξε ένα μήνα έζησε, θα σας έκανε μήνυση, τον σαπίσατε στο ξύλο, και βγήκε μόνος του από την αίθουσα. Στην τελευταία συνεδρίαση να πούμε ότι μετά την ανάγνωση των εγγράφων κατέθεσαν ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας και ο επικεφαλής της ΟΠ και Μαγνησίας, οι οποίοι και οι δύο είπαν ότι ο Βασίλης Μάγκος θα έπρεπε να καταγγείλει, εφόσον ισχυρίστηκε ότι δέχτηκε βασανιστήρια, θα έπρεπε να έχει πάει στον εισαγγελέα και να τα καταγγείλει όλα αυτά, και σε αυτό προκάλεσε και το ξέσπασμα του πατέρα. Τώρα, επόμενη δικάσιμο έχουμε την Δευτέρα, και αν συνυπολογίσουμε και τις δικασίμους που έχουν οριστεί για μέσα στο μήνα, θεωρώ, Ελένη, ότι τέλος του μήνα, αρχές του επόμενου, το επόμενο ίσως έχουμε και την απόφαση αυτού του δικαστηρίου.
0: Σήμερα είπες ο λόγος είναι κάποιος λόγος υγείας ενός παράγοντα της έδρας από το
1: δεν το γνωρίζουμε, καθυστέρησε κάποια σύνεδρος και μόλις ήρθαν και αναμένεται να ξεκινήσει τώρα.
0: Α, θα ξεκινήσει.
1: Ωραία,
0: απλά με κάποια καθυστέρηση. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, Δώρα.

0: Λοιπόν, λίγο πριν τους τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio, μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε κοντά μας τον Χρυσόστομο τον Τρίμη, που έχει κάνει σχετικό ρεπορτάζ. Τι έγινε, Χρυσόστομο, εκτός από απάτες στο πήλιο που είναι στο φόρτε τους?
1: Ναι, ναι, χθες πραγματικά πήραν ολόκληρα χωριά, άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνα εκεί στο ανατολικό πήλιο και παρίσταναν τους λογιστές ή εκπροσώπους λογιστικού γραφείου ότι και καλά θα κληθούν να πληρώσουν οι παθόντες, σε εισαγωγικά, πρόστιμο 15 και 20 χιλιάδων ευρώ, επειδή δεν είχαν καταθέσει, λέει, αποδείξεις στην εφορία από το 2021. Κάτι που δεν ίσχυε, δεν χρειάζεται να κρατάς αποδείξεις ακόμη και από τότε. Και άρχισαν να ρωτάνε τι έχετε μέσα στο σπίτι, τι έπιπλα, τι εξοπλισμό, τι μαλφή, τι χρήματα.
0: Αυτό έγινε μαζικά, έτσι?
1: Ναι, ναι, το ένα σπίτι μετά το άλλο έπαιρναν
0: τηλέφωνο.
1: Είχαμε
0: κάποιον που την πάτησε κατά το κοινό
1: λεγόμενο. Ακόμη και με βιντεοκλήση κάλεσαν για να ενημερωθούν και έδειχναν το εσωτερικό των σπιτιών οι παθόντες.
0: Την πάτησε κάποιος?
1: Όχι, όχι. Ήταν προφανώς μια κίνηση ανίχνευσης, να το θέσουμε.
0: Διερευνητική, ναι, μάλιστα. Ναι, ναι. Εκτός από αυτό, λοιπόν, το περιστατικό, τι είχαμε?
1: Ξημερώματα, μετά τα μεσάνυχτα, ναι, τουλάχιστον, γιατί ακόμη είναι υπό διερεύνηση τα περιστατικά, είχαμε απανατές διαρρήξεις σε καταστήματα εστίασης στον Βόλο, σε οδούς οι οποίες δεν έχουν και τόσο πολύ κίνηση τις νυχτερινές ώρες. Μια ομάδα τουλάχιστον τριών, ίσως και τεσσάρων ατόμων, με πέτρες έσπασαν τζαμαρίες από τρία καταστήματα, δύο καφέ συγκεκριμένα και από ένα ζαχαροπλαστείο, μπήκαν στο εσωτερικό των καταστημάτων, άρπαξαν χρήματα από τις ταμιακές και ό,τι άλλο βρήκαν, ακόμη και το βάζο, να το πούμε έτσι, που άφηναν οι πελάτες, οι επισκέπτες των καταστημάτων, τουλάχιστον σε μία περίπτωση τα φιλοδορήματα, ναι, για το προσωπικό, τα άρπαξαν και αυτά. Σε μία περίπτωση άρπαξαν ολόκληρη την ταμιακή μηχανή, όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, συν τις υλικές ζημιές που προκάλεσαν με το σπάσιμο της τζαμαρίας του κάθε καταστήματος.
0: Και ενδεχομένως αυτές να είναι μεγαλύτερης αξίας από αυτά
1: ακριβό.
0: Που έκλεψαν.
1: Μία απλή τζαμαρία μπορεί να κοστίσει και 2.000 ευρώ. Για να την,
0: ναι,
1: αλλάξεις.
0: Ναι, δηλαδή, βέβαια, αν πήραν και ταμιακή μηχανή, μπορεί άδεια να ήταν η ταμιακή μηχανή,
1: δημιουργείται
0: αλλά μόνο
1: δημιουργείται πρόβλημα. Έχει τρέξιμο. Αν σου κλέψουν την ταμιακή, έχει πολύ τρέξιμο στην εφορία, να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Για
1: να...
0: έχουμε επίσημες ανακοινώσεις από την
1: αστυνομία? Όχι ακόμη, είναι υπό διερεύνηση όλα τα περιστατικά. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο διατέθηκε στις αστυνομικές αρχές και προσπαθούν να εξακριβώσουν την ταυτότητα των δραστών.
0: Σε ευχαριστούμε, Χρυσόστομε, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, μουσικά, σιγά σιγά, σε 2 λεπτά περίπου, σύνδεση με το Earth News Radio για τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τη συμμαχία τους σε μια εποχή έντονων αναταραχών αλλά και σε μια ευαίσθητη περιοχή. Πρότυπο συμμάχου χαρακτήρισε τη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο λίγο πριν από την αναχώρησή του από την Αθήνα. Τόνισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό του τόπου που γεννήθηκε η δημοκρατία και διαμορφώθηκαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Πρόσθεσε ότι η επίσκεψή του ενισχύει τους δεσμούς των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα άφησε πίσω τις νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αδιανόητο χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών το ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τονίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητάει η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως ξεκαθάρισε πως η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Άγκυρα από τη Ρωσία. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. Για εμάς, είπε, στρατηγικός διάλογος δεν είναι μόνο η αγορά όπλων και η προώθηση ενεργειακών project. Είναι ο στρατηγικός διάλογος που πρέπει να σημαίνει προφανώς την αναζήτηση κοινών αξιών, αρχών και όχι απλώς κοινών συμφερόντων. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε λίγο θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Μία ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι μετά από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνηση, είπε πως η μέση τιμή έπεσε αισθητά και στον καταναλωτή έχει ίδια τιμή με την αμόλυβδη 2,14. Αθώοι με ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από προώθηση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους μειοψηφούντος του Προέδρου που είχε αντίθετη άποψη. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης μετά τη μερική κατάρρευση κτηρίου. Αγωνία και εγκλωβισμένους, 6 άτομα ανασύρθηκαν σώα από τα συντρίμμια. Ο καιρός. Φθινόπωρο με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι 9 λεπτά μετά τις 11 στο Θεσσαλικό Περισκόπιο και σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Συνεχίζουμε λοιπόν κανονικά την εκπομπή μας ιατρικό και το επόμενο θέμα, καθότι μπαίνουμε πλέον, θα έλεγα μπήκαμε ήδη καλύτερα στην περίοδο κατά την οποία οι ιώσεις αυξάνονται, λοιμώξεις του αναπνευστικού, ανώτερου, κατώτερου, και βέβαια μαζί έρχεται στο προσκήνιο το θέμα των εποχικών εμβολιασμών και ερωτήματα, ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν, πότε είναι η κατάλληλη εποχή, στιγμή, πόσο προστατεύουν τα εμβόλια, τι ισχύει για την κοινή γρίπη, τι ισχύει για την COVID-19, όλα αυτά και πολλά άλλα, φίλες και φίλοι. Έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Ηλία Καραμέτο, τον γιατρό γενικής ιατρικής, αν δεν κάνω λάθος θα με διορθώσει αν κάτι κάνω λάθος, στην ειδικότητά του. Για να μιλήσουμε λοιπόν. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όσο σωστά το είπατε, είμαι η κυρία μου ειδικότητα, είναι γενική οικογενειακή ιατρική και από το 2024 το Σεπτέμβριο ασκώ το ιδιωτικό επάγγελμα στο κέντρο του Βόλου.
0: Βέβαια, να το πούμε βέβαια, αν και νομίζω το ξέρουν οι περισσότεροι από τους ακροατές, τουλάχιστον οι βολιώτες, ότι για πολλά χρόνια ήσασταν στο νοσοκομείο του Βόλου, έτσι, τις κέρυες θέσεις και ειδικά την περίοδο της πανδημίας.
1: Σωστά, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Όταν μιλάμε
1: σωστά το θέσατε, ναι. Με την έναρξη της σχολικής περίοδου, με την επιστροφή των εκδρομέων, των τελευταίων εκδρομέων από τις διακοπές του καλοκαιριού, αρχίζουν οι συγχρονισμοί, αρχίζουν οι συγκεντρώσεις, τα μικρά παιδάκια πηγαίνουν στο σχολείο, οπότε αναμενόμενο θα υπάρχει μια αύξηση των ιώσεων, ας το πω έτσι, να μην το πω λοιμώξεις. Οι λοιμώξεις παραπέμπουν περισσότερο σε βακτηριακές λοιμώξεις των ιώσεων,
0: ναι.
1: Οι οποίες κάποιες από αυτές και σε αυτές που υπάρχουν εμβόλια καλά να προλαμβάνονται. Τα εμβόλια είναι ο μοναδικός τρόπος προστασίας και πρόληψης, να το πω έτσι, το οποίο όταν χορηγηθεί σωστά και έγκαιρα μας προφυλάσσει όχι μόνο εμάς ατομικά αλλά και τον περίγυρό μας, την οικογένειά μας και το ευρύτερο περιβάλλον μας από τις σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει, ας πούμε, κάποια ίωση.
0: Mm-hmm. Δηλαδή δεν μας προφυλάσσει από το να νοσήσουμε, αλλά περισσότερο από τις επιπλοκές. Να το περάσουμε ελαφρό, αυτό που λέμε.
1: Ακριβώς. Να μας προφυλάσσει από το να περάσουμε πιο ήπια την ίωση για την οποία έχουμε εμβολιαστεί και φυσικά να προφυλάξουμε και τις μεγαλύτερες ομάδες ή ενδεχομένως άτομα τα οποία έχουν σοβαρότερα προβλήματα και δεν πρέπει να κολλήσουν την ίωση. Ο λόγος γίνεται φυσικά έτσι για τον πρωταγωνιστή της περίοδου, mm-hmm. από εδώ και πέρα, δηλαδή τον Νοέμβριο και μετά, μέχρι και τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, που είναι η γρήπη.
0: Η γρήπη.
1: Πλέον, η γρήπη. Περάσαμε από τον πρωταγωνιστή της COVID-19 και πλέον καλά να εστιάζουμε την προφύλαξή μας και να είμαστε πιο προσεκτικοί απέναντι στη γρήπη.
0: Μάλιστα. Ποιοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο υποχρεωτικά, ποιοι καλό θα ήταν να το κάνουν και ποιοι καλύτερα μην το κάνουν, αν υπάρχει και τέτοια σύσταση?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτά δεν είναι ούτε απόφαση του κάθε ενός υγειονομικού υπαλλήλου, ούτε κάθε ενός γιατρού, καθένας αποφασίζει. Αυτά υπάρχουν συστάσεις εμβολιασμού από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, από το Υπουργείο Υγείας. Ναι. Έτσι, σας λέω αναφορικά, υπάρχει μεγάλη γκάμα ανθρώπων που πρέπει να εμβολιαστούν. Ιδιαίτερα είναι τα άτομα ηλικίες πάνω από 60 και ιδιαίτερα τα άτομα τα οποία έχουν χρόνια σοβαρά προβλήματα. Είτε αυτά είναι με την καρδιά τους, είτε με το αναπνευστικό του σύστημα, είτε έχουν ζαχαροδιαβήτη, είτε είναι έγκυες, γυναίκες, είναι άτομα τα οποία έχουν πολύ μεγάλο βάρος και φυσικά μετά απευθύνεται σε πληθυσμούς όπως ας πούμε ο ιατρικός κόσμος σε κλινικές, στα νοσοκομεία, οι άνθρωποι που εργάζονται σε κλειστούς στα σχολεία, οι άνθρωποι που εργάζονται σε αστυνομία, στρατιωτικές σχολές, στρατόπεδα και επεκτείνεται ας πούμε μονάδες φιλοξενία ηλικιωμένων.
0: Τα παιδιά?
1: Τα παιδιά τι εννοείται?
0: Ενδείκνεται να εμβολιαστούν αν δεν έχουν προβλήματα.
1: Ναι. υπάρχουν οδηγίες ότι μπορούν να εμβολιαστούν και τα παιδάκια.
0: Ναι.
1: Φυσικά ένα παιδάκι το οποίο δεν έχει κανένα πρόβλημα υγείας, που δεν έχει στο ιστορικό του κάτι, που είναι απόλυτα υγιής, εντάξει, λογικά θα περάσει την ίωση της γρήπης και γενικά της ιώσης με ένα, μια φυσιολογική έτσι, συρροή συμπτωμάτων, ας πούμε,
0: ναι, ναι.
1: Τα οποία είναι απλά. Mm-hmm. Ένα παιδάκι όμως το οποίο είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι έτσι, περισσότερο επιβαρημένο ή παρουσιάζει έτσι, μια προδιάθεση που να περνάει τις ιώσεις πιο βαριά, θα συμβουλευτεί τον παιδιατρό του εκεί, τα παιδιά απευθύνονται στον παιδιατρό τους για να τους καθοδηγήσει αν θα κάνει το εμβόλιο ή όχι.
0: Βλέπω και από τον περίγυρό μου ότι ήδη ξεκίνησαν οι ιώσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουν και οι εμβολιασμοί ταυτόχρονα. Δηλαδή είναι κατάλληλη περίοδος αυτή για κάποιον να εμβολιαστεί ή είναι πολύ νωρίς?
1: Από την δική μου εμπειρία και την καθημερινή πράξη του ιατρείου υπάρχει αυτή την περίοδο έτσι. Υπάρχουν ιώσεις στην κοινότητα. Δεν είναι γρήπη. Κάποια έτσι σποραδικά περιστατικά με θετικό τεστ στο COVID-19 έχω παρατηρήσει. Φυσικά δεν είναι μόνο ιός γρήπης, υπάρχουν και άλλοι ιοί, αδενοϊοί, εντεροϊοί, διάφοροι ιοί, οι οποίοι κάνουν έτσι, συμπτώματα παρόμοια του κοινού κρυολογήματος. Αυτή την περίοδο παρατηρείται έτσι, μια ιός η οποία κάνει πονόλαιμο, έτσι, βράχος στην φωνή μας, μια μικρή δεκατική περιτική κίνηση και αποδράμει, ας πούμε, χωρίς σοβαρές επιπλοκές. Η τοποθέτηση κυρίως του εμβολίου της γρήπης γίνεται, ας πούμε, μετά την 15 Οκτωβρίου, δηλαδή προς το τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Εκεί τοποθετείται χρονικά το κατάλληλο χρονικό περιθώριο στο οποίο θα πρέπει να εμβολιαστεί κάποιος για τη γρήπη.
0: Μία ή δύο δόσεις?
1: Μία δόση είναι η
0: δόση για όλους.
1: Ακριβώς, ναι, μία δόση. Υπάρχουν τα εμβόλια τα οποία περιέχουν τα στελέχη που πρέπει να περιέχουν και χορηγούνται, γίνονται και στα φαρμακεία με το ΆΜΚΑ του ασφαλισμένου. Υπάρχουν και δύο εμβόλια τα οποία περιέχουν ένα νοσοενισχυτικό, το ένα νοσοενισχυτικό, το άλλο είναι πιο ενισχυμένο, τα οποία απευθύνονται για μεγαλύτερες ηλικίες πάνω από τα 75 με προβλήματα υγείας. Εκεί είναι όχι στην ευχέρεια, να το πω, στην εμπειρία και στην γνώση του γιατρού που παρακολουθεί τον ασθενή, ανάλογα με το τι προβλήματα έχει, να του συστήσει να κάνει το εμβόλιο με το ενισχυτικό. Δεύτερη δόση δεν έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει. Αυτό που λέγανε ότι θα εμβολιαστεί με δεύτερη δόση τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, ναι. Δεν
0: αυτό πλέον δεν ισχύει.
1: Δηλαδή,
0: έτσι. Δεν ισχύει, λέω αυτό, γιατί
1: ναι,
0: παλιά
1: δεν
0: συνηθιζόταν.
1: Δεν είναι η πρακτική, ούτε θα βοηθήσει περισσότερο θα εμβολιαστεί.
0: Για πείτε μου, κύριε Καραμέτο, δηλαδή κάνω εμβόλιο στο αρχές Νοεμβρίου, ξέρω εγώ.
1: Σωστά.
0: Μέχρι πότε έχω κάλυψη?
1: Θα σκαλύψει όλη την περίοδο της.
0: Μέχρι και την άνοιξη. Δηλαδή.
1: Μέχρι το Μάρτιο, ακριβώς. Μέχρι και την άνοιξη.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο στο θέμα του COVID-19. Την περίοδο της πανδημίας θυμάμαι ότι γινόταν πολλές συζητήσεις και αυτό που έλεγαν πολλοί ειδικοί, γιατροί κλπ. Ήταν ότι όταν περάσει η περίοδος της πανδημίας και όταν πλέον και η COVID γίνει μια ενδημική, αν το λέω σωστά, νόσος, ίωση, τότε θα συμπεριληφθεί και αυτή στον ετήσιο εμβολιασμό. Βλέπουμε ωστόσο ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα? Ήταν οι εκτιμήσεις διαφορετικές εκείνη την περίοδο και τελικά αποδείχθηκαν διαφορετικές στην πορεία? Γιατί δεν συστήνεται εμβολιασμός πλέον για τον κορονοϊό, για την COVID-19?
1: Κοιτάξτε, για το εμβόλιο του COVID-19 υπάρχουν σαφές οδηγίες και ενδείξεις από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Σε ηλικίες πάνω από τα 75 κάνουν μια αναμνηστική δόση ή αν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα μπορεί να γίνει και σε μικρότερη ηλικία. Δεν νομίζω ότι έχει ατονίσει εμβολιασμός. Καταρχήν να ξεχωρίσουμε το εμβόλιο του COVID-19 είναι σε άλλη βάση από τα εμβόλια που απευθύνονται για την γρήπη και για τον RSV και τα υπόλοιπα εποχικά εμβόλια. Αλλά γίνεται σε κρατικές δομές, έτσι δεν μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος από το φαρμακείο της γειτονιάς του, ούτε μπορεί να συνταγογραφηθεί. Κλείνει το ραντεβού σου σε δημόσια δομή. Νομίζω στο Βόλο πέρυσι ήταν το κέντρο υγείας Βόλου, φέτος νομίζω το ίδιο θα συνεχίσει. Αλλά δεν νομίζω, δεν έχει ατονίσει. Ίσως εννοείται ότι η ίδια η ίωση με τον ιό του COVID-19 δεν δημιουργεί τόσο σοβαρές επιπλοκές όπως θυμάστε την περίοδο 21-24, ας πούμε. Έχει εξασθενήσει ο ιός, προκαλεί ήπια συμπτώματα, Τώρα, αν κάποιος νοσήσει και εμφανίζει πιο σοβαρά συμπτώματα, ακολουθεί τις οδηγίες του γιατρού του, είναι διαθέσιμα τα αντιϊκά μετά από αίτηση στο ΝΕΟΠΗ. Υπάρχουν η
0: Μάλιστα.
1: διαδικασία στην οποία μπορεί να προστατευτεί και να θεραπευτεί. Αλλά η ίδια η ίωση, η δική μου και ας πούμε γενικότερη αίσθηση ότι δεν κάνει σοβαρές επιπλοκές πλέον και μάλιστα αρχίζει να μην μας απασχολεί. Όπως σας είπα, ο πρωταγωνιστής πλέον είναι η γρήπη.
0: Ήταν και παραμένει η γρήπη τελικά.
1: Σωστά.
0: Στο προσκήνιο.
1: Σωστά το θέσατε, γιατί και πριν τον COVID είχαμε ανθρώπους, εγώ θυμάμαι από την υπηρεσία μου στο νοσοκομείο, νοσηλεύουν στην παθολογική κλινική νέους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν καπνιστές, οι οποίοι είχαν πάνω κιλά, δεν είχαν εμβολιαστεί για τη γρήπη, θεωρώντας ότι είναι ανούσιο να εμβολιαστεί για τη γρήπη, την περνάω στον πόδι και τότε νοσηλεύουν αρκετούς ανθρώπους με σοβαρή επιπλοκή, έτσι με λίμωξη αναπνευστικού, η οποία μετά γινόταν μικροβιακή, χρειαζόταν υποστήριξη, χρειαζόταν μονάδα θεραπείας. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε χάσει και ανθρώπους νέας ηλικίας από τη γρήπη, με πήρε επίγνωση αυτό τι λέω. Οπότε νομίζω ότι πλέον εκεί πρέπει να στρέφεται και η ιατρική κοινότητα και οι ίδιοι οι συμπολίτες μας να είναι ευαισθητοποιημένοι. Τουλάχιστον για τη γρήπη θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί.
0: Εκτός από το αντιγρυπικό εμβόλιο, κάποιο άλλο εμβόλιο που πρέπει να κάνουν ειδικά οι μεγαλύτερες ηλικίες και πιο ευάλωτες?
1: Λοιπόν, ενημερώνεστε από τα ΜΜΕ και γενικά από την ιατρική κοινότητα ότι πλέον υπάρχει ο αναπνευστικός συγκυτριακός ιός ή αλλιώς όπως λέγεται RSV ιός. Τα τελευταία 2-3 χρόνια μας απασχολεί. Είναι ένας ιός ο οποίος εξαπλώνεται και προτιμά τις μικρές ηλικίες, δηλαδή εξαπλώνεται στα παιδάκια στο σχολείο. Τα οποία αποδράμει. Βέβαια, ένα παιδάκι το οποίο περνάει αναπνευστικό συγκυτριακό ιό τώρα μπορεί να το ξαναπεράσει πάλι και μετά από κάποιους μήνες. Το σημαντικό είναι ότι αυτός, αν μεταδοθεί σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ευάλωτη κατηγορία, όπως είπαμε, ηλικίες πάνω από τα 75, με προβλήματα υγείας κτλ., μπορεί να του προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, δηλαδή να χρειαστεί να τον στείλουν στο νοσοκομείο, να κάνει σοβαρή επιπλοκή από το νοσοκομειακό του σύστημα. Άρα, τα τελευταία 2 χρόνια υπάρχει η οδηγία και το σκεπτικό της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού για τον εμβολιασμό απέναντι στον RSV ιό.
0: Ετήσιος είναι ο εμβολιασμός και αυτός?
1: Είναι κάθε 2 χρόνια. Μπορεί να γίνει και ετήσιος, αλλά συνήθως γίνεται κάθε 2 χρόνια. 2-3 χρόνια εκεί υπάρχει ακόμα αμφιλεγόμενη κατά πόσο θα προστατευτείς. Γίνεται όμως εποχικό, περιλαμβάνει και αυτός εποχικούς εμβολιασμούς, δηλαδή πρέπει να γίνει τώρα. Θα μπορούσε να γίνει και πριν το καλοκαίρι, ούτως ώστε να καλύψει κάποιον και τη χειμερινή περίοδο. Αλλά θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό να συζητάει ο λειτουργός υγείας με τον ασθενή του και να μπει στη δικασία αν ο συμπολίτης μας είναι ευαίσθητη ιδιαίτερα κατηγορία να εμβολιαστεί και με τον νεότερο RSV.
0: Πνευμονιόκοκου.
1: Κοιτάξτε, ο πνευμονιόκοκος ή η πνευμονία από πνευμονιόκοκο και γενικά από μικροβιακές λοιμώξεις δεν έχει εποχικότητα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί να πάθει πνευμονία και το χειμώνα, μπορεί να πάθει και το καλοκαίρι. Φυσικά, ένα εμβόλιο το οποίο πρέπει να μπει και αυτό στην εμβολιαστική κάλυψη ενός ανθρώπου. Πλέον, μάλιστα, έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο και υπάρχει ένα εμβόλιο το οποίο το κάνει σε φόρο ζωής και καλύπτει τα περισσότερα, να μην πω τα κυριότερα και τα πιο σοβαρότερα στελέχη. Αλλά επειδή τώρα προέχει, το ξαναλέω πάλι, της γρήπης και του αναπνευστικού συγκυτριακού ιού, το πνευμονιόκοκο μπορεί να ακολουθήσει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω σαν τελευταίο, ναι. Ότι μπορεί κάποιος που θέλει και πρέπει να κάνει και τα 3 εμβόλια,
1: ναι.
0: Μπορεί να τα κάνει όλα μαζί. Θυμάμαι τότε στο COVID, στην πανδημία, που έλεγαν μπορείς να κάνεις από το ένα χέρι το αντιγρυπικό, από το άλλο του κορονοϊού.
1: Ναι.
0: Τι ισχύει σε αυτό?
1: Τα εμβόλια τα οποία περιέχουν ζώδες εξασθενημένους ιούς, τώρα θα μην παίρνουμε σε λεπτομέρειες, μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα. Κάποια όμως δεν μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα. Ας πούμε, τη γρήπη με τον COVID μπορεί να συνδυαστεί, απλά σε διαφορετικό σημείο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να γίνει και την ίδια μέρα.
0: Ωραία.
1: Κάποια άλλα εμβόλια, όπως ας πούμε πνευμονιόκοκος, με τα υπόλοιπα, πρέπει να έχουν μια απόσταση συνήθως για να έχουμε την καλύτερη ανοσοϊκή απάντηση του οργανισμού στο εμβόλιο. Να έχουν μια απόσταση γύρω στις 15-4 εβδομάδες, λέει επίσημα, αλλά γύρω στις 20 μέρες. μέρες, mm-hmm. έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, οπότε μπορεί να εμβολιαστεί μετά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μετά, πέρα από τα εποχικά εμβόλια, θα πρέπει να συζητήσει ο ασθενής με τον γιατρό ότι υπάρχει το εμβόλιο τερπιζοστήρα, το οποίο τα τελευταία χρόνια επίσης μας απασχολεί. Δεν είναι εποχικό εμβόλιο. Ένα εμβόλιο το οποίο το κάνει και σε καλύπτει φόρο ζωή και άλλα. Δευτερήτερα τέτανο, HPV στα κορίτσια και στα αγόρια τώρα, γιατί μυγκίτιδα. Υπάρχει ένα φάσμα εμβολίων τα οποία ο κάθε συμπολίτης μας θα πρέπει να το συζητήσει με τον γιατρό του και να μπει σε μια σειρά τους ώστε να έχει.
0: Και να κάνουν το πλάνο τους, έτσι.
1: Όσο γίνει καλύτερη κάλυψη. Ναι, γιατί, ας πούμε, θα σου πω το εξής: ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμβολιαστεί για τέτανο σε μικρή ηλικία έχει αμελήσει να ξαναεμβολιαστεί με τις αναμνηστικές δόσεις. Θυμάμαι τις κάνουμε στο στρατό, οι άντρες κτλ. Και βρεθεί σε μια κατάσταση του καλοκαιρινούς μήνες που τραυματιστεί, τρέχουν όλοι τότε να κάνουν το τετανικό, ενώ είναι εμβολιασμένος και ξέρω ότι η εμβολιαστική κουάλιση τον κάνει, δεν χρειάζεται ενισχύεια.
0: Γιατρέ, κύριε Καραμέτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ λοιπόν, σας ευχαριστώ.
0: Σιγά σιγά να ξεκινάμε λοιπόν όσοι χρειάζονται
1: ναι,
0: τα
1: καλά.
0: Εμβόλια.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται πανικός και ανησυχία, χρειάζεται έτσι, σύνεση, χρειάζεται προγραμματισμός, χρειάζεται συμπολίτες μας συμβουλεύονται τον γιατρό τους. Οποιοδήποτε απορία υπάρχει ή οτιδήποτε μπορώ να βοηθήσω, είμαι διαθέσιμος, ανεξάρτητα από το ειδικό μου επάγγελμα, να συμβουλεύσω, να κατευθύνω τους συμπολίτες μας και στα εμβόλια και γενικότερα σε ό,τι άλλο τους απασχολεί.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καραμέτο. Καλή συνέχεια.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Θεσσαλικό περισκόπιο, δίκτυο Θεσσαλίας στη ΣΕΡΤ και πάμε στα νιάτα. Τα ελπιδοφόρα νιάτα, τα νέα παιδιά, τους φοιτητές μας, φίλες και φίλοι, την ελπίδα για το αύριο. Πάμε πιο συγκεκριμένα στα μέλη της ομάδας Ερμής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θα πω εντάχει, αν και λίγο πολύ είναι γνωστή η δράση της ομάδας. Θα πω όμως για όσους δεν γνωρίζουν ότι μιλάμε για τη μεγαλύτερη φοιτητική ερευνητική ομάδα στην Ελλάδα στον τομέα της ρομποτικής για ιατρικές εφαρμογές και της βιοιατρικής τεχνολογίας που έχει έδρα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έτσι, στο Βόλο. Και μιλάμε με τον εκπρόσωπό της, τον Χρήστο το Μπελογιάννη. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, αφορμή για την επικοινωνία σήμερα είναι μια πρόσκληση που απευθύνεται για εγγραφή νέων μελών στην ομάδα σας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό για να προλάβουμε να το πούμε, για να προλάβουν να μας ακούσουν όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στην Ερμής, στην ομάδα Ερμής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για πες μας
1: πράγματι,
0: λοιπόν.
1: Γενικότερα κάθε χρόνο η ομάδα μας αναζητά νέα μέλη για να τις τελεχώσει. Αναζητούμε φοιτητές είτε από πολυτεχνικές σχολές, είτε από παιδαγωγικό, είτε από οικονομικό, είτε από βιοπληροφορικής ή πληροφορικής. Γενικότερα από όλες τις σχολές του Πανεπιστημίου μας και από όλες τις ηλικίες, δηλαδή από πρώτο έως και τελευταίο έτος, έως και πέμπτο έτος για παράδειγμα. Οπότε, ναι, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να κάνει αίτηση, μπορεί να επισκεφτείτε τα social media είτε το website μας και να δει περισσότερες πληροφορίες.
0: Η αίτηση δηλαδή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά?
1: Σωστά, ακριβώς. Ναι.
0: Μέσα από τη σελίδα του Πανεπιστημίου ή έχετε δική σας σελίδα?
1: Έχουμε δική μας σελίδα, μπορείτε να την επισκεφτείτε, hermesteam.eu.papaki.com.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει και το αντίστοιχο email.
0: Ωραία. Αυτή τη στιγμή πόσα μέλη αριθμεί η ομάδα?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε 40.
0: Ναι. Ενεργά όλα?
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό, ναι, είναι ενεργοί φοιτητές. Ναι. Και γενικότερα πέρυσι ήμασταν 60 φοιτητές, οπότε σκοπός είναι να είμαστε περίπου στους 60.
0: Αποφύτησαν, φαντάζομαι, οι 20.
1: Ορισμένοι, ναι, ακριβώς.
0: Οι περισσότεροι, και οπότε πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό αυτό. Πείτε μας και λίγο, τι ακριβώς κάνει αυτή η ομάδα? Όπως είπα, είναι λίγο πολύ γνωστό, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άτομα που δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό που δημιουργείται.
1: Εμείς ασχολούμαστε γενικότερα με τον τομέα της ρομποτικής και η εφαρμογή μας είναι στη βιοιατρική και σε ιατρικές εφαρμογές γενικότερα. Για παράδειγμα, εμείς ασχολούμαστε με την έρευνα και ανάπτυξη ρομποτικών εξοσκελετών, που είναι ένα σύστημα που βοηθά άτομα με κινητικές δυσκολίες να ξαναπερπατήσουν, να αυτοξυπηρετηθούν και να βελτιώσουν γενικότερα την ποιότητα ζωής τους. Πρακτικά είναι ένα ρομποτικό σύστημα από τη μέση και κάτω που εφαρμόζει στο ανθρώπινο σώμα ενός ατόμου που είναι καθυλωμένο σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο και ο ίδιος ελέγχει τι κινήσεις θέλει να κάνει και το σύστημα το αποκρίνεται σε ό,τι του ζητήσει.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης, ναι, ένα νέο project τώρα που κάνουμε είναι ένα βιονικό χέρι, το οποίο είναι για άτομα με μερική απώλεια δαχτύλων, όπου μπορούν να πιάνουν διάφορα αντικείμενα και να τα μεταφέρουν από ένα σημείο σε ένα άλλο. Αυτό θέλουμε να το βελτιώσουμε κι άλλο για να έχει παραπάνω δυνατότητες και να αυτοξυπηρετείται καλύτερα ο χρήστης αυτός.
0: Για να καταλάβω λίγο, ο εξοσκελετός που έχετε κατασκευάσει είναι ένα project που έχει ολοκληρωθεί και πάτε σε κάτι άλλο ή συνεχίζετε να δουλεύετε και να τον βελτιώνετε?
1: Σωστά. Γενικότερα, εμείς έχουμε διάφορα projects που όλα τα μέλη μπορούν να συμμετάσχουν σε όποια θέλουν, είτε είναι μεγαλύτερα είτε είναι μικρότερα projects που θέλουν, δηλαδή πιο μικρά, πιο λίγα ή πιο πολλά άτομα. Ο εξοσκελετός αυτή τη στιγμή, το πρώτο κομμάτι που είναι το πρωτότυπο, το έχουμε ολοκληρώσει. και απλά θέλουμε να κάνουμε δοκιμές με διάφορους χρήστες προκειμένου να βελτιωθεί κι άλλο η συσκευή. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς επειδή θέλουμε να εξελίξουμε και την τεχνολογία, να μειώσουμε παράδειγμα το βάρος, mm-hmm. να είναι πιο λειτουργικός και διάφορα άλλα πράγματα που είναι απαραίτητα, αυτή τη στιγμή ξεκινάμε το νέο μας σύστημα, που θα είναι μια νέα συσκευή πρακτικά, όπου θα είναι υποανθρακόνημα. Οπότε θα είναι πολύ πιο ελαφρύ, πολύ πιο έτσι φιλικό προς τον χρήστη. Θα είναι αυτόνομο, δηλαδή θα μπορεί και να κινείται θεωρητικά μόνο του στο χώρο. Καθώς θα βλέπει το χώρο γύρω του, θα έχει κάποιες κάμερες χώρου, βάθους συγκεκριμένα. Οπότε ναι, θα βελτιώσει πάρα πολύ η τεχνολογία.
0: Πολύ, ναι, πολύ ενδιαφέρον. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είπες πριν από λίγο ότι απευθύνεστε σε φοιτητές από αρκετές σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και είπατε από το πρώτο έτος. Αναρωτιέμαι απλά, ένας πρωτοετής ή και δευτεροετής φοιτητής, πώς μπορεί να προσφέρει στην ομάδα? Θέλω να πω, έχει τις γνώσεις, προηγείται κάποια εκπαίδευση, κατάρτιση? Πώς θα μπορούσε να προσφέρει? Γιατί εγώ, για να είμαι ειλικρινής, είχα στο μυαλό μου ότι μάλλον για πιο προχωρημένα έτη, εξάμηνα, έτσι αναφέρεστε και απευθύνεστε.
1: Πράγματι, και γι' αυτό μου κάνετε πάρα πολύ ωραία ερώτηση, γιατί πέτος κιόλας θα επισημοποιηθεί πρακτικά μια δράση μας, το Hermes Academy, όπου πρακτικά πρώτο και δεύτερο έτος φοιτητές, κυρίως από πολυτεχνικές σχολές, που έχουμε και πιο άμεση επαφή εδώ πέρα στο Βόλο, θα μπορούν να έρθουν να τους εκπαιδεύσουμε και να μάθουν πιο δομημένα και πιο σφαιρικά το χώρο της ρομποτικής. Οπότε πρακτικά σκοπός είναι να συμμετάσχουν και σε διαγωνισμούς ευρωπαϊκούς και να μπορέσουν να δομήσουν μια καλύτερη γνώση στο χώρο της ρομποτικής και έπειτα να ασχοληθούν και με διάφορα projects που ήδη εμείς κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε πλαισιώσει, πιστεύω, καλά το αντικείμενο αυτό, ώστε όλοι οι φοιτητές από διαφορετικές σχολές να μπορούν να βοηθήσουν.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι, νομίζω χρειάζεται αυτό. Είναι η πρώτη χρονιά που θα λειτουργήσει αυτή η Ακαδημία?
1: Επίσημα ναι, και τις προηγούμενες σεζόν γινότανε, αλλά φέτος θα γίνει πιο επίσημα από την άποψη ότι θα είναι ξεχωριστή δράση. Ναι. Θα είναι πιο δομημένη και τα λοιπά.
0: Και κάτι τελευταίο τώρα, γιατί είναι εξαιρετικές αυτές οι δράσεις, έτσι, μέσα από την ομάδα που αναπτύσσεται, δεν το συζητώ καθόλου, αλλά πρέπει να πούμε ότι και οι σχολές, οι περισσότερες από τις σχολές είναι πολύ απαιτητικές. Μας ακούει ένας φοιτητής καινούριος στο πρώτο έτος, είτε και στο δεύτερο αυτή τη στιγμή, έχει το φόρτο των μαθημάτων του εξαμήνου του, της σχολής του. Μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ομάδας? Ποια είναι, περίγραψε μας λίγο, πόσος χρόνος χρειάζεται επιπλέον για να απασχοληθεί στην ομάδα πέραν των μαθημάτων? Για πόσο χρονικό διάστημα?
1: Γενικότερα στη δική μας ομάδα υπάρχει ένα μέτρο σε αυτό που αναφέρεται. Επομένως γίνεται συνδυαστικά, εννοείται, η διαδικασία των σπουδών και η συμμετοχή στην ομάδα μας. Ουσιαστικά η διαδικασία είναι ότι υπάρχουν εβδομαδιαίες συναντήσεις, οι οποίες γίνονται και στο εργαστήριο της σχολής που έχουμε, είτε διαδικτυακά, αναλόγως τη μορφή. Και υπάρχει μία συνεννόηση, πρακτικά ένα meeting συνεννόησης και επικοινωνίας, και υπάρχει ένα meeting που γίνεται πιο εντατική και πρακτική εργασία. Αυτά τα meetings είναι για λίγες ώρες, δηλαδή δεν διαρκούν πάρα πολύ.
0: Κάθε εβδομάδα, είπαμε, μία φορά τη βδομάδα?
1: Ναι, υπάρχουν εβδομαδιαία. Συνολικά είναι περίπου 10 με 15 ώρες απασχόλησης του φοιτητή ή της φοιτήτριας εβδομαδιαία.
0: Εβδομαδιαία.
1: Το οποίο είναι λιγότερο από part-time ουσιαστικά. Και μπορεί και να ρυθμιστεί με το πρόγραμμα, δηλαδή, του φοιτητή, κυρίως γίνεται, ας πούμε, Σαββατοκύριακα. Δηλαδή υπάρχει αρκετή ευελιξία, χωρίς να στερεί από το φοιτητή.
0: Άρα, όπως λέμε, εσείς που το ζείτε στην πράξη τώρα αυτό, οι παλιότεροι ειδικά της ομάδας, βγαίνει το πρόγραμμα και βγαίνουν και τα μαθήματα, έτσι?
1: Ναι, εννοείται.
0: Μην ανησυχεί αυτό το θέμα.
1: Δηλαδή, καλή διαχείριση σε αυτό, μάλιστα, έτσι ώστε να μην γίνεται κατάχρηση πολλές φορές και υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα για φοιτητές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Χρήστο Μπελογιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή. Υπενθυμίζουμε εγγραφές για νέα μέλη στην ομάδα Ερμής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πολύ εύκολα, γκουγκλάροντας βρίσκεται την ιστοσελίδα, την σελίδα της ομάδας και υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας, οι καινούργιοι φοιτητές που ενδιαφέρεστε. Σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Πάμε και για το τελευταίο θέμα της ημέρας. Πώς το λες, Μάνια, εσύ? Last but...
1: At last but not least.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, που σημαίνει τελευταίο, αλλά όχι τελευταίο σε σημασία.
0: Σε αξία.
1: Σε αξία.
0: Σημασία.
1: Οπότε νομίζω ότι θα καταλάβουμε γιατί το λέμε αυτό όλοι. Σε πολύ άμεσο χρόνο, η κυρία Χρύσα Βουλγαράκη είναι η Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας και ως οικοδέσποινα αυτής της ωραίας έκθεσης και διαφορετικής που έχει να κάνει με την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, αλλά και ως εθελόντρια στον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας, είναι κοντά μας για να μας μιλήσει για αυτή την σπουδαία έκθεση που εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα και μπορεί κανείς να την επισκεφθεί μέχρι τέλη του μήνα. Κυρία Βουλγαράκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους σας και στους ακροατές. Και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να περάσουμε το μήνυμα και στον αέρα.
1: Boobs, art for awareness. Boobs, τα στήθη, τα γυναικεία στήθη. Τέχνη, λοιπόν, για την πρόληψη και για την ενημέρωση. Και το στήθος, το γυναικείο, όχι εξειδανικευμένο όπως ενδεχομένως το βλέπουμε στον κινηματογράφο ή οπουδήποτε αλλού. Το καθημερινό στήθος μιας καθημερινής γυναίκας.
2: Έτσι ακριβώς. Και με αυτή την λογική και έτσι ακριβώς όπως το αφουγκράζεστε, αποφασίσαμε αυτή την έκθεση όταν κάναμε την πρώτη μας γνωριμία με την κυρία Κουβέλη, η οποία είναι μια εξαίρετη καλλιτέχνης, φωτογράφος και κοινωνιολόγος, εξού και η ευαισθητοποίησή της με όλα αυτά. Έτσι πολύ γρήγορα και εμείς σαν υπηρεσία και η κυρία Καραβάνα ως εκπρόσωπος και πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών, αμέσως έτσι με τα μάτια είπαμε ναι, το φέρνουμε στη Λάρισα αυτό, είναι πολύ δυνατό. Και όντως είναι πολύ δυνατό, δηλαδή οι φωτογραφίες θα απεικονίζουν όλη την πορεία ενός στήθους. Δηλαδή μια χαρακτηριστική φωτογραφία που συζητήθηκε και πολύ είναι η μητέρα που κρατάει ένα παιδί, δηλαδή το στήθος με την ιδιότητά του την κανονική, το στήθος...
1: Της τροφού.
2: Ναι, ακριβώς, της τροφού, το στήθος της γυναίκας με μαστεκτομή, της γυναίκας που ετοιμάζεται για μαστεκτομή, δηλαδή ένα στήθος που νοσεί. Αλλά και ένα ανδρικό στήθος που έχει κάνει μαστεκτομή, γιατί ο καρκίνος του μαστού δεν είναι μόνο για τη γυναίκα. Αφορά και τον άντρα, διότι και ο άντρας έχει μαστό, το οποίο είναι κάτι που σοκάρει στην έκθεση. Λες τώρα τι βλέπω εδώ, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτή η έκθεση είναι μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση που πραγματικά θέλει να δείξει δηλαδή, το στήθος με ραγάδες, με τατουάζ, με ουλές, με σημάδια, δηλαδή οτιδήποτε είναι στήθος και μπορεί να μιλήσει για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο φυσικά του μήνα του Οκτωβρίου που πάντα είναι ένας μήνας ροζ για να κινητοποιηθούμε, να μην ξεχνάμε.
1: Έχει φωταγωγηθεί νομίζω και το Γαλλικό Ινστιτούτο στο
2: χρώμα. Το κτίριο μας μπήκε σε αυτό το πρόγραμμα των εμβληματικών κτιρίων της πόλης που φωταγωγήθηκε τη Δευτέρα με χρώμα φούξια και συνεχίζονται και τα υπόλοιπα κτίρια της πόλης μας.
1: Ναι, είδαμε και της περιφέρειας
2: στο κέντρο. Ναι, το περιφέρεια, το δικαστικό μέγαρο νομίζω κλείνει την Παρασκευή. Mm-hmm. Να πω ότι αυτό είναι μια σύμπραξη πάντα με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και με τη διπλή μου την ιδιότητα, όπως είπατε. Προσπαθούμε να βρούμε δράσεις που ταρακουνούν λίγο, ίσως και σοκάρουν. Δηλαδή τώρα αυτή η έκθεση, επειδή την παρακολουθώ και πόσο ο κόσμος ανταποκρίνεται, δεν είναι εύκολο για κάποιον να μπαίνει μέσα σε μια αίθουσα και να βλέπει στήθη πέρα από το κανονικό, πέρα από αυτό το που ξέρουμε, το σεξουαλικό σύμβολο, το γυναικείο σύμβολο,
1: το σύμβολο ομορφιάς.
2: Το σύμβολο ομορφιάς, ναι. Της τελειότητας, ξέρω εγώ, ναι, και όλα τα φυσικά. Είναι λίγο σοκαριστική έκθεση, είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ καλλιτεχνική η ματιά της κυρίας Κουβέλη και πολύ δυνατό το μήνυμα. Και σε αυτό πάνω χτίσαμε και πολλές δράσεις. Όπως χθες το βράδυ υπήρχε μια καταπληκτική ανοιχτή συζήτηση, είχε πάρα πολύ κόσμο. Mm. Και χάρηκα πάρα πολύ γιατί μέσα στον κόσμο είδα άντρες και όχι οι σύζυγοι των κυριών που μιλούσαν, άσχετοι, δηλαδή πολίτες της πόλης μας. Και είδαμε και νέα παιδιά και αυτό μας συγκίνησε πάρα πολύ. Πολλά κορίτσια νέα που δεν έχουμε συνηθίσει να μιλάμε έτσι. Δηλαδή όταν είσαι ας πούμε 25-20 δεν θα σκεφτείς ποτέ την πρόληψη στον καρκίνο του μαστού. Οπότε μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και ήταν μια καταπληκτική συζήτηση με καλεσμένες που τοποθετήθηκαν και βιωματικά που είχαν νοσήσει και που δεν το ξέραμε εκείνη την ώρα το εκτέθηκαν και μια πιο επιστημονική προσέγγιση από την ψυχολόγη και τα λοιπά χωρίς να είναι στημένο.
1: Πολύ συγκινητικό.
2: Μια πολύ δυνατή βραδιά χθες πραγματικά και θα υπάρχουν και άλλες που θα πλαισιώσουν αυτή την έκθεση. Ετοιμάζουμε και κάτι που είχαμε κάνει και πέρυσι με μια σύμπραξη φορέων γιατί όπως έχω ξαναπεί εμείς εδώ στη Λάρισα όταν γίνεται μια παρέα γίνεται για να μείνει. Και απόδειξη ότι οι φωνές είναι πιο δυνατές όταν είσαι μαζί. Γενικά η λέξη μαζί παίζει πολύ και τουλάχιστον στη δικιά μου την πολιτική κοινοτροπία και λόγω της υπηρεσίας την οποία εκπροσωπώ, αλλά και έτσι πως είμαστε.
1: Αλλά και ως άνθρωπος, ναι. Χρήσα, να πάμε και στον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε. Άξτε,
2: εννοείται.
1: Λοιπόν,
2: εννοείται,
1: είσαι ένας τέτοιος άνθρωπος που αφουγκράζεται και κάνει συνέργειες για αποτελέσματα αυτά.
2: Είναι πολύ ωραίο ο καθένας μας να μπορεί να βάλει το λιθαράκι του σε ό,τι μπορεί. Και θα το πω τώρα και τι ετοιμάζουμε, γιατί δεν έχει βγει ακόμα δελτίο.
1: Ωραία, σε εμάς πρώτα.
2: Με αφορμή, βεβαίως, γι' αυτό το λέω κιόλας και ευχαριστώ πολύ. Θα χαρούν και τα κορίτσια. Λοιπόν, πάλι γυναίκες είμαστε έτσι. Ναι. Όχι ότι αποδυναμώνω τον άντρα, απλά οι γυναίκες είναι πιο γρήγορες, πιο αυτό. Θα γίνει κάτι πολύ δυνατό στις 16 Οκτωβρίου. Ναι. Θα φύγει σε λίγο το δελτίο τύπου. Είναι μέσα το ΙΑΣΟ, είναι ο πρωτεργάτης με το σειρό καρκινοπαθών. Που και εμείς είμαστε, δηλαδή είναι και το Γαλλικό Ινστιτούτο Γαλλική Πρεσβεία, το Σύνδεσμο Βιομηχάνων, το Επιμελητήριο Λάρισας και η Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.
1: Μη μου αγχώνεσαι για τις συμπράξεις. Πες μου τι θα είναι αυτό που θα κάνετε.
2: Ναι, να μην ξεχάσω κάθε φορά τώρα αυτό σκέφτομαι.
1: Δεν πειράζει, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε κι άλλη φορά.
2: Ναι, βεβαίως. Εδώ στο πεζόδρομο της Κούμα θα έχουμε στήσει ένα σκηνικό όπου θα υπάρχουν διάφορα βίντεο ενημέρωσης έτσι για τους περαστικούς. Ένα παιχνίδι δραστικό με τον πολίτη για την ενημέρωση για το στήθος. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να θα έχουμε μαζί μας την ΑΕΛ, τους παίκτες, την ομάδα της ΑΕΛ με τα φούξια, τα κορδελάκια που θα στέλνουν το δικό τους μήνυμα στους περαστικούς και στις περαστικές. Και θα κλείσει η φωνή μας αυτή με την ντονασιό μας που θα τραγουδήσει στο
1: χωροδία
2: του Ινστιτούτου, τη χοροδία μας κτλ. Θέλαμε να δώσουμε μια πιο γιορτινή ατμόσφαιρα σε αυτό και να καλοδεχτούμε και τον Νοέμβρη, κλείνοντας ας πούμε τις δράσεις πολλές, γιατί και ο Νοέμβρης είναι το Movember, που είναι για τον καρκίνο του προστάτη και των ανδρών.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε έτσι με αυτό το πλαίσιο θέλουμε να δώσουμε αυτή τη φωνή. Και νομίζω ότι κάτι θα κάνουμε, κάτι πετυχαίνουμε.
1: Βέβαια, σίγουρα.
2: Ναι.
1: Τα Boobs μέχρι πότε θα είναι?
2: Τα Boobs θα είναι όλο το μήνα του Οκτωβρίου. Mm-hmm. Μπορεί να την επισκέπτεται την έκθεση πρωί-απόγευμα. Σήμερα υπάρχουν και φωτογραφίες σε θελοντών.
1: Αυτό ήθελα τώρα να πω, ναι.
2: Ναι. Που θέλησαν να συμμετάσχουν στην συνέχεια της έκθεσης φωτογραφίας σε άλλες πόλεις που θα πάει. Φυσικά είναι ανώνυμη φωτογράφηση, δεν το συζητάμε. Είναι το στήθος όπως θέλει κάθε γυναίκα να το δείξει. Mm-hmm. Δηλαδή όπως της αρέσει, και γυναίκες με μαστεκτομές και, χωρίς να έχει νοσήσει ο μαστός. Για να ταξιδέψουν αυτό την οργάνωση, αυτό το κίνημα του Boobs, ας πούμε.
1: Άρα είναι μια δυναμική έκθεση η οποία εμπλουτίζεται και περιλαμβάνει και στους σταθμούς όπου παρουσιάζεται και άλλα.
2: Και είναι και ζωντανή, δηλαδή είναι ζωντανή, συνεχίζει.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραία.
2: Και με αυτή τη λογική, ας πούμε, έτσι θελήσαμε και εμείς να τη φέρουμε εδώ στην πόλη μας. Από το 2017 είναι αυτή η πρωτοβουλία. Εγώ, ας πούμε, την πήραμε ήδη πέρυσι, δεν την ξέραμε. Mm.
1: Έχει ταξιδέψει και στο εξωτερικό, από ό,τι βλέπω εδώ.
2: Ναι,
1: έτσι, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2: Βαρκελόνη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη εννοείται. Ήταν στην ΑΦΠΑΚΤΟ πρόσφατα. Σταμάτησε στη Λάρισα.
1: Ωραία. Ευτυχώς μας τη φέρατε και εδώ. Πολύ ωραία.
2: Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίνεται και πολύ ο κόσμος.
1: Τέλεια.
2: Και είναι πολύ σημαντικό.
1: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ πολύ. Σας περιμένουμε. Και είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το κομμάτι.
1: Όλοι μαζί και στην επόμενη εκδήλωσή σας, είπατε στις
2: 15-17. 16 Οκτωβρίου, Παρασκευή.
1: Σας
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: για
2: τη στήριξη και τους ακροατές. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς θερμά.

Λοιπόν, και 52 πρώτα λεπτά, 11 και 52 πρώτα λεπτά η ώρα, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας του Θεσσαλικού Περισκοπίου και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Έχουμε μία ακόμη μέρα για να κλείσει ωστόσο η εβδομάδα. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 10, θα είμαστε και πάλι κοντά σας, η ομάδα μας δημοσιογράφων και τεχνικών του Δικτύου Θεσσαλίας της ΕΡΤ και του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Για χαρά, να έχετε μια όμορφη μέρα το υπόλοιπο της ημέρας. Και ο λόγος στη Μάνια την Κουσιάρη για τους τίτλους θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν. Για χαρά.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε χθες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του στο δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών. Ο Πάνος Ρούτσι αισθάνθηκε αδιαθεσία και οι διασώστες έκριναν ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω υψηλής αρτηριακής πίεσης και καρδιακού επεισοδίου. Χθες επίσης κατέθεσαν οι γονείς και ο αδερφός του 29χρονου Τάσου Κουτσόπουλου. Συνεχίστηκε στο Μικτόρκο το δικαστήριο Καρδίτσας η δίκη των 6 αστυνομικών της Μαγνησίας που κατηγορούνται για βασανιστήρια σε βάρος του Βασίλειου Μάγκου το 2020. Μετά τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης, ο πατέρας του Γιάννης Μάγκος ξέσπασε μέσα στην αίθουσα απευθυνόμενος στους κατηγορούμενους και υποστηρίζοντας ότι ο γιος του ένα μήνα μετά τον ξυλοδαρμό του πέθανε χωρίς να προλάβει να τους υποβάλει μήνυση. Σε δήλωσή του στη συνέχεια καταλόγησε ευθύνη στους αστυνομικούς και στη διοίκηση της αστυνομίας υποστηρίζοντας ότι δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Ένταση προκλήθηκε στο Πανθεσσαλικό Συλλαλητήριο ενάντια στην επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας. Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στη Λάρισα όταν διαδηλωτές έριξαν καπνογόνα και έκαψαν σημαίες των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έξω από την πύλη της 110 πτέρυγας μάχης. Τραγική κατάληξη είχε το κυνήγι για τρεις άνδρες έξω από το μικρό ελευθεροχώρι της Ελασσόνας. Ο ένας εξ αυτών, 47χρονος, αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε μπροστά στα μάτια των δύο φίλων του. Επιτόπου έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον άτυχο άνδρα αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε απλώς ο θάνατός του. Silver Alert ενεργοποιήθηκε για την εξαφάνιση 48χρονου από το σπίτι του στη Λάρισα. Πρόκειται για τον Γιώργο Ναχάμο, ο οποίος εξαφανίστηκε από το σπίτι του στις 30 Σεπτεμβρίου. Έχει κοντά σκούρα, καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,82 και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ένα ελαφρύ μπλε μπουφάν, γκρι μπλούζα και μπλε αθλητική φόρμα. Η ζωή του πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο. Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε θα πρέπει να καλέσει. Εξαφανίστηκε φορούσε ένα ελαφρύ μπλε μπουφάν, γκρι μπλούζα και μπλε αθλητική φόρμα. Η ζωή του πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο. Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε

Οργανωτική συνάντηση εν ώψη του πρώτου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την εκπαίδευση των Ρωμά μαθητών πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Στο επίκεντρο του συνεδρίου θα βρεθούν η αντιμετώπιση της σχολικής γκετοποίησης, η εκπαιδευτική διασπορά και ενίσχυση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Δεκάδες τηλεφωνικές κλήσεις με στόχο την εξαπάτηση κατοίκων καταγράφονται από το μεσημέρι της Τετάρτης σε χωριά του Ανατολικού Πηλίου. Επιτίδη οι προσποιούμενοι τους λογιστές επικαλούνται υποτιθέμενα φορολογικά πρόστιμα και ζητούν πληροφορίες για χρήματα και τη μαλφή. Σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να αποσπάστηκαν στοιχεία, ενώ οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους και για πιθανές διαρρήξεις. Εκπαίδευση προσωπικού της αστικής ανάπτυξης Τρικάλων στην τεχνική της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης για παροχή πρώτων βοηθειών σε πολίτες που επισκέπτονται πάρκα και αθλητικά κέντρα. Στη φυλακή επιστρέφει ο 43χρονος γνωστός ως Κάμελ μετά την καταδίκη του από το αυτόφορο πλημελιωδικείο Βόλου για απειλή σε βάρος ανήλικης μαθήτριας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επιχείρησε να της ρίξει υγρό από μπουκάλι ενώ την ακολούθησε όταν εκείνη προσπάθησε να απομακρυνθεί. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών με τους 6 μήνες να είναι εκτιτέη. Σοκ στο προάστιο Καρδίτσας όπου 35χρονος άνδρας βρέθηκε παγχωνισμένος. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προσκαλεί φίλες και φίλους στην πρώτη ανοιχτή εκδήλωση στην Καρδίτσα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην αίθουσα της ΠΕΔ στις 7.30 το βράδυ. Προσκεκλημένοι ο Απόστολος Καλογιάννης, αναπληρωτής τομεάρχης τοπικής αυτοδιοίκησης και η Φωτεινή Παγκάλο, αναπληρώτρια τομεάρχης στεγαστικής πολιτικής. Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στον Πολυχώρο Καινοτομίας Joyst στη Λάρισα, η Συντονιστική Επιτροπή Λάρισας του Κόμματος διοργανώνει εκδήλωση γνωριμίας με κεντρική εισηγήτρια της εκδήλωσης, την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Θεόνη Νικολάκου. Στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου έχει ενταχθεί το Δημοτικό Σχολείο Ιτέας του Δήμου Παλαμά με στόχο την ανακαίνιση και αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων. Πρώτη σύσκεψη φορέων για το φετινό 15ο μήλο των Ξωτικών με εκπροσώπους του Δήμου Τρικαίων, της ΙΤΡΙΚΑΛΑ και του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων. Την ανάδειξη της πλούσιας ιστορικής, αρχαιολογικής και πολιτιστικής ταυτότητας των Αγράφων έχει ως στόχο το τριήμερο συνέδριο με τίτλο «Η πολιτιστική κληρονομιά των Αγράφων», το οποίο φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας από την Παρασκευή 9 ως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα από όλη τη Θεσσαλία. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο σοβαρής κλιμάκωσης μεταξύ των δύο χωρών. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξηγεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση με αφορμή την υπόθεση του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζητά η Άγκυρα για να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Τονίζει ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Ξεκαθάρισε όμως πως η αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο εάν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιαεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Άγκυρα από τη Ρωσία. Με διαδοχικές αναρτήσεις, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση. Στην τελευταία ανάρτησή του, ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας συνεχίζει να αποδίδει ωφέλη και για τις δύο χώρες, σημειώνοντας ότι στην Αθήνα οι δύο πλευρές εξέτασαν τις προκλήσεις και προώθησαν την κοινή τους ασφάλεια και ευημερία. Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τη συμμαχία τους σε μια εποχή έντονων αναταραχών, αλλά και σε μια ευαίσθητη περιοχή. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα άφησε πίσω της νέες συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία Μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ομιλία Ρούμπιο, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, σχολιάστηκε και αναλύθηκε από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πλέον χαρακτηριστικό το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal για την ομιλία της χρονιάς και μια δυναμική και επίκαιρη απάντηση στην Ακρόπολη της Ελλάδας. Για μια επιτυχημένη επίσκεψη έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του. Αποκάλυψε ότι η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί την Αθήνα χωρίς να μεταβεί παράλληλα στην Τουρκία αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Για εμάς, στρατηγικός διάλογος δεν είναι μόνο η αγορά όπλων και η προώθηση ενεργειακών project. Είναι ο στρατηγικός διάλογος που πρέπει να σημαίνει προφανώς την αναζήτηση κοινών αξιών, αρχών και όχι απλώς κοινών συμφερόντων. Τη Χαλκιδική επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, συναντάται με πολίτες στην Αρναία και στη συνέχεια θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Αθώοι ισχυρή πλειοψηφία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο οι δύο αδελφοί επαγγελματίες ψαράδες που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021. Το δικαστήριο με πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους αμφότερους τους κατηγορούμενους μειοψηφούντος του Προέδρου που είχε αντίθετη άποψη. Η ένταση στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα $102 το βαρέλι έπειτα από δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να επεξεργαστεί σενάρια πληγμάτων κατά του Ιράν τα οποία θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου παραμένει καθοριστική για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης μετά τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, είπε πως η μέση τιμή έπεσε αισθητά και στον καταναλωτή έχει ίδια τιμή με την αμόλυβδη 2,14. Ένας νεκρός από τη μερική κατάρρευση κτηρίου στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον τρεις αγνοούμενοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. 6 άτομα ανασύρθηκαν σώα από τα συντρίμμια. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το κτίριο παραμένει ασταθές και υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω κατάρρευσης.
1: Ο καιρός.
0: Φθινοπορεινός με υψηλές θερμοκρασίες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Earth Larissa's. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm

το μαθητικό κίνημα στη Γαλλία όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά περνά σε νέα φάση. Καθώς μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους σε ολόκληρη τη χώρα. Σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, ενώ αντίστοιχες δράσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες περιοχές. Μια κινητοποίηση η οποία έρχεται λίγες ημέρες μόλις μετά την μεγάλη πανεθνική διαδήλωση της 6ης Οκτωβρίου, στην οποία συμμετείχαν περίπου 266.000 άνθρωποι σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές. Τα επίσημα αυτά, έτσι. Ένα κίνημα το οποίο ξεκίνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου από σχολεία της περιοχής του Παρισιού και γρήγορα εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη Γαλλία. Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των μαθητών, ελλείψεις εκπαιδευτικών, πολυπληθή τμήματα, υπερφορτωμένα ορολόγια προγράμματα, προβλήματα στις σχολικές υποδομές και ανισότητες μεταξύ των σχολείων. Η ένταση της κινητοποίησης έγινε ιδιαίτερα εμφανής στις αρχές Οκτωβρίου, όταν περισσότερα από 1.000 λύκεια είχαν επηρεαστεί από καταλήψεις, απεργίες ή άλλες μορφές τέλος πάντων κινητοποίησης. Συνδικαλιστικές μάλιστα οργανώσεις εκπαιδευτικών στηρίζουν τα αιτήματα των μαθητών, ενώ παράλληλα καταδικάζουν τα περιστατικά βίας και τις καταστροφές. Η συμμετοχή των ενηλίκων στο κίνημα έχει αυξηθεί, με εκπαιδευτικούς, γονείς και εργατικά συνδικάτα να συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις και να ζητούν περισσότερους πόρους για τη δημόσια εκπαίδευση. Τώρα, κάτι ανάλογο βεβαίως γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα. Χρόνια τώρα το εκπαιδευτικό κίνημα στο μικρότερο ή το μεγαλύτερο βαθμό του ζητά τις αυξήσεις, τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις για την στήριξη του εκπαιδευτικού συστήματος. Τώρα, να συγκριθούμε με τη Γαλλία, σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει έτσι τέτοιο μέτρο σύγκρισης. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αισθήσεις αντίδρασης και αναφερόμαστε βεβαίως στους φοιτητικούς συλλόγους του Πανεπιστημίου Πατρών, που πραγματοποίησαν μια νέα κινητοποίηση στην Βρετανία, ζητώντας δωρεάν σύνδεση, στέγαση και σπουδές, και καταγγέλλοντας ότι περίπου 400 προτεθείς δεν εγγράφηκαν φέτος λόγω του κόστους, ενώ στράφηκαν κατά της διοίκησης για ένα φεστιβάλ καλωσορίσματος, έτσι τουλάχιστον αναφέρεται, με χορηγούς, επιχειρηματικούς ομίλους αλλά και την παρουσία αστυνομικών και ιδιωτικής ασφάλειας σε προηγούμενες κινητοποίησεις. Είναι βεβαίως ένα μαθητικό κίνημα το οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δίνει το δικό του στίγμα. Οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι ο Πρίτανης, ο κ. Χρήστος Μπούρας, αρνήθηκε να το συναντήσει και παρέμεινε κλειδωμένος στο γραφείο του. Προχώρησαν σε συμβολική παρέμβαση κολλώντας χαρτιά στην κλειστή πόρτα του και φωνάζοντας συνθήματα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν αρνήθηκε τη συνάντηση, αλλά ότι οι φοιτητές αρνήθηκαν την πρόταση να εκπροσωπηθούν από 5 άτομα, ενώ στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν έξω από το γραφείο του. Και σε ανακοίνωση πάντως που διένυμαν οι εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων του Πανεπιστημίου Πατρών, αναφέρουν ότι ο βασικός στόχος βεβαίως είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών. Στρέφονται και κατά της πολιτικής της Βρετανίας. Καταγγέλλοντας και καταστολή των όποιων αντιδράσεων και κινητοποίησεών τους.

Έχουν ενδιαφέρον βεβαίως στο τελευταίο χρονικό διάστημα οι διεθνείς ειδήσεις σε κάθε περίπτωση. Και όχι μόνο, έτσι. Να πούμε ότι έφυγε από την ζωή η 87χρονη συνταξιούχος Μαρία Ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ, η γνωστή ως Μαρί Κάρμεν, που έγινε σύμβολο του στεγαστικού αγώνα στην Ισπανία, αφού η αστυνομία την απομάκρυνε από το διαμέρισμα που είχε ζήσει ολόκληρη τη ζωή της. Ο θάνατός της χθες Τετάρτη επήλθε μετά από συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Δήμου της Μαδρίτης, που θα της επέτρεπε να μετακομίσει ξανά στο διαμέρισμά της στην περιοχή Ρετήρο. Κάτι ωστόσο το οποίο δεν κατάφερε ποτέ, έτσι, να επιστρέψει στο σπίτι της, από το οποίο υπέστη έξωση στις 23 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι οι μεγάλες κινητοποιήσεις που ακολούθησαν της έδωσαν το δικαίωμα να παραμείνει μέχρι και το 2030 στο συγκεκριμένο σπίτι, αλλά ποτέ δεν επέστρεψε. Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά Ερτ Έκο, ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σερτ Λάρισας, αλλά και μέσα από το 69-300-78-326 το τηλέφωνο της Σερτ Λάρισας με χρήση Viber, έτσι, καταχωρήστε το.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM, ραδιοθάλαμος Τρικάλων. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της έρθει Λάρισας, που ξεκινά από νωρίς το πρωί, από τις 7.
1: Είναι τραύμα.
0: Και βεβαίως σας αναφέραμε λίγο πριν για την απώλεια της 87χρονης συνταξιούχου γνωστής ως Μαρή Κάρμεν, της Μαρία Ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ, που έγινε σύμβολο του δραστικού αγώνα στην Ισπανία. Η απώλειά της, η οποία προκάλεσε βεβαίως θλίψη στην Ισπανία. Είχαμε και την ανακοίνωση από το Συνδικάτο των Ενοικιαστών της Μαδρίτης, επισημένοντας ότι η συζήτηση για τη στέγαση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αλλά το κόστος για να φτάσουμε ως εδώ ήταν υπερβολικά υψηλό, και επενθύμησε τα λόγια που η Μαρή Κάρμεν μοιραζόταν συχνά με τους ακτιβιστές: πολεμήστε, συνεχίστε να πολεμάτε για όσα σας ανήκουν. Λοιπόν, θα πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία. Θα πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού. Δεν είχαμε δυνατότητα προχθές λόγω τεχνικών προβλημάτων να το κάνουμε. Την κυρία Αδαμοπούλου Νατάσα. Καλή σας ημέρα. Πώς είστε καταρχάς? Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή στην πρόσκλησή μας, και ένα μεγάλο συγγνώμη βεβαίως για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν έτσι τεχνικά.
2: Δεν πειράζει, κύριε Ζεώτσου, καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση, για την ευκαιρία που μου δίνετε να πούμε κάποια πράγματα για τον τουρισμό και για το νέο τουριστικό σχέδιο που υποβάλαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Αυτός είναι ο λόγος ακριβώς της επικοινωνίας μας, και θέλω λίγο να ξεκινήσω με βάση τα στατιστικά στοιχεία, τα επίσημα τουλάχιστον που έχουμε ως χώρα. Γιατί ξέρετε, τα έσοδα από την ελληνική τουριστική βιομηχανία έχουν φτάσει τα 21,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, μία αύξηση κατά 4,8% σχέση με το προηγούμενο έτος, το 2023, και τα έσοδα για το 2025, τουλάχιστον μέχρι και τον Ιούλιο που έχουν βγει επίσημα, δείχνουν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, 12,5%. Τώρα, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία. Έχει εξελιχθεί καλός ή κακός σε βαριά βιομηχανία της χώρας, και με έναν πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών, θα λέμε έτσι, τουριστών. Έχουν ξεπεράσει τα 41 εκατομμύρια φέτος που μιλάμε προς ώρας. Είναι τεράστιος ο αριθμός, και νομίζω ότι σε αυτό και η Περιφέρεια Θεσσαλίας θέλει να πάρει ένα κομμάτι, με την καλή έννοια το λέω προφανώς, έτσι.
2: Βεβαίως, βεβαίως, αυτό είναι και ο στόχος μας. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό. Η Θεσσαλία είναι ένας τόπος με τεράστιο τουριστικό πλούτο, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμη να αποκτήσει την αναγνωρισιμότητα, θα έλεγα, που της αξίζει, ως ενιαίος όμως προορισμός, έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν θέλουμε πλέον να προβάλλουμε τη Θεσσαλία ως ένα άθροισμα διαφορετικών προορισμών. Θέλουμε να τη χτίσουμε ως ένα νέο προορισμό τεσσάρων εποχών, μέσα στον οποίο όμως η κάθε περιοχή διατηρεί και αναδεικνύει τη δική της ταυτότητα.
0: Και να μην διαχωρίζονται προφανώς και οι νόμοι, έτσι, οι περιφερειακές ενότητες.
2: Ακριβώς.
0: Σε αυτή τη λογική.
2: Η μία περιοχή θα πρέπει να είναι η συνέχεια της άλλης, έτσι ώστε το όφελος να διαχέεται σε όλη τη Θεσσαλία. Να διαχέεται σε κάθε τοπική οικονομία, σε κάθε επιέψιλον.
0: Ναι.
2: Και φυσικά η περιοχή των Τρικάλων είναι, μια και μιλάμε για τα Τρίκαλα, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έτσι.
0: Ναι.
2: Εδώ έχουμε τα μετέωρα στα Τρίκαλα. Έχουμε προορισμό παγκόσμια αναγνωρισιμότητα. Έχουμε επίσης και το γεωπάρκο με το όρον Πύλης, που μας δίνει τη δυνατότητα να διευρύνουμε σημαντικά το τουριστικό προϊόν της περιοχής.
0: Μια δράση η οποία είναι σε εξέλιξη, έτσι, και όλες οι παρεμβάσεις εκεί.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Το μεγάλο λοιπόν ζητούμενο για μας είναι να αξιοποιήσουμε αυτή τη διεθνή αναγνωρισιμότητα των μετεώρων. Ουσιαστικά θα πρέπει να δημιουργήσουμε, να δούμε τα μετέωρα ως πύλη, μια πύλη για να γνωρίσει ο επισκέπτης περισσότερη Θεσσαλία και πρώτα απ' όλα περισσότερα Τρίκαλα, έτσι. Δεν θέλουμε δηλαδή έναν επισκέπτη που έρχεται στα μετέωρα, βλέπει τα μοναστήρια και αναχωρεί την επόμενη μέρα. Θέλουμε να του δώσουμε λόγους να μείνει, να γνωρίσει την Καλαμπάκα, την πύλη, να γνωρίσει τον ορεινό όγκο, τα χωριά, τη φύση, τα μονοπάτια, τη γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα. Ο πλούτος της περιοχής είναι τεράστιος, όπως και όλης της Θεσσαλίας, έτσι.
0: 1,8 ημέρες είναι ο μέσος όρος διαμονής για την περιοχή μας. Είναι πολύ χαμηλά. Αυτό λέτε ότι...
2: Πάρα πολύ χαμηλά. Θα πρέπει να δώσουμε δηλαδή λόγους στον επισκέπτη να μείνει. Και επιπλέον θα πρέπει τα μετέωρα να μην αποτελούν μέρος μιας εκδρομής των Αθηνών. Θα πρέπει να είναι η αφετηρία. Έχοντας λοιπόν ως μετέωρα τα αφετηρία που, τα μετέωρα σε αφετηρία που υποστηρίζουν, που έχουν και πάρα πολλές κλίνες, θα μπορούν να δώσουν λύσεις στον επισκέπτη να δει και τις υπόλοιπες περιοχές.
0: Ναι.
2: Με επίκεντρο τα μετέωρα δηλαδή, πρέπει μπορούμε να δώσουμε μια ακτίνα στον επισκέπτη να επισκεφτεί τη λιμνιπλαστήρα, να επισκεφτεί το Περτούλι, τα χωριά και ας επιστρέψει ξανά στα μετέωρα.
0: Ναι, και γιατί,
2: θα μείνει όμως.
0: Και γιατί όχι να φτάσει και μέχρι τον Όλυμπο, θα έλεγα εγώ, έτσι.
2: Ακριβώς,
0: ή μέχρι και το Πήλιο, τέλος πάντων. Ναι.
2: Οι αποστάσεις μεταξύ των σημαντικότερων τοπόσημων της Θεσσαλίας είναι πολύ μικρές.
0: Mm-hmm.
2: Δεν έχει λόγο δηλαδή να μην πάει, να μην επισκεφτεί. Το θέμα είναι όμως να δώσουμε εμείς ένα λόγο. Ουσιαστικά να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί να πάω στα μετέωρα, γιατί να πάω στη λιμνιπλαστήρα, τι θα δω, τι θα κάνω. Ο κόσμος σήμερα, μιλάμε ότι πηγαίνουμε, ερχόμαστε σε επαφή με tour operator, όλοι ζητάνε ο επισκέπτης να βιώνει πλέον την εμπειρία του τόπου που επισκέπτεται.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν μπορούμε να μην το λάβουμε υπόψη μας δηλαδή.
0: Άρα, κυρία Δαμοπούλου, έχετε σχεδιάσει ένα νέο στρατηγικό σχέδιο τουριστικής προβολής και ανάπτυξης, με έμφαση ποιες δράσεις. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ορεινός τουρισμός, διεθνή προώθηση των προορισμών που αναφέραμε λίγο πριν. Τι ακριβώς σχεδιάσατε, για πείτε μας λίγο.
2: Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν ότι, να πούμε αρχικά για τον προϋπολογισμό, έτσι που ακούγεται και πολύ βαρύγδο, όπως είναι 1,6 εκατομμύρια, αφορά τη διετία 27-28. Το 1 εκατομμύριο προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό. 500.000 ευρώ για το 27, 500.000 ευρώ για το 28. Τα 600.000 τώρα είναι από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και αφορούν συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες έχουν ως απότερο σκοπό τη δημιουργία ενιαίου τουριστικού οικοσυστήματος στη Θεσσαλία. Υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις που αναφέρονται και είναι πάρα πολλές που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Να μην σας τις αναφέρω.
0: Ναι, ναι.
2: Θα σας πω ότι όλες αποσκοπούν στο να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο τουριστικό οικοσύστημα για όλη τη Θεσσαλία.
0: Μάλιστα. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας πότε θα τα δούμε, κυρία Δαμοπούλου, εμπράκτως εννοώ και σε οικονομικό πεδίο, θα έλεγα.
2: Τα αποτελέσματα ουσιαστικά μέσα στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής φυσικά έχουμε και δείκτες που θα μας δείξουν τα ωφέλη, έτσι,
0: ναι.
2: ή όχι. Είναι μετρήσιμα, θέλω να πω, τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
2: Επομένως, σταδιακά, ανάλογα με τις δράσεις που κάνουμε, θα βλέπουμε σύντομα και το αποτέλεσμα που θα έχει κάθε δράση.
0: Ναι. Έχετε στοιχεία, ρωτάω τώρα, σε σχέση με την οικονομία, τη συμβολή στην οικονομία του τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλίας.
2: Κοιτάξτε,
0: υπάρχουν τέτοια δεδομένα, αν υπήρχε μέθοδος καταγραφής, εντάξει.
2: Υπάρχουν περισσότεροι επισκέπτες, ας πούμε είχαμε 728.000, θυμάμαι καλά, επισκέψεις, ήταν αυξημένες περίπου κατά 4,3%, μειώθηκαν όμως οι διανυκτερεύσεις, αλλά ουσιαστικά ήρθαν περισσότεροι άνθρωποι, αλλά έμειναν λιγότερο.
0: Ναι. Ναι.
2: Επομένως, εμάς δεν μας ενδιαφέρει πλέον μόνο ο αριθμός των αφίξεων. Μας ενδιαφέρει πόσο μένει ο επισκέπτης, πόσο εξοδεύει και πόσο αυτή η δαπάνη διαχέεται στην τοπική οικονομία.
0: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν με το νέο πρόγραμμα θα υπάρχει μέσω εφαρμογών η δυνατότητα να γνωρίζουμε. Ουσιαστικά θα είναι τα μάτια μας σε όλη τη Θεσσαλία.
0: Mm-hmm.
2: Να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή πόσοι έρχονται, από πού, πόσο μένουν, τις ηλικίες τους. Προσπαθούμε να στήσουμε ένα πολύ οργανωμένο σύστημα, γιατί αν δεν έχουμε την πραγματική εικόνα, θα οδηγηθούμε προφανώς σε λάθος συμπεράσματα.
0: Ναι, ναι. Και κάτι τελευταίο, έχει την καλοσύνη και θα σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές. Υπάρχει και σε λίγη ώρα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το μεσημέρι, δεν κάνω λάθος.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο, εάν μιλάμε για εγχώριο τουρισμό κατά βάση ή για επισκέπτες που έρχονται από το εξωτερικό, γιατί τώρα ξέρετε, έτσι, με την οικονομία των οικοκυριών τέλος πάντων ή και των επιχειρήσεων, στη χώρα μας τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δύσκολα να ταξιδέψει ο δικός τουλάχιστον μια οικογένεια. Χρειάζεται αρκετά χρήματα να έχει στην τσέπη της. Υπάρχουν στοιχεία σε αυτό το πεδίο?
2: Μιλάμε και για τουρισμό εγχώριο φυσικά. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τους Έλληνες επισκέπτες μας και ιδιαίτερα πρέπει να δώσουμε και ιδιαίτερη βαρύτητα πάνω σε αυτό. Μην νομίζετε ότι, για παράδειγμα, βλέπουμε στις σχολικές εκδρομές, έτσι. Σχολεία φεύγουν και πηγαίνουν στο εξωτερικό. Δεν έχουν γνωρίσει ούτε τη γειτονική τους περιφέρεια.
0: Ναι. Πολύ κακό. Να δώσουμε... πολύ κακό αυτό.
2: Πολύ
0: έτσι.
2: Κακό, φυσικά. Ναι. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Και φυσικά στο εξωτερικό θα πρέπει να δημιουργήσουμε ουσιαστικά ένα τουριστικό προϊόν για τη Θεσσαλία, να δώσουμε μια ταυτότητα. Στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής αναφέρουμε τη Θεσσαλία ως χώρος της μυθολογίας. Η μυθολογία ζει εδώ. Ας πούμε, γιατί είναι κάτι το οποίο στην περιοχή μας που έχουμε δεν αντιγράφεται. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ο Αχιλλέας έζησε εδώ, ας πούμε, ο Ασκληπιός, ο Ιπποκράτης, οι 12 θεοί του Ολύμπου, οι κένταυροι στο Πήλιο. Αυτά είναι στοιχεία της μυθολογίας που είναι μόνο εδώ. Δεν αντιγράφονται. Καλό φαγητό και φιλοξενία και ωραίες παραλίες υπάρχουν παντού. Σε αυτό το κομμάτι της μυθολογίας θέλω να πω ότι δεν μας ανταγωνίζεται κανείς.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη επαφή, για την προσπάθεια που κάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος και προβολής βεβαίως σε πανελλαδικό επίπεδο. Νομίζω ότι το βασικό που είπατε είναι ότι αποτελεί ενιαίο κομμάτι η τουριστική προβολή της περιοχής μας.
2: Ακριβώς.
0: Και δεν είναι ξεχωριστό έτσι εκεί.
2: Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι εμείς θέλουμε μια Θεσσαλία που δεν θα την επισκέπτεται κανείς απλά για να δει ένα αξιοθέατο, αλλά θα θέλει να μείνει, να την ανακαλύψει και να επιστρέψει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
2: Και εγώ σας
0: καλή
2: ευχαριστώ.
0: Συνέχεια.
2: Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν η κυρία Νατάσα Δαμπούλου, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, για αυτή την προσπάθεια που κάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας και θα την δούμε βεβαίως να ξεδιπλώνεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, έρτη Λάρισα σε 98,3 στα FM και ραδιοθάλαμος Τρικάλων και μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ και όχι μόνο. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Τρικαίων, τον κύριο Νίκο Σακά. Κύριε Σακά, καλημέρα σας. Πώς είστε καταρχάς?
1: Καλημέρα κύριε Ζώτη, σας και στον κρατέ.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αναπλάσεις χώρων, κοινόχρηστων χώρων. Μιλάμε βεβαίως πρόσφατα για τα εγγένεια της κεντρικής πλατείας. Παραδόθηκε και εγγενιάστηκε. Αστικές αναπλάσεις. Αναφέρω για παράδειγμα την οδό Καρδίτσης και έργα βελτίωσης της κίνησης των πεζών και αναβάθμισης του δημοσίου χώρου. Έχουμε παρέμβαση και στο κομμάτι του πολιτισμού, θα λέγαμε, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και με το σπίτι των Τρικαλινών Δημιουργών και με τις παλιές αποθήκες του ΟΣΕΑ που δημιουργείται ένας νέος πολυχώρος πολιτισμού. Θέλω όμως πριν από αυτά να μου πείτε λίγο τι γίνεται με τα ζητήματα τα αντιπλημμυρικά και τις αποκαταστάσεις, γιατί εντάξει, δεν πάνε πολλά χρόνια, έτσι, από το 2023 που είχαμε τις τεράστιες ζημιές από την πλημμύρα, από τον Ντάνιελ και τον Ηλία, τον Δανίλη και τον Ηλία, τέλος πάντων, να το πούμε στα ελληνικά. Εκεί έχουμε τέλος πάντων παρεμβάσεις που μπορούμε να έχουμε μια σιγουριά σε περιπτώσεις ανάλογων φαινομένων.
1: Λοιπόν, καταρχάς κύριε Ζώτσο, να ξεκινήσω από τα αντιπλημμυρικά. Τα αντιπλημμυρικά έργα, θα ξεκινήσω να πω ότι έχει γίνει μέχρι τώρα στο Δήμο Τρικαίων με πόρους του ίδιου του Δήμου Τρικαίων και θα πω ότι έρχεται μέσω των ΒΑ. Να ξεκινήσω λοιπόν και να πω ότι το πρώτο έργο αντιπλημμυρικό, και εσείς το ξέρετε που είστε Τρικαλινός.
0: Τα σχέδια βελτίωσης αστικής ανάπτυξης, λέτε έτσι, αυτό λέτε.
1: Ναι. Βελτίωση αστικής ανάπτυξης. Ναι, λέω λοιπόν, το πρώτο αντιπλημμυρικό έργο που έγινε ήταν σε μια περιοχή που ξέρετε ότι είχε στοιχειώσει όλους τους Τρικαλινούς και αυτή ήταν η Μπάρα. Mm-hmm. Το έργο λοιπόν, το αντιπλημμυρικό της Μπάρας με τη βοήθεια της Coca-Cola, το αντιπλημμυρικό της Coca-Cola με τη χορηγία από την Coca-Cola και τη συνδρομή του Δήμου Τρικαίων, έγινε και ανακούφισε μια πολύ μεγάλη περιοχή. Να θυμίσω ότι η Μπάρα ήταν μια περιοχή που και με μικρή βροχή πλημμύριζε, άρα ανακουφίστηκε ένα μεγάλο κομμάτι μιας περιοχής πολύ κοντά στο κέντρο των Τρικάλων και οι επόμενες βροχές που έγιναν, όπως είδατε, στην Μπάρα δεν υπήρχε ούτε σταγόνα, δεν είχε κρατήσει ούτε σταγόνα νερό, άρα το αντιπλημμυρικό δούλεψε. Δεύτερον, υπήρχε το αντιπλημμυρικό της πλατείας Βουβής, το οποίο και εκεί είχαμε πρόβλημα, το οποίο και αυτό δούλεψε στις βροχές. Τρίτον, ολοκληρώθηκε το αντιπλημμυρικό στην οδό Πατουλιάς, που και εκεί είχαμε σοβαρότατο πρόβλημα με τον Ντάνιελ. Και παράλληλα έχει ήδη τελειώσει και έχει βγει ανάδοχος για να ξεκινήσει το Φιωρόφραγμα, που είναι στην ίδια περιοχή που είναι από τη γέφυρα Αριανού και μετά. Άρα αυτά είναι τα έργα τα αντιπλημμυρικά. Όπως επίσης έχει γίνει και στην πλατεία Αγρότησας. Όπως επίσης έχει γίνει και στην Απόλλωνος, ένα κομμάτι εκεί που είχαμε πρόβλημα και πλημμύριζε και φαίνεται
0: στο κέντρο της πόλης, λέτε. Ναι.
1: Είναι στο κέντρο της πόλης. Ναι. Όπως επίσης και ένα μικρό κομμάτι στην Αμαλίας και Στρατηγού Σαράφη, που εκεί είχαμε κάποιο θέμα και έγινε με τα φρεάτια, έγινε κάποιες αλλαγές. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς είμαστε η μοναδική πρωτεύουσα από τις 4 πρωτεύουσες της Θεσσαλίας που έχουμε βάλει μέσα στα ΒΑ, στα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, έχουμε βάλει αντιπλημμυρικά έργα. Ήδη έχουν εγκριθεί αντιπλημμυρικά, που θα μπορούσαμε να βάλουμε αστικές αναπλάσεις και τίποτα άλλο. Ήδη έχουν εγκριθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο Μαγιαμονιώτη της τάξης των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
1: Των 7,5 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη πάρουμε τις αδειοδοτήσεις τα περιβαλλοντικά και είμαστε έτοιμοι να τα υλοποιήσουμε και περιμένουμε αδειοδοτήσεις για άλλα 4,5 εκατομμύρια ευρώ άλλη στα αντιπλημμυρικά έργα. Τα ΒΑ που πήραμε, το σύνολο των ΒΑ ήταν 22 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τα μισά χρήματα,
0: ναι,
1: και εμείς, κύριε Ζαβουτσό, τα έχουμε επενδύσει στην αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου μας.
0: Ωραία. Για αυτά που υπολείπονται, ναι, αν έχετε την καλοσύνη, τα έργα, υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.
1: Βέβαια, θα είναι μέσω των ΒΑΗ.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι. Αυτή είναι εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Τα έχουμε κάνει σε συνεργασία με την περιφέρεια. Τα ξέρει και ο κύριος Κουρέτας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Είναι έργα που έχουν δρομολογηθεί. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι τα περιβαλλοντικά δεν είναι εύκολο να βγουν. Σας είπα ότι βγήκαν τα περιβαλλοντικά του Αγιαμονιώτη από Αγιαμονιώτη μέχρι ΣΕΦΑ. Είναι περίπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε και το υπόλοιπο κομμάτι για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις καταθέσεις των περιβαλλοντικών και να ενταχθούν και αυτά στα ΒΑ. Θεωρώ ότι θα το καταφέρουμε. Μην ξεχνάτε επίσης ότι τα αντιπλημμυρικά έργα για μας είναι μείζονος σημασίας, διότι ήταν αυτά τα οποία πνίξαν εντός εισαγωγικών την πόλη. Έτσι. Και επίσης στη μεγάλη πρόταση που έκανε η ΔΕΙΑΤ, είχαμε πάει στο Υπουργείο με τον πρόεδρο της ΔΕΑΤ, τον κύριο Μπλουγούρα, και βρήκαμε τον κύριο Παπαθανάση, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Δημήτρη του Μοσεργείου, μας είναι έτοιμη να βγει μια χρηματοδότηση για τη ΔΙΑΤ περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η χρηματοδότηση μέσα έχει όριμες μελέτες που τις έχουμε ήδη καταθέσει, που να θυμίσω ότι ένα κομμάτι είναι τα αντιπλημμυρικά έργα περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν την Τρίκη, που είναι μια πολύπατη συνοικία, που και αυτή είχε κοστεί μεγάλες ζημιές, και τη Μετεώρων. Ξέρετε, από τη Μετεώρων, κύριε Ζαούτσο, όλη η πόλη, δηλαδή τα 2/3 της πόλης, είναι από τη Μετεώρων τα δίκτυα. Ούτε κι εγώ τα ήξερα, μέχρι που ήρθαν οι μελετητές και μας κατέθεσαν και μας έδειξαν πώς υπάρχουν τα αντιπλημμυρικά εκεί. Άρα, μέσα στα 40 εκατομμύρια που θα μας συγκρίνει, καλώς εχόντων των πραγμάτων, ο κ. Παπαθανάσης, με ένα ολιστικό πρόγραμμα της ΔΙΑΤ, θα περιλαμβάνεται και ένα μεγάλο μέρος των αντιπλημμυρικών. Σίγουρα θα μπει η Τρίκη και ίσως μπει και η μισή Μετεώρων. Συν τα άλλα που θα βάλουμε τα έργα που είναι αρκετά που έχει η ΔΕΙΑΤ. Σε βάθος χρόνου η ΔΕΙΑΤ έχει ένα πενταετές πρόγραμμα χρηματοδότηση 120 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι εξωφρενικά τα νούμερα για τέτοιους δήμους. Αυτά ξαναλέω όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα. Mm-hmm. Πάμε τώρα στις αναπλάσεις που με ρωτήσατε. Οι αναπλάσεις είναι κάτι που το βλέπετε κι εσείς ότι έχει αλλάξει όλο το κέντρο των Τρικάλων. Ολοκληρώσαμε τους ποδηλατόδρομους. Ολοκληρώσαμε την κεντρική πλατεία και την εγκαινιάσαμε. Να θυμίσω επίσης ότι έχουμε εγκαινιάσει και την πλατεία του Δωρητή του κ. Σαράντη. Να θυμίσω ότι έχουμε εγκαινιάσει και την πλατεία τη Δωρεά Μητροπάνου.
0: Στην Αγία Μονή, λέτε, την πλατεία Δημήτρη Μητροπάνου.
1: Την πλατεία Μητροπάνου στην Αγία Μονή. Έτσι, να θυμίσω ότι την εγκαινιάσαμε το προηγούμενο Σάββατο.
0: Βεβαίως, ήμασταν εκεί.
1: Επίσης έχουμε εγκαινιάσει και είμαστε από τις μοναδικές πόλεις που έχουν δύο δημοτικά κολυμπητήρια και εγκαινιάσαμε το κολυμπητήριο στον Αγίο Γιώργη. Και ήδη ο κόσμος το αγκάλιασε. Φανταστείτε ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου είχαμε 700 άτομα που είχαν βγάλει κάρτες για να κολυμπάνε. Άρα το αγκάλιασε ο κόσμος αυτό το κολυμπητήριο και έπεται συνέχεια. Και η συνέχεια, επειδή μου λέτε, είναι η εξής. Ήδη ολοκληρώνουμε την Αμαλίας, την ανάπλαση της οδού Αμαλίας, κάνοντας τον δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, όπως ακριβώς είναι και ο απέναντι δρόμος η Όθωνος. Βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο στον οδό Καρδίτσης, που είναι η νότια είσοδος της πόλης.
0: Με πολλά προβλήματα εκεί, κύριε Δήμαρχε.
1: Σαφέστατα και με πολλές δυσκολίες. Γι' αυτό κάνουμε και όμβρια εκεί, γι' αυτό κάνουμε και αναπλάσεις. Να θυμίσω λοιπόν ότι έχει δύο εργολάβους ο οδός Καρδίτσης. Ένας που είναι μέχρι τη γέφυρα και κάπου αριστερά, και ένας που είναι μετά τη γέφυρα μέχρι τον κόμπο Καρδίτσης. Άρα λοιπόν πάει αρκετά καλά. Θεωρώ και σας το λέω ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου, έτσι ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να ασφαλτοστρώσουμε το κομμάτι από το Γεφεράκι μέχρι το εργοστάσιο Γάλακτος, που είναι ένα κομμάτι ίσως το χειρότερο δρόμο του Τρικάλου.
0: Δύο λόγια, σας παρακαλώ πολύ, για την πεζογέφυρα του Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Ένα λεπτό, εδώ πίσω. Να σας πω και για την πεζογέφυρα, γιατί αναφερθήκατε και το πολιτικό.
0: Γιατί ήταν να παραδοθεί μέχρι τέλος του προηγούμενου μήνα. Δεν ξέρω τι.
1: Κύριε Ζαούτσο, αν περάσετε σήμερα, χθες μπήκαν τα πλευρικά κάγκελα. Η γέφυρα έχει μπει, έχει τοποθετηθεί, μπήκαν τα πλευρικά κάγκελα και είναι ή σήμερα ή αύριο να γίνουν και προσβάσεις. Ωραία. Για να δοθείτε στους πολίτες το επόμενο.
0: Εξυπηρετείται πολλής κόσμος, έτσι, στην περιοχή του Εθνικού Σταδίου της πόλης και στο Κατσιμίδιο κλειστό. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Πω λίγο, επειδή μιλήσατε για το Σπίτι Τρικαλινών Καλλιτεχνών. Εμείς το Σπίτι Τρικαλινών Καλλιτεχνών προσακούμε, είναι το πρώτο ψηφιακό μουσείο, στο πρώτο παθητικό ψηφιακό μουσείο. Προσανατολιζόμαστε να κάνουμε εγγένεια. Και όταν μιλάμε γέννη, σημαίνει ότι έχει παραδίδεται το έργο μέσα στο Νοέμβριο. Όπως επίσης και μέσα στο Νοέμβριο έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε γένεια στο Αγροτικό Ιατρείο του Αρδανίου. Όπως επίσης μέσα στο Νοέμβριο έχουμε το βιολογικό καθαρισμό στα Μεγάλα Καλλίδια, που είναι ένα τεράστιο έργο. Τεράστιο έργο. Όπως επίσης και μέσα στο Νοέμβριο και ίσως αρχές Δεκεμβρίου θα κάνουμε γένεια στο Δημοτικό μας Κοινοκομείο στη Σωτήρα. Και κλείνω λέγοντας ότι ένας πολυχώρος πολιτισμού που είναι η αποθήκη του σταθμού, η μεν πινακοθήκη είναι έτοιμη. Και δίπλα από την πινακοθήκη είναι το μικρό μέγαρο μουσικής, 260 θέσεων. Και αυτό οι εργασίες του πάνε καλά. Αν είμαστε στο χρονοδιάγραμμα μέσα, πιθανό να τα εγκαινιάσουμε και τα δύο μαζί. Ιδάλλως θα εγκαινιαστεί πρώτη από την πινακοθήκη και μέσα αρχές του 27 το πρώτο τρίμηνο θα εγκαινιαστεί και το μικρό μέγαρο μουσικής. Όλα αυτά λοιπόν είναι αυτά που τρέχουν. Θέλω επίσης να πω ότι έχει ολοκληρωθεί για τις αναπλάσεις το Βαρούσι. Στο 97% έχει μείνει μόνο η οικία Τζάνα, η οποία είναι στα τελειώματα, και η οικία Τζάνα. Όπως επίσης περιμένουμε και τη χρηματοδότηση για να αναπλάσουμε δωρεά, το ξαναλέω, το δημοτικό οδείο που είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Άρα, όπως βλέπετε.
0: Υπάρχει
1: μια πολύ, πολύ μεγάλη κινητικότητα.
0: Ναι, ωραία. Υπάρχουν έργα από το Ταμείο Ανάκαμψη και Αδεικτικότητα στα οποία θα μείνουν σε κρεμότητα, κύριε Δήμαρχε. Το είχαμε πει και στην τελευταία επικοινωνία μας.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ο λόγος του προφήτηλια έχει κάποια υπόλοιπα. Όπως ξέρετε και βεβαίως και ο Πρωθυπουργός, θα γίνει μετάβαση σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Ο λόγος του προφήτηλια είναι μια ανάπλαση δύσκολη, έτσι, μια πολύ δύσκολη ανάπλαση. Αποδίδεται το αστικό αλσίλιο, θα αποδοθεί το αλσίλιο στους πολίτες που έχει και κτίρια μέσα, έτσι, έχει και κτίρια αρκετά. Νομίζω ότι είναι από τα μοναδικά έργα που θα μείνει υπόλοιπο. Επίσης θέλω να τονίσω και να το σημειώσω ότι ολοκληρώθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης το μεγάλο ψηφιακό έργο των 7 εκατομμυρίων ευρώ που πήραμε το Smart City, που είναι κάτι που το όφελος θα φανεί τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας αποδεσμεύω. Μια τελευταία ερώτηση. Υπήρξε και μια συνάντηση με τον Εμπορικό Σύλλογο, προφανώς εκπροσωπώντας τους επαγγελματίες, με την εταιρεία ΕΤΡΙΚ αλλά και τη Δημοτική Αρχή για το Μέλλον των Εξωτικών. Έχετε ξεκινήσει προφανώς εκεί.
1: Έχουμε ξεκινήσει. Mm. Ετοιμαζόμαστε. Είναι πυρετόδεις εργασίες που γίνονται στο Μήλο. Έπρεπε να κάνουμε τη συνάντηση με τον Εμπορικό Σύλλογο, γιατί ο Εμπορικό Σύλλογο διαχρονικά στήριζε το εγχείρημα του Μήλου. Οι εργασίες ήταν πάρα πολύ καλά στο Μήλο. Η έναρξη του Μήλου προγραμματίζεται για 20 Νοεμβρίου. Η διάρκεια του θα είναι 48 μέρες μέχρι 6 Ιανουαρίου, με είσοδο, το τονίζω, δωρεάν από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νομίζω ότι το χρηματικό πάρκο φέτος, αν οι συγκυρίες πάνε καλά, θα είναι το καλύτερο που υπάρχει.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά, καλή
0: ευχαριστώ.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ο Δήμαρχος του Κιάνου ήταν ο κύριος Νίκος Ζακάς. Μας έδωσε, νομίζω, ένα περίγραμμα των έργων που είναι σε εξέλιξη και αυτών που βεβαίως που έχουν εγκαινιαστεί ή αυτών που μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα κοπεί κορδέλα. Επίσημα, τέλος πάντων, ή ανεπίσημα, εννοώντας ότι θα παραδοθούν προς χρήση. Σημαντικά τα έργα και εντάξει, είναι δεδομένο ότι αλλάζει προφανώς εικόνα η πόλη, αλλά υπάρχουν προβλήματα της καθημερινότητας τα οποία μας ταλαιπωρούν ακόμη. Ελπίζω ότι θα λυθούν και αυτά.

Στην ΕΡΤ Λάρισας είστε πάντα συντονισμένοι. 98,3 στα FM, ΕΡΤΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων. Στείλτε τα μηνύματά σας και στο κινητό της ΕΡΤ Λάρισας 69-300-78-326 μέσω Viber 69-300-78-326. Καταχωρήστε το και στείλτε μας μηνύματα και εκτός βεβαίως ωραρίου δημοσιογραφικών εκπομπών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμείευσε την πρώτη δόση ύψους 1,24 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία για πολεμικό εξοπλισμό στο πλαίσιο του δανείου στήριξης της Ουκρανίας. Συνολικού ύψους, να θυμίσουμε, 90 δισεκατομμύρια, παρακαλώ. Κονδύλια τα οποία θα δετεθούν για την παραγωγή ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών, τα drones, έτσι. Επίσης drones αναχέτησης πυρομαχικών για μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλων. Η Ρωσία συνεχίζει τη σκόπιμη στρατηγική τρομοκρατίας της, προσπαθώντας να κάνει την καθημερινή ζωή των Ουκρανών αβίωτη. Αυτή η δόση θα βοηθήσει στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας και της ικανότητάς τους να υπερασπιστεί τον εαυτό της, καθώς και να προστατεύσει τους ανθρώπους και τις υποδομές της, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το δάνειο προβλέπει 60 δισεκατομμύρια ευρώ για πολεμικές ανάγκες και 30 δισεκατομμύρια ευρώ για δημοσιονομική στήριξη για την περίοδο 2026-2027. Πού να βρεθούν χρήματα για κοινωνικές υπηρεσίες. Η συνολική δε βοήθεια που έχει παρασχεθεί στην Ουκρανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της από το 2022 ενέρχεται σε 228,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Τεράστιο ποσό, ε.

Είχαμε μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του κυρίου Σωτήρη Σέρμπου. Είναι ο πρώην σύμβουλος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να κρύβεται πίσω από φουστάνια και ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών θα έπρεπε να πει στον Αμερικανό ομόλογό του ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει στο έργο με ή χωρίς τις ΗΠΑ. Αναφερόμενο στο θέμα της Κάσου εκεί, να σας πούμε τι είναι, έτσι. Μιλάμε για το καλώδιο της Κάσου που αφορά την πόντιση υποθαλασσίων καλωδίων, αν το λέμε καλά. Είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου στην ουσία, ανατολικά της Κάσου, η οποία έχει προκαλέσει εντάσεις και παρεμβάσεις από την τουρκική πλευρά. Μιλάμε για κρίσεις προφανώς υποθαλάσσιες συνδέσεις, όπως ηλεκτρικές και δεδομένων, που περνούν ή σχεδιάζονται να περάσουν από τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κάσου. Η Άγκυρα ωστόσο έχει προβάλει αξιώσεις και έχει παρενοχλήσει ή εμποδίσει έρευνες και εργασίες πόντισης στην περιοχή, προβάλλοντας θέσεις περί τουρκικής υφαλοκρηπίδας ή επηρεαζόμενων περιοχών. Το ζήτημα έχει προκαλέσει βεβαίως έντονο πολιτικό και διπλωματικό διάλογο στην Ελλάδα σχετικά με τους χειρισμούς, την προστασία των ερευνών και την μελλοντική ολοκλήρωση της πόντισης των καλωδίων. Του όλου έργου στην ουσία.

Διαβάσαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση για αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, ως απάντηση στην ουσία. Μιλάμε για ένα απομακρυσμένο νησί κοντά στην Ανταρκτική που φιλοξενούσε την μεγαλύτερη αποικία πιγκουίνου στον κόσμο. Έχει χάσει σχεδόν τα 2/3 του πληθυσμού των πιγκουίνων από το 2011. Είναι μια μελέτη που έγινε επίσημα από την Βρετανική Ανταρκτική Υπηρεσία. Διαπίστωσαν λοιπόν ότι ο αριθμός των πιγκουίνων που διαθέτουν λουρί, είναι δηλαδή τσιπαρισμένοι και μπορούν να τους εντοπίσουν στο νησί Ζαβοντόφσκι στα νότια νησιά Σάντουιτς, μειώθηκε κατά 63% μεταξύ του 2011 και του 2025. Ο πληθυσμός μειώθηκε από περίπου 1,09 εκατομμύρια το 2011 σε περίπου 402.000 πιγκουίνους το 2025, κάτι που αντιστοιχεί σε απώλεια περισσότερων από 680.000 πιγκουίνων που μπορούσαν να αναπαραχθούν. Οι ερευνητές προχώρησαν σε έρευνες με drones, αεροφωτογραφίες, δορυφορικά δεδομένα και συσκευές εντοπισμού που τοποθετήθηκαν στους πιγκουίνους για να αξιολογήσουν τις αλλαγές στην αποικία. Και βεβαίως η διαπίστωση είναι ότι η μείωση αυτή συνδέεται άμεσα με τις κλιματικές αλλαγές που επηρεάζουν τον Νότιο ωκεανό, οι οποίες αντίστοιχα επηρεάζουν και τη διαθεσιμότητα του ανταρκτικού κρύλ, της κύριας πηγής τροφής για τους πιγκουίνους. Μάλιστα. Η στροφής για τους πιγκουίνους.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, από τα ψηλά γράμματα, οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες. Μισθοί και συντάξεις, όλος ο νέος χάρτης, τι θα ισχύσει το 2027. Τα κεντρικά θέματα της εφημερίδας Τα Νέα. Και Μαρί Κάρμεν, πέθανε η γυναίκα που ξύκουσε τους Ισπανούς, δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι της, 87χρονη, που συμβόλησε τον αγώνα κατά των εξώσεων. Ξεπούλημα, οι αγορές ομολόγων σε νευρική κρίση. Εφημερίδα απογευματινή, ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδος. Διαβουλεύση για αέριο από την Κύπρο μέσω Ελλάδας στον κάτω διάδρομο το 2028. Εφημερίδα των συντακτών, ήλθε, πήρε 4 δισεκατομμύρια και απήλθε, αυτή η συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Μάρκο Ρούμπιο. Συγγύη χθες από τους δύο Υπουργούς Εξωτερικών για Τουρκία και Ελληνοτουρκικά. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, πάμε στο ριζοσπάστη. Πολεμικό ανακοινωθέν οι συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια. Στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Να πάμε σε ακόμη μία. Μπορούμε, προλαβαίνουμε. Να πάμε λίγο Θεσσαλονίκη, αν μπορούμε. Αν τον έχουμε. Το τύπο της Θεσσαλονίκης, ναι, βεβαίως. Μπαράζ ελέγχων σε λεωφορεία. Ο ΑΣΤ με νέους ιδιώτες ελεγκτές. Στόχο σημείωση της εισιτηροδιαφυγής στα 100 ευρώ το πρόστιμο στο υπάρχον δυναμικό των 40 ελεγκτών. Ο ΑΣΤ έχει εντάξει 56 πλέον ιδιώτες ελεγκτές. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα. Από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, τον Δημήτρη Τσολάκη που ρύθμισε τον ήχο για σήμερα, είναι όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Θα τα πούμε και αύριο πάλι ξανά, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες.
1: Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες.
5: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
6: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
5: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
6: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.

0: Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πάμε να ξεκινήσουμε με την συνάντηση των αλλιέων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, στην Αρναία. Αναμένεται να γίνει αυτή η συνάντηση. Νωρίτερα, βέβαια, είχαν μία σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Πάμε στο Χρήστο Τσαλικίτη που μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
1: Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους των αλλιεών στην Αρναία της Χαλκιδικής. Όπως τους είπε, η πολιτεία, η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά, να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ήδη, όπως είπε, έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δει όμως τι μπορεί παραπάνω να γίνει και δεσμεύσει να ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα. Θέλω να πιστεύω, είπε, ότι πολύ σύντομα εντός των επόμενων ημερών θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και συμπλήρωσε ότι αναγνωρίζει την πολιτική σημαντική δουλειά την οποία κάνουν ένας πολύ παραγωγικός κλάδος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και έκλεισε την σύντομη τοποθέτησή του λέγοντας ότι να ξέρω ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και το εννοούμε. Ξέρετε ότι δεν τα έχω εύκολα τα λόγια. Όταν λέω κάτι πραγματικά το εννοώ. Σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο πρόεδρος των παράκτιων αλλιεών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, να τον ακούσουμε.
2: Μας ανακοινώσανε χθες από τα ξημερώματα για κάποιους μήνες κάποια επιδότηση που εμάς δεν επαρκεί καθόλου αυτό. Μας είπαν ότι Απρίλιο και Μάιο θα μας δώσουν αντί για 16 λεπτά το λίτρο 32 και Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο από 12 λεπτά στα 24. Χωρίς να συμπεριλάβουν μέσα το Φεβρουάριο και το Μάρτιο και χωρίς να μας πούνε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο που η κρίση συνεχίζεται. Και βλέπουμε τι θα κάνουμε, δεν ξέρω. Φρέσκο ψάρι στην αγορά δεν υπάρχει. Ζητάμε συγγνώμη από τους καταναλωτές, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο για να εισακουστούμε στο Υπουργείο. Ο κύριο Σχοινά είναι στην Αρναία με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει πάει μια αντιπροσωπεία δικιά μα. Θα συναντηθεί με τον κύριο Σχοινά και αναμένουμε εξελίξει. Εγώ προσωπικά είμαι απεσιόδοξο. Ζητάμε 50 λεπτά με 55 το λίτρο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Αρκετά κρούσματα γαστρεντερίτιδας παρατηρούνται στο Ρέθυμνο, ειδικά μετά τις 2 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή, καταγράφονται περίπου 30 με 35 κρούσματα ημερησίως. Όλα όμως είναι ήπιας μορφής και όπως είπε, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Πάμε στην Κατερίνα Πολύζο από την ΕΡΤ Χανίων, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ανεβασμένα τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας. 30 με 35 την ημέρα απασχολούν τα ΤΕΠ του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι πρόκειται για υιογενή γαστρεντερίτιδα, δηλαδή δεν πρόκειται για κάποιον ιό που έχει προκύψει από μολυσμένα ύδατα ή από χαλασμένα τρόφιμα. Η αντίστοιχη εικόνα στο νοσοκομείο Χανίων είναι πολύ καλύτερη. Περίπου 10 περιστατικά ήπιας γαστρεντερίτιδας δέχονται την ημέρα τα ΤΕΠ κατά μέσο όρο, με τον επίσης διοικητή του εδώ ιδρύματος, τον κύριο Ιωμπέα, να είναι καυσικαστικός. Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται με συμβατή ιατρική αγωγή, χωρίς να χρειάζεται να μπει κανείς στο νοσοκομείο, αλλά χρειάζεται προσοχή στην καθαριότητα και στις αναστροφές μας, να κρατάμε αποστάσεις κτλ. Πρόκειται, λένε, για υιογενή γαστρεντερίτιδα απλή, χωρίς να έχονται σοβαροί κίνδυνοι.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Μένουμε όμως στο ίδιο θέμα και πάμε στον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε θερμά.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγέλη, και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το θέμα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα εμφανίζονται καθησυχαστικοί, όπως ακούσαμε, οι αρμόδιοι. Ωστόσο, στην τοπική κοινωνία υπάρχει μια ανησυχία τώρα. Πότε ξεκίνησαν? Ξεκίνησαν αρχές Οκτώβρη τα κρούσματα, έτσι?
4: Σωστά. Εμείς ενημερωθήκαμε εγγράφως τη Δευτέρα,
0: ναι,
4: για καταγραφή κρούσματων από το Σάββατο, δηλαδή ουσιαστικά από 2 Δεκάτου. Ξεκίνησε το νοσοκομείο Ρεθύμνου να καταγράφει τέτοια περιστατικά. Ουσιαστικά είναι Παρασκευή, νωρίτερα ακόμα.
0: Ναι.
4: Υπήρξε ένα πικ τις επόμενες ημέρες και τώρα ευτυχώς δείχνει να έχουμε μείωση. Επειδή είχαν προηγηθεί οι καταστροφικές πλημμύρες το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε μια υπόνοια ότι μπορεί να έχει γίνει κάποια καταστροφή στο δίκτυο ίδρυσης και ταυτόχρονα αποχέτευσης και έχουμε κάποια επιμόλυση. Αυτό, παρά το ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι, δείχνει να φεύγει από το κάδρο, γιατί τα κρούσματα θα ήταν σαφώς τα πολύ περισσότερα.
0: Ναι.
4: Και είναι να έχουμε καταλάξει στο ότι πρόκειται για γενίγα συντρίτα από τα χαρακτηριστικά των συμπτωμάτων των ασθενών, παρά το ότι δηλαδή δεν έχουμε κάποια εργαστηριακή επιβεβαίωση. Τι εννοώ,
0: ναι.
4: τα συμπτώματα εννοώ ότι κυριαρχεί ο έμετος, δευτερεύον είναι σύμπτωμα η διάρρεια και δεν έχουν καθόλου πυρετό. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι νοσούν πολύ ξαφνικά, δεν χρειάζεται νοσηλεία παρά μόνο μια ενυδάτωση και γύρω στις 2 ημέρες, maximum 3, έχει επέλθει η ίαση, βασικά έχουν φύγει τα συμπτώματα, λέμε ότι πρόκειται για υιογενήγα συντερήτρια.
0: Ωστόσο, περιμένουμε και τα εργαστηριακά, φαντάζομαι, τα αποτελέσματα από τα δίκτυα ίδρυυσης, δηλαδή από το νερό που έχει ληφθεί και εκεί. Μήπως πιθανότατα, όπως είπατε, λόγω των πλημμυρών, έχει προκύψει κάποιο τέτοιο θέμα?
4: Σαφέστατα, ενημερωθήκαμε από τις ΔΕΙΑ ότι δεν είχαν καμία δυσλειτουργία ή κάποιο θράψη στο δίκτυό τους. Mm-hmm. Απλά δεν έχουμε το εργαστηριακό αποτέλεσμα. Εκείνοι έχουν κάνει πυγματοληψίε, το νερό είναι κατάλληλο. Σήμερα τώρα πληροφορήθηκα ότι η ΔΕΙΑ Ρεθύμνου, για παράδειγμα, εγγυάται το νερό που διανέμεται, έχει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπεται την νομοθεσία. Και εμείς όμως συνεχίζουμε τη διερευνή και μάλιστα το κάνουμε σε όλη την Κρήτη, γιατί έτσι ήθιστε μετά από έτσι φυσικές καταστροφές να μπορούμε να ελέγξουμε την ποιότητα του νερού που συνήθως πλήττεται κύρια από τα πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Μέχρι τότε, ώσπου να ολοκληρωθεί και ο δικός σας έλεγχος, δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση στο να πίνει κάποιος νερό, έστω και προληπτικά?
4: Όχι. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Αυτό που αντιθέτως και το είπατε πριν συνδεθώ εγώ, ναι. Χρειάζεται πολύ καλή ατομική υγιεινή, πολύ καλή υγιεινή των χεριών,
0: ναι.
4: Γιατί αν μιλάμε για νοροϊό, είναι ένας ιός που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στο περιβάλλον, έχει πολύ μικρή μολυσματική δόση και γι' αυτό το λόγο έχει και πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα. Φανταστείτε, ακόμα και 3 ημέρες που δεν έχουν πλέον συμπτώματα, μετά που σταματούν τα συμπτώματα, μπορεί να μεταδώσουν το νόσημα η υγιής πλέον θεωρητικά ασθενή.
0: Ναι.
4: Είμαστε σε επαγρύπνηση.
0: Mm-hmm.
4: Και βέβαια, αν θέλετε να σας κάνω και ένα σχόλιο σχετικά με τις πλημμύρες, είμαστε και σε ετοιμότητα και σε άλλα θέματα που θα προκύψουν τώρα, όπως παραπάνω πληθυσμούς κουνουπιών, γιατί αυτά τα νερά, τα πλημμυρικά,
0: τα στάσιμα
4: ακριβώς, ήδη ξεκίνησαν επιπλέον ψεκασμοί. Να δούμε λίγο το θέμα με τα νεκρά ζώα και τέλος κάποια άλλα νοσήματα που θα δούμε, λεπτοσπύρωση δευτερευόσης. Έχουμε την εμπειρία, είχαμε μεταβεί και στη Θεσσαλία ως εθελοντές και ξέρουμε και πιο βία περιστατικά πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και θέλω να λίγο να πούμε και να προέφερε καμήν ότι δεν υπάρχει κάτι λόγος ανησυχίας.
0: Μάλιστα.
4: Και αυτή η έντονη δημοσιότητα λύπη λίγο και το τουριστικό προϊόν του Ρεθύμνου, που είναι σε πλήρη, έχει ακόμα full σεζόν, είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία. Και αυτό αρχίζει λίγο και αναδημοσιεύεται στο εξωτερικό και νομίζω ότι δεν συνάβει με τη σοβαρότητα. Δηλαδή είναι ιδιότερο το φαινόμενο από ό,τι ουσιαστικά καταγράφεται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδάκη. Ευχόμαστε να πάνε πραγματικά όλα καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλά.

0: τώρα, εντατικούς ελέγχους και καταγραφή μηχανημάτων στα ιατρία ξεκινά ο Ιατρικός Σύλλογος της Λέσβου. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος καλεί τους πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής να απευθύνονται στις υπηρεσίες του και να προχωρούν σε καταγγελίες. Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ήδη κάποια καταγγελία σε εσάς.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από την Ηλιόλου στη Λέσβο. Πράγματι, λοιπόν, ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου έχει ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους αλλά και καταγραφή των ιατρικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα ιατρία του νησιού, με αφορμή και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τον κύκλο συζητήσεων που άνοιξε αμέσως μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό. Όπως δήλωσε μιλώντας και στην ΕΤ Βορείου Αιγαίου ο γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου, ο κ. Πολύδωρος Αμπατζής. Για να απαντήσω στην ερώτησή σου, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει παρατυπίες ή καταγγελίες για παράνομες ενέργειες. Ωστόσο, ο Ιατρικός Σύλλογος θα ελέγξει όλα τα ιατρία του νησιού με σκοπό την προστασία με στόχο την προστασία των πολιτών και την ασφάλεια των ασθενών. Ο Σύλλογος ζητά την τήρηση της νομοθεσίας όσον αφορά τα ιατρικά μηχανήματα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η παράνομη άσκηση της ιατρικής, η αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, οι επεμβατικές και αισθητικές πράξεις από πρόσωπο χωρίς την απαιτούμενη εκπαίδευση ή αρμοδιότητα. Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Αμπατζής, οι πολίτες που αντιλαμβάνονται πιθανή παράνομη άσκηση της ιατρικής ή επικίνδυνες παρεμβάσεις μπορούν να απευθύνονται στον Ιατρικό Σύλλογο Λέσβου και να προχωρούν σε καταγγελία. Όταν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης της νομοθεσίας ή κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, οι σχετικοί φάκελοι θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές, διοικητικές και ελεγκτικές αρχές, ενώ όπου προβλέπεται θα ενεργοποιούνται και οι πειθαρχικές διαδικασίες, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα στην Άξο εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία καυσίμων μετά από αστυνομική επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη και κυρίες και κύριοι. Η έρευνα της αστυνομίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν αρχίσει αρκετούς μήνες νωρίτερα, πρέπει να πούμε, ενώ η δραστηριότητα της συγκεκριμένης οργάνωσης φαίνεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025. Η δράση της οργάνωσης αφορούσε στην μετάγγιση πετρελαίου από σκάφη που δικαιούνταν φορολογική απαλλαγή, όπως είναι τα αλλιευτικά σκάφη, σε άλλα τουριστικά σκάφη τα οποία ανήκαν σε άλλη εταιρεία της ίδιας ιδιοκτησίας. Η διαδικασία γινόταν με τη χρήση ειδικής αγγλίας και εύκαμπ του σωλήνα. Με αυτόν τον τρόπο, ποσότητες, μεγάλες ποσότητες πετρελαίου μεταφέρονταν από το ένα σκάφος στο άλλο, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλονται ο ειδικός πόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκε προχθές Τρίτη, κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας διαπίστωσε τη διενέργεια επιτόπου, τη διενέργεια παράνομης μετάγγισης καυσίμων μεταξύ δύο εκ των εμπλεκόμενων σκαφών, ενώ συμμετείχαν και τρία μέλη της οργάνωσης. Κατά την καταμέτρηση πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι μέχρι τη στιγμή του ελέγχου είχε ήδη γίνει μετάγγιση 3.650 λίτρων. Ακολούθησαν 7 συλλήψεις, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σκάφη εντοπίστηκαν κάποιες μη εγκεκριμένες μετασκευές, διαφορές των εγκατεστημένων κινητήρων και των στοιχείων που αναγράφονταν στα σχετικά έγγραφα, ενώ διαπιστώθηκαν προβλήματα στις δεξαμενές καυσίμων. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που μπορούσαν να δημιουργήσουν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και τη ζωή των επιβερνόντων. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για τουριστικά σκάφη. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέτιστηκαν μεταξύ άλλων 4 πυλιναγκεία που εμπίπτουν στην νομοθεσία περί αρχαιοτήτων, φυσίγια καθώς και 102.865 ευρώ. Να πούμε ότι εδώ οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 13 περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων μέσω τέτοιων μεταγγίσεων, ενώ καταγράφηκαν τουλάχιστον 15 περιπτώσεις δωροληψίας τελωνιακών υπαλλήλων. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν εχθές στην εισαγγελία Νάξου και στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να ασκηθεί προς το παρόν ποινική δίωξη. Διατάχθηκε ωστόσο διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο θέμα. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη, καθώς 5 ημέρες μετά από την επέλαση της κακοκαιρίας, η καταγραφή των ζημιών και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές συνεχίζονται εντατικά. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν πως οι ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις είναι αναλογικά με την ένταση του φαινομένου μικρές, όμως οι ζημιές στη φυτική παραγωγή, στο ζωικό κεφάλαιο και στις υποδομές είναι πάρα πολύ σημαντικές, ειδικά στο επαρχιακό και οδικό δίκτυο, αλλά και στα δίκτυα άρδευσης. Η ανάγκη αποκατάστασης χαρακτηρίζεται επιτακτική. Γιώργος Παπαδάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ειρήνη, περίπου 80 αυτοψίες κατοικιών και επαγγελματικών χώρων έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής στις περιοχές του Μυλοποτάμου και του Δήμου Ιεράπετρας κατόπιν αίτησης των ιδιοκτητών τους. Από αυτές, μόνο 2 επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν ακατάλληλοι για χρήση και επίσης 2 ομοίως επαγγελματικοί χώροι κρίθηκαν με μεγάλες ζημιές αλλά επισκευάσιμοι. Στα υπόλοιπα κτίρια τώρα και κυρίως στις κατοικίες δεν διαπιστώθηκαν ζημιές που να επηρεάζουν τη στατικότητά τους παρά τις εκτεταμένες καταστροφές που υπέστησαν στις οικοσκευές, για τις οποίες έχει προχωρήσει ήδη η διαδικασία ώστε από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουν και οι πρώτες καταβολές αποζημιώσεων που, όπως έχει γνωστοποιηθεί, θα κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ. Σύμφωνα τώρα με η ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, όσοι θεωρούν πως οι ιδιοκτησίες τους πρέπει ομοίως να υποβληθούν σε στατικό έλεγχο, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ή διαζώσει το αίτημά τους στις υπηρεσίες της Περιφέρειας μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Κατά την ίδια ημερομηνία, η ίδια η Περιφέρεια Κρήτης και οι πληγέντες δήμοι οφείλουν να έχουν καταθέσει στην Κυβερνητική Επιτροπή τα στοιχεία όπου θα αποτυπώνονται οι ζημιές στις υποδομές, ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν η εκταμείευση των κονδυλίων για την αποκατάστασή τους. Οι ζημιές τώρα στις υποδομές αφορούν κυρίως, Ειρήνη, μεγάλα τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίδη και του επαρχιακού οδικού δικτύου στο Δήμο Μυλοποτάμου και στην Ιεράπετρα. Παράλληλα, συνεργεία του ΕΛΓΑ, καταγράφουν και σήμερα τις ζημιές στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου η καταστροφή στη φυτική παραγωγή είναι ολοκληρωτική, αλλά και στο Δήμο Μυλοποτάμου, όπου ο αριθμός των νεκρών εγωπροβάτων ανέρχεται δυστυχώς σε εκατοντάδες. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Και από την Κρήτη να πάμε τώρα στην Ροδόπη, καθώς στη συντήρηση 6 γεφυρών της αρμοδιότητας της προχωράει η αντιπεριφέρεια, της οποίας μηχανικοί έπειτα από ελέγχους που διενήργησαν εντόπισαν φθορές στα δομικά στοιχεία των συγκεκριμένων υποδομών. Η ενέργεια αναμένεται να επεκταθεί και σε γέφυρες αρμοδιότητας των δήμων της περιοχής. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί έρχεται χειμώνα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έτσι ακριβώς όπως θα λες. Ένα έργο υψηλής προτεραιότητας ούτως ή άλλως έτει περαιτέρω εν ώψη έλευσης χειμερινής περίοδου. Αυτό της αποκατάστασης φθορών στα δομικά στοιχεία, κυρίως στις οριζόντιες δοκούς των γεφυρών, καθώς και των ρηγματώσεων, πολλήσεων του δέματος επικάλυψης, αλλά και των διαβρώσεων και των οξυδώσεων του εσωτερικού οπλισμού. Είναι μια ενέργεια της αντιπεριφέρειας, έχει μπει μπροστά, παρεμπρός, οι μηχανικοί ήδη έλεγξαν σχεδόν τις μισές από τις 56 συνολικά τον αριθμό γέφυρες του νομού Ροδόπης, εντόπισαν τις 6 οι οποίες κατά προτεραιότητα πρέπει να μπουν στην σειρά της αποκατάστασης των ζημιών που φέρουν. Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλες τις γέφυρες, θα γίνουν έλεγχοι, και εφόσον ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος, δηλαδή ο έλεγχος των γεφυρών αρμοδιότητας της αντιπεριφέρειας, σε συνεργασία με τους 4 δημάρχους της περιοχής, θα προχωρήσει, θα επεκταθεί αυτή η ενέργεια και στις γέφυρες που είναι στην αρμοδιότητα των Δήμων. Χαρακτηριστικά αξίζει νομίζω να αναφέρουμε ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν στη γέφυρα της επαρχιακής οδού Κομωτινής Ξυλαγανής, στη γέφυρα του Λύσου δηλαδή, στη γέφυρα της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών στο Μακροπόταμο, στη γέφυρα επίσης της παλιάς εθνικής οδού Κομωτινής Σαπών είναι η γνωστή γέφυρα Λοφαρίου, στην γέφυρα της επαρχιακής οδού Ιάσμου Κοπτερού, στη γέφυρα της εξόδου των Σαπών προς Εύρο και στη γέφυρα των ορίων Ροδόπης και Εύρου.
0: Μάλιστα. Ειρήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξη Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 στον άξονα προτεραιότητας υγεία και κοινωνική συνοχή, κατέθεσαν από κοινού 6 σύλλογοι καρκινοπαθών της Δυτικής Μακεδονίας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤΑ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Όπως αναφέρουν οι 6 σύλλογοι καρκινοπαθών στη Δυτική Μακεδονία, από την Κοζάνη, την Εορδαία, τη Φλόρνα, την Καστοριά, το Αμίντο και τα Γρέβενά, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη λειτουργία ενός κέντρου ολιστικής διαχείρισης καρκίνου στο Μποδοσάκι νοσοκομείο Πτολεμαϊδας, κάτι που ανακοινώθηκε το προηγούμενο διάστημα ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ, προτείνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα προκειμένου να εξειδικευτεί και να τροχοδρομηθεί θεσμικά όλη η διαδικασία αυτού του κέντρου στην περιοχή της Πτολεμαίδας, στον Μποδοσάκι νοσοκομείο, για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρουν ότι δεν θέλουν να περιοριστεί όλο αυτό σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά να αποτελέσει το κέντρο αυτό ένα ολοκληρωμένο βιώσιμο ερευνητικό και θεραπευτικό πυλώνα για τους καρκινοπαθείς και τους ασθενείς σε όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Οι προτάσεις των 6 λόγων καρκινοπαθών χωρίζονται σε 4 άξονες: θεσμικός με την διεκδίκηση ειδικής ζώνης κλινικής έρευνας, προσέλκυση επενδύσεων και έρευνα και ανάπτυξη, επίσης τη συμβολή και την αντιμετώπιση της προστελέχωσης μέσω επιστημονικών κινήτρων, στην ακαδημαϊκή διασύνδεση με την προστασία δεδομένων και την περιβαλλοντική έρευνα και κοινωνικά αντισταθμιστικά μέτρα για την υποστήριξη των ασθενών, κάτι που έχει να κάνει με μια σειρά από μέτρα τα οποία ζητούν: γραφείο συνηγορίας ασθενών, πλήρη και απευθείας κάλυψη των τεκμηριωμένων εξόδων μετακίνησης, διαμονής και σύτσης των ασθενών και των συνοδών τους για τις ανάγκες των μελετών, ενώ ζητούν με πρότασή τους να θεσμοθετηθεί και να χρηματοδοτηθεί ένα τοπικό αρχείο νεοπλασιών καρκίνων με ρητή πρόβλεψη για την συμμόρφωσή τους τόσο με το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων όσο και με τη διασφάλιση του ιατρικού απορρίτου. Αυτά εν ολίγης συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις που ζητούν και την ενσωμάτωση στο στρατηγικό σχεδιασμό των προτάσεων αυτών για τη δημιουργία σύγχρονων πιστοποιημένων μονάδων κλινικών μελετών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην Πάτρα τώρα, ένταση είχαμε χθες στο Πανεπιστήμιο. Φοιτητές επιχείρησαν να εισέλθουν στο γραφείο του Πρίτανη, του κ. Μπούρα, αποφώντας τους φύλακες. Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τον περιορισμό της αντιπροσωπείας τους και την αστυνομική παρουσία στο ίδρυμα κατά την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Αυτά είναι κάποια από τα αιτήματά τους. Μεταξύ άλλων, Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Αφορμή είναι αυτή που είπες, αλλά υπάρχει και σειρά οικονομικών και ακαδημαϊκών ζητημάτων, αλλά και ο τρόπος διεξαγωγής του θεσμικού διαλόγου, όπως τουλάχιστον καταγγέλνουν φοιτητικές παρατάξεις, οι οποίες επικαλούνται, εκτός από το κλίμα εντατικοποίησης και οικονομικής επιβάρυνσης, οικονομικές δυσκολίες για τους συναδέλφους τους, ζητήματα λειτουργίας όπως έλλειψης διδακτικού προσωπικού και κριτική προς τη στρατηγική του Ιδρύματος σε ζητήματα έρευνα και διεθνών συνεργασιών, ενώ είχαμε, όπως είπες, και τις κινητοποιήσεις με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας. Τώρα, η απάντηση και οι θέσεις του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος απάντησε στις καταγγελίες καταδικάζοντας τα επεισόδια, ήταν ότι σχετικά με το περιστατικό που έγινε έξω από το γραφείο του, ότι συγκεντρωμένοι φοιτητές απόθεσαν, υποστηρίζει και εξήγησαν τους φύλακες του Ιδρύματος, με αποτέλεσμα ο ίδιος να κλειδώσει εγκαίρως την πόρτα του γραφείου του μαζί με εργαζόμενες της γραμματείας για λόγους προστασίας. Μάλιστα, ο Πρίτανης έκανε λόγο για εκφοβισμό του προσωπικού και σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για την ταυτοποίηση των υπευθύνων, ενώ υπεραμίθηκε τη στρατηγική του Ιδρύματος, τονίζοντας την επιτυχία του νέου αγγλόφωνου προγράμματος της Ιατρικής Σχολής, καθώς και τις διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστήμια της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας, δηλώνοντας υπερήφανος για τη σημερινή θέση του Πανεπιστημίου. Είναι προφανής λοιπόν η διαφωνία ανάμεσα στη διοίκηση και σε φοιτητικούς συλλόγους γύρω από τα ζητήματα της καθημερινότητας, τη φύση των κινητοποιήσεων και την αναπτυξιακή πορεία του ακαδημαϊκού Ιδρύματος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.

0: Δικαστική δικαίωση από το μοναμελές πλημελιοδικείο του Ναυπλίου για διασώστη του ΕΚΑΒ μετά από επίθεση που δέχτηκε εν ώρα καθήκοντος. Το ρεπορτάζ έχει η Πέγγι Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και πραγματικά είναι μια δικαστική δικαίωση, διασώστη του ΕΚΑΒ, που όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, είχε δεχτεί επίθεση εν ώρα καθήκοντος. Με 20 μήνες φυλάκιση τιμωρεί το δράστης. Απεφάνθη δικαιοσύνη κρίνοντας ένοχο τον κατηγορούμενο για τις πράξεις της εξύβρισης, της απειλής και της τετελεσμένης απλής σωματικής βλάβης, επιβάλλοντας την ποινή που αναφέραμε συνολικά. Τώρα αποδεικνύει ουσιαστικά ότι αυτή η δικαίωση για τις διαρκείς και άοκρες προσπάθειες του σωματείου των ανθρώπων που εργάζονται στο ΕΚΑΒ και την προστασία των μελών, επιβεβαιώνουν έτσι ότι κανένας συνάδελφός τους δεν είναι μόνος απέναντι σε φαινόμενα αυθαιρεσίας και βίας. Υπήρξαν συντονισμένες πιέσεις και πολλοί αγώνες για να θεσπιστεί το πλαίσιο αυτό και ουσιαστικά αυτό είναι που τους δικαιώνει. Τώρα είναι μια αυστηροποίηση σύμφωνα με ανάρτηση που έχει γίνει από τον υπεύθυνο του ΕΚΑΒ Αργολίδα, τον κύριο Ψημούλη, όπου κερδίζουν τους αγώνες και είναι προφανώς ότι επηρεάζει θετικά και την κρίση του δικαστηρίου, οδηγώντας σε μια παραδειγματική απόφαση. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μεταφέρουν ουσιαστικά ασθενείς με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, γίνονται δέκτες τέτοιων επιθέσεων, τουλάχιστον ναι. Εδώ στην περιοχή μας έχει καταγραφεί αρκετές φορές, απειλών αλλά και εξύβρισης, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς στην Καλαμπάκα εντοπίστηκε ένας ανθρώπινος σκέλετος. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, τι ακριβώς συνέβη?
2: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Όπως πολύ σωστά είπες, ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε στην περιοχή των Σφαγείων, κάτω από τον προφήτη Λία Καλαμπάκας, προκαλώντας βεβαίως και την κινητοποίηση των αρμοδίων αστυνομικών αρχών. Με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά και τις πρώτες πληροφορίες, τα οστά εντοπίστηκαν από νεαρό που περνούσε από το σημείο. Ενημερώθηκαν βεβαίως οι αρχές.
0: Ναι.
2: Στον ίδιο χώρο φέρεται να έχει βρεθεί και ένα σχοινί, στοιχείο το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του ανθρώπου. Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται περί άντρα ή γυναίκας. Και βεβαίως οι πρώτες πληροφορίες, όπως είπα, αναφέρουν με βάση και τα αντικείμενα που βρέθηκαν ότι πρόκειται ενδεχομένως για άντρα, δεν έχει ακόμη τακτοποιηθεί. Τα έχουν τακτοποιηθεί, είχαν χαθεί αρκετά χρόνια πριν, από το 2018. Εκείνη την περίοδο να πούμε ότι είχαν γίνει κάποιες έρευνες για τον εντοπισμό του, ωστόσο δεν υπήρχε σχετικό αποτέλεσμα. Και φυσικά η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ταυτοποίηση της σωρού, καθώς και η εξακρίβωση των ακριβών αιτιών και του χρόνου θανάτου που θα προκύψουν από τη σχετική έρευνα των αρχών και τις προεπόμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις.
0: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξουν όλα αυτά τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν. Το ζήτημα της ασφάλειας των οδηγών είναι διαχρονικό. Ανέφερε στον 102 FM ο πρόεδρος του συνεταιρισμού ραδιοταξί Taxiway, Θεόδωρος Σταυρίδης, με αφορμή τώρα την βίαιη επίθεση που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες σε μια 54χρονη οδηγό στην Αθήνα. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οδηγοί ταξί έχουν προτείνει στο αρμόδιο Υπουργείο την τοποθέτηση καμερών. Να ακούσουμε τον κύριο Σταυρίδη.
4: Το θέμα της ασφάλειας των οδηγών ταξί είναι ένα διαχρονικό ζήτημα το οποίο είχε επανέλθει πολλές φορές στο προσκήνιο, όπως τώρα. Αν θυμάστε, το 2009 είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Χάσαμε έναν συνάδελφο, έναν εξιχνίαστο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο μας πόνισε πάρα πολύ. Εκείνη την εποχή έγιναν πολλές διαμαρτυρίες, έγιναν απεργίες. Φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο μας επιτράπει το 2011-2012, αν δεν θυμάμαι, να μπορέσουμε να βάλουμε ένα διαχωριστικό, το οποίο θα ήταν μια πατέντα, για να πω, και όχι αυτό που θα έπρεπε. Το δοκίμασαν ένα-δύο συνάδελφοι, το οποίο δεν ήταν όμως το κατάλληλο, γιατί εμπόδισε πάρα πολύ τον οδηγό αλλά και τους επιβάτες. Νομίζω ότι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή που έχουμε προτείνει στο Υπουργείο εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν ξέρω γιατί δεν προχωράει, είναι να μπουν να τοποθετηθούν κάμερες στα οχήματά μας, τα οποία θα καλύπτουν και την εξωτερική και την εσωτερική πλευρά του οχήματος. Κάμερες οι οποίες θα προστατεύουν ουσιαστικά, θα έχουν μία πρόληψη, γιατί καταλαβαίνετε ότι η πρόληψη ίσως είναι καλύτερη πολλές φορές, και με το καθεστώς του GDPR, ώστε να υπάρχει η ασφάλεια ότι τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα είναι ασφαλή και δεν θα έχουμε διαρροή προς τα έξω.

Όπως είπαμε νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Χαλκιδική. Σε κλίμα κατάνοιξης πραγματοποίησε νωρίτερα επίσκεψη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλεια της Χαλκιδικής. Μάλιστα, κατά την άφηξή του στον προαύλιο χώρο της Μονής, τον υποδέχτηκαν ο Γέροντας Ελισαίος, η Ηγουμένη Γερόντισσα Νικοδήμη, καθώς και μέλη της μοναστικής κοινότητας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός μετέβη μέσω του Ελαιώνα και στο Καθολικό της Μονής, όπου προσκύνησε στο χώρο του τάφου του Γέροντα Εμιλιανού, ενώ στον προαύλιο χώρο τον υποδέχτηκε το σύνολο της αδελφότητας, η οποία απαρτίζεται από περίπου 120 μοναχές.

0: Πάμε στη Λάρισα. Λευκός καπνός βγήκε για τους αμπελώνες και τους παραγωγούς στην ιστορική Ραψάνη μετά από διαβουλεύσεις που έγιναν στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την αξιοποίηση του ιστορικού οινοποιείου της περιοχής από εταιρεία που αναλαμβάνει τη λειτουργία του και την απορρόφηση της παραγωγής των ξακουστών ποικιλιών της περιοχής. Ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από ό,τι φαίνεται έχουν αίσιο ο τέλος οι διαπραγματεύσεις που έγιναν με μεσολαβητή την περιφέρεια Θεσσαλίας και τους παραγωγούς βεβαίως της περιοχής, τον ενοποιητικό συνδεσμό εκεί, την ομάδα παραγωγών, αμπέλο παραγωγών της Ραψάνης, για να λειτουργήσει το ενοποιείο της περιοχής και να απορροφήσει το σύνολο της παραγωγής. Και δεν μιλάμε απλά για ένα ενοποιείο, μιλάμε για μια ιστορία που χάνεται από τον περασμένο αιώνα, γιατί από το ελληνικό κράτος ήδη από το 1932 είχε αναγνωρίσει τα κρασιά της περιοχής, ενώ από το 1971 η περιοχή και οι αμπελώνες είχαν χαρακτηριστεί ως προϊόν pop, προϊόν δηλαδή ονομασίας προέλευσης. Ήταν μια περίοδος βεβαίως μετά την λειτουργία του ενοποιείου στην περιοχή, το συνεταιριστικό ενοποιείο δεν πήγε καλά λόγω χρέων στην ΑΤΕ, πέρασε στην δικαιοδοσία της Τσάνταλη, η οποία αντιμετώπισε τα δικά της ζητήματα και κάπως έτσι φτάσαμε το τέλος του 2024, ουσιαστικά η παραγωγή της περιοχής να μένουν επί ξυλού κρεμάμενοι, αφού το ενοποιείο είχε στη Ραψάνη, είχε αναστείλει την λειτουργία του. Έγιναν προσπάθειες και βεβαίως έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, το αναλαμβάνει μια ιδιωτική εταιρεία που έχει και αυτή βεβαίως εκτάσεις. Μιλάμε για περίπου 800 στρέμματα να αμπελώνες σε μια περιοχή που εκτίθεται στις πλαγιές του Κάτω Λίμπου και παράγει τρεις ποικιλίες, το ξινόμαυρο, το κρασάτο και το σταυρωτό. Είναι το ραψανιώτο και το κρασί είναι γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις αγορές του εξωτερικού, από την οποία Τσάνταλη τις προηγούμενες δεκαετίες. Και βεβαίως αυτή η παράδοση από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί, γιατί η εταιρεία που ανέλαβε να λειτουργήσει το ενοποιείο και να απορροφήσει την ποσότητα, την παραγωγή από τους αμπελώνες της Ραψάνης, έχει βεβαίως και εξαγωγικό προσανατολισμό. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε κλίμα και επιστρέφουμε και πάλι στην Κρήτη. Γιατί αυτή τη φορά είχαμε εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας φέρονται να είχαν αναπτύξει συστηματική δράση σε ζωοκλοπές. Πάμε στον Ιάσον Ταυλά. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μία εγκληματική ομάδα που σε πρώτη φάση φαίνεται ότι είναι 5 μέλη, 4 από την περιοχή του Νομού Λαστίου και ένα από το Ηράκλειο, αλλά η αστυνομία ερευνά και την συμμετοχή άλλων προσώπων σε αυτή την ομάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματοποιούσαν ζωοκλοπές, πραγματοποιούσαν κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων, τα οποία είναι αρκετά ακριβά για την χειροποίητα. Και βέβαια φαίνεται ότι είχαν εισπράξει και περίπου 92.000 ευρώ παράνομα από επιδοτήσεις. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος, ας το πούμε έτσι, στην περιοχή του αεροπεδίου του Καθαρού, στην περιοχή του Πάνω Μεραμβέλου, σε όλη την ευρύτερη περιοχή εδώ του Μεραμβέλου, διότι έχουν κλαπεί αρκετά εγωπρόβατα. Φαίνεται ότι μπλέκονται σε αρκετές υποθέσεις με κλοπές εγωπρόβατων. Μάλιστα από το πρωί καλούνται κτηνοτρόφοι και αγρότες στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να δουν τι ακριβώς συνέβη και αν τα πρόβατα που έχουν δηλώσει ότι έχουν χαθεί ή τα έχει αφαιρέσει η συγκεκριμένη ομάδα. Φαίνεται ότι λειτουργήσε ο κοριός εκεί με αποτέλεσμα να αποσαφινιστούν τα μέλη και να συλληφθούν σήμερα το πρωί σε μια επιχείρηση όπου ήταν, θα έλεγε κανείς, κινηματογραφικού τύπου, στο αεροπέδιο του Καφαρού, στην περιοχή της Κρυπτάς, αλλά και στο Ηράκλειο. 5 λοιπόν τα μέλη. Βρισκόμαστε στη διαδικασία της προανάκρισης ακόμα, προκειμένου να αποσαφινιστεί η δράση, ακριβώς η δράση των ανθρώπων αυτών. Τι έκαναν ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα, είναι σε εξέλιξη λοιπόν η υπόθεση.
2: Είναι σημαντικό να πούμε ότι γίνεται κάποια δουλειά προκειμένου να καθαρίσουν τα βουνά από αυτές τις ομάδες οι οποίοι ουσιαστικά
0: λιμένονται ολόκληρες τις περιοχές.
2: Ακριβώς,
0: ολόκληρες περιοχές.
2: Τις βουνοκοφές, τα βουνά του Νομού Λαστίου.
0: Έτσι. Ιάσον Ταυλάς λοιπόν από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, να σε ευχαριστούμε θερμά. Τώρα θα πάμε στον πύργο, γιατί εκεί είχαμε κινητοποίηση κτηνοτρόφων έξω από την περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤΑ Πύργου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, σήμερα το πρωί είχαμε κινητοποίηση των κτηνοτρόφων έξω από την περιφερειακή ενότητα Ηλίας. Οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στη διενέργεια ορολογικών ελέγχων στα κοπάδια τους. Πήγαν λοιπόν σήμερα το πρωί στην περιφέρεια και συνάντησαν τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβέση, ο οποίος τους είπε ότι είναι αρρωγός στα αιτήματά τους και ότι θα μεταφέρει τα αιτήματά τους προς την κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, οι αγρότες και ο γραμματέας της ΟΑΣΥ μαζί με τον πρόεδρο, τον κύριο Θανάση Βομπίδη, έχουν στείλει έγγραφη επιστολή προς την προς το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης, με την οποία, στην οποία ζητούν να σταματήσουν οι ορολογικοί έλεγχοι στα κοπάδια τους. Η απόφαση αυτή και για την κινητοποίηση αλλά και για την επιστολή ελήφθη την περασμένη Δευτέρα στην Εφήρα Πηνίας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαμε μία σύσκεψη των κτηνοτρόφων στην Εφήρα, όπου συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν την ευλογιά αλλά και άλλες ζωονόσους. Μάλιστα, έκανε και δηλώσεις στην ΕΡΤ Πύργου ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, ο κύριος Νίκος Αγάλος, ο οποίος τόνισε ότι οποιαδήποτε νέα προσπάθεια θανάτωσης κοπαδιών στο πλαίσιο των ορολογικών ελέγχων είναι αιτία πολέμου, όπως είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας, πλήρη αποζημίωση των κυγέντων κτηνοτρόφων και τη δημιουργία προγράμματος ανασύστασης των κοπαδιών με κρατική χρηματοδότηση. Δεν θα επιτρέψουμε, είπε χαρακτηριστικά, το ξεκλήρημα των κοπαδιών μας και τον αφανισμό των δικών μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα στο Πήλιο έχουμε συνεχείς απόπειρες τηλεφωνικής απάτης στο Ανατολικό Πήλιο. Πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Χθες λοιπόν στο πλαίσιο ενός ρεπορτάζ αγροτικού χαρακτήρα, συνάδελφος ο Χρυσόστομος ο Τρίμης, ναι, δέχθηκε κάποια παράπονα από τους καλλιεργητές εκεί, οι οποίοι του έλεγαν ότι δεχόμαστε τέτοιου τύπου τηλεφωνήματα, μας παίρνουν στο σπίτι μας, ζητούν προσωπικά δεδομένα, περιουσιακά στοιχεία και μάλιστα το μεσημέρι της Τετάρτης, χθες δηλαδή, δεκάδες ήταν νικλοί σε σπίτια του Ανατολικού Πηλίου από άτομα που παρήσταν εκπροσώπους λογιστικών γραφείων και ζητούσαν από τους ανυποψίες τους πολίτες στοιχεία όσον αφορά τα διαθέσιμα χρήματα αλλά και αντικείμενα αξίας που έχουν στις οικίες τους. Οι συγκεκριμένοι δίθεν φοροτεχνικοί υποστηρίζουν ότι είχε επιβληθεί πρόστιμο από τις φορολογικές αρχές με την αιτιολογία ότι δεν κατέθεσαν αποδείξεις αγορών και δαπανών κατά την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων από το 2021 μέχρι και το πιο πρόσφατο φορολογικό έτος. Με αυτό το πρόσχημα λοιπόν ζητούν να μάθουν διαθέσιμα χρηματικά ποσά, τη μαλφή που πιθανόν να είναι διαθέσιμα στα σπίτια που καλούν, ενώ επικαλούνται και χρήση δορυφόρου που υποτίθεται, άκουσαν, ναι, ότι ανοιχνεύει τη στιγμή της συνομιλίας τα σπίτια τους.
0: Αυτό είναι πραγματικά αδιανόητο και το χρησιμοποιούν, ναι, και σε άλλες περιπτώσεις, Ελένη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
4: Τέλος πάντων, κατάφεραν να θελέξουν αρκετά, ναι, στοιχεία, ειδικά από ηλικιωμένους κυρίως που έλαβαν κλίση και, ναι, παράλληλα κάτι και εξέφραζαν την ανησυχία τους, καθώς δεν μπορούν να γνωρίζουν ποιοι, έτσι, είναι οι καλούντες και αν υπάρχει περίπτωση να πέσουν θύματα διάρρηξης, γιατί φοβούνται και αυτό, ότι μπορούν να κάνουν τέτοια τηλεφωνήματα για να δουν τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια, ενώ απουσιάζουν αυτοί από τα σπίτια τους έχοντας αγροτικές δουλειές ή οτιδήποτε άλλο. Πολλοί βέβαια κατέφυγαν μετά στους λογιστές τους ενημερώνοντάς τους τι συμβαίνει, όμως υπήρξαν και κανένα δυο περιπτώσεις που δυστυχώς έδωσαν στοιχεία.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι το άσχημο.
0: Μάλιστα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Ελένη, το λέμε διαρκώς. Σκέφτονται πάρα πολλά εφάνταστα πράγματα και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν στην παγίδα τους, ακόμη και σήμερα. Πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε, Ελένη. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε την υπογραφή ενεργειακής αναβάθμισης του δικαστικού μεγάρου της περιοχής, παρουσία και του κυρίου Φλωρίδη.
5: Αυτή την ώρα, Ειρήνη, είναι σε εξέλιξη η τελετή για την υπογραφή της πολυαναμενόμενης σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον συνάδελφο, τον Κώστα Γαζούλη. Να πάμε στην Ήπειρο όμως και στην... Λοιπόν, να πάμε στην Βάσο Γκόρου. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και στην Βάσο Γκόρου από τα Γιάννενα. Εκεί λοιπόν στα Γιάννενα θέλουμε να δούμε με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζει για δεύτερη χρονιά. Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στο ποταμό Σαρανταπορο της Ηπείρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Λεπτομέρειες βέβαια για αυτό το θέμα θα μας δώσει η Βάσο Γκόρου σε λίγη ώρα.

0: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα εμβόλια για τη γρήπη. Στις 15 του Οκτώβρη ξεκινά η περίοδος του εμβολιασμού. Τα αντιγρυπικά εμβόλια έχουν παραλυφθεί από τα φαρμακεία. Αρχικά έχουν προβλεφθεί περίπου 3 εκατομμύρια εμβόλια για όλη τη χώρα, ενώ πρώτοι καλούνται να εμβολιαστούν οι άνθρωποι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κ. Διονύσης Ευγενίδης, μίλησε εδώ στον 102 FM. Να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Η διάθεσή τους και ο εμβολιασμός έχει ξεκινήσει. Έχουμε εμφοδιαστεί με τα αντιγρυπικά εμβόλια σχεδόν με όλες τις ποσότητες τις οποίες είχαμε παραγγείλει. Αυτά, ξέρετε, τα παραγγέλνουμε πολύ καιρό, πριν από τον Μάρτιο της χρονιάς που μας πέρασε. Και έχουν έρθει στα φαρμακεία σχεδόν όλες οι ποσότητες. Δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς η παραλαβή, αλλά είμαστε ακόμα πριν, θεωρητικά πριν από την έναρξη της εμβολιαστικής περίοδου. Κανονικά, ας το πούμε έτσι, αρχίζει 15 Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου διαρκεί. Οπότε είμαστε ήδη και θα είμαστε εφοδιασμένοι με τις ποσότητες που χρειαζόμαστε, εφόσον κυλήσουν τα πράγματα όλα. Υπάρχει μια μεγάλη έτσι, προσπάθεια από μέρους της πολιτείας με τη συμπαράσταση και των φαρμακοποιών στο να επεκταθεί ο αντιγρυπικός εμβολιασμός σε πάρα πολύ κόσμο και πραγματικά ο κάθε ενήλικας συμπολίτης μας μπορεί με το ΆΜΚΑ του να έρθει στο φαρμακείο και να κάνει το εμβόλιο χωρίς κανένα κόστος γι' αυτόν μέσω κάλυψης από τον ΕΟΠ. Ιδιαίτερη σημασία όμως έχει πρώτα να εμβολιαστούν αυτοί οι οποίοι ανήκουν στις ευαίσθητες, στις ομάδες υψηλού κινδύνου δηλαδή για τη γρήπη. Να πούμε ότι είναι τα άτομα ηλικίες 60 ετών και πάνω. Τα βρέθηκε τα παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών, τα οποία τα κάνουν βέβαια τα εμβόλια στον παιδίατρο, τα παιδάκια. Στο φαρμακείο γίνεται μόνο σε ενήλικες. Επίσης, όσοι συμπολίτες μας πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως είναι το άσθημα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρδιοπάθεια, διαβήτης, αναρρώτης διαβήτης, η νοσογόνος παχυσαρκία που είναι και αυτή μια νόσος πλέον, όσοι είναι σε νοσοκαταστολή, επίσης οι έγκυες σε συνεργασία με τον γυναικολόγο τους και βέβαια όλοι εμείς που δουλεύουμε στον χώρο της υγείας, οι επαγγελματίες υγείας και ερχόμαστε σε επαφή με άτομα τα οποία νοσούν από διάφορες ιώσεις.
0: Πάμε στη λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών τους προς τα σχολεία. Ζητούν οι γονείς των μαθητών του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του 1ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης. Οι γονείς, μάλιστα με πλακάτ και πανό, πήγαν το πρωί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να μιλήσουν για το αίτημά τους. Στον 102 FM μίλησε η Σωτηρία Σπυροπούλου, η πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, η οποία ανέφερε ότι το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οικογένειες 90 μαθητών από το γυμνάσιο και 60 μαθητών από το λύκειο, καθώς οι γονείς παίρνουν άδεια από την εργασία τους για να μπορέσουν να μεταφέρουν τα παιδιά τους.
2: Μετά την πολιτισμένη προσπάθειά μας, οι γονείς είναι αγανακτισμένοι και ανεβαίνουμε όλοι 50 άτομα επάνω στην περιφέρεια. Μας είπαν πάλι τα ίδια ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, ότι είναι ελεύθερη αγορά. Ο κύριος Γιουτίκας είναι από είναι και Χαλκιδικής, διότι ήρθε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, που περηφανευόμαστε ότι έχουμε πρότυπα σχολεία και IB, αλλά τα παιδιά δεν μπορούν να μεταφερθούν. Οι γονείς πλέον δεν αντέχουμε. Βρεθήκανε δύο κυρίες με τις οποίες μιλήσαμε από το Τμήμα Μεταφορών, αλλά μας λένε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Προκηρύξεις άγονες, δεν έχουμε λέει λύση παρά μόνο να δώσουμε πάσο ή επιδότηση. Και τι να την κάνει το παιδί το 12χρονο να πάρει πάσο και να έρχεται με 3 λεωφορεία στο σχολείο. Οι γονείς παίρνουμε άδεια και μεταφέρουμε τα παιδιά. Δεν έχουμε περιθώρια άλλο. Στενέψαν όλα. Δεν αντέχουμε.
0: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών και υποδομών ανατολικά και δυτικά του νομού Θεσσαλονίκης ξεκινούν άμεσα μετά και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα. Η πρώτη ενότητα έργων αποσκοπεί στη διευθέτηση του ρέματος του Ανθεμούντα και των 5 χυμάρων που εκβάλλουν σε αυτό, στην περιοχή των Βασιλικών, στην Θέρμη, όπου στο παρελθόν μάλιστα έχουν σημειωθεί και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν στην Κήτη του ρέματος και μάλιστα με την επόμενη σύμβαση που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης ξεκινούν αντιπλημμυρικά και αποχετευτικά έργα στο τμήμα της επαρχιακής οδού Λαγκαδά Ρεντίνας από την περιοχή του παρεκκλησίου μεταμόρφωσης του Σωτήρα στη Μικρή Βόλβη μέχρι και τη γέφυρα της Βαμβακιάς. Ούτως ή άλλως είμαστε πρώτων πυλών του χειμώνα και είναι προβλήματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Πάμε τώρα στις εγγραφές για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά αλλά και στις προοπτικές για τους φοιτητές στην πόλη των Ιωαννίνων. Μίλησε η κυρία Άννα Μπατιστάτου, πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στον 102 FM. Να την ακούσουμε.
3: Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εξετάσαμε και εμείς τα στοιχεία μας διαχρονικά. Τα τελευταία 4 χρόνια είναι περίπου 5%. Κυμαίνεται μεταξύ 5,3-5,5. Μιλάμε τώρα για τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της εγγραφής των φοιτητών και των φοιτητριών. Βγαίνει πρώτο ο κατάλογος των επιτυχώντων και μετά εγγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. Ωστόσο, σύμφωνα με μία εγκύκλιο που έχει εκδοθεί, μπορούν μετέπειτα όσοι δεν εγγράφησαν εκεί να έρθουν και να γραφτούν κατευθείαν στα πανεπιστήμια που έχουν επιτύχει, στα τμήματα που έχουν επιτύχει. Εμείς έχουμε τώρα, δηλαδή εμείς συνολικά, σχετικά με τις εγγραφές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, από τους 3.432 φοιτητές που επέτυχαν, γράφτηκαν 190 λιγότεροι, 3.242. Mm-hmm. Και από αυτούς τους 190 που δεν εγγράφησαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, έχουμε ήδη 15 παιδιά, φοιτητές και φοιτήτρες πλέον, που έχουν έρθει και έχουν εγγραφεί εδώ. Και η προθεσμία εγγραφής είναι 19 Οκτωβρίου. Οπότε το ποσοστό αυτό θα παραμείνει ή θα πέσει λίγο πιο κάτω από το 5%. Και που επιλέγουν να κάνουν την εγγραφή μισθών δεν είναι πολύ. Αυτό το 5% γενικά παραμένει, ένα 5% σε όλες τις σχολές όμως. Έτσι και υψηλής ζήτησης με πολλά μόρια, αλλά και χαμηλής, δεν έρχεται τελικά να εγγραφεί στο πανεπιστήμιο. Το πρόβλημα είναι πολυπαραγωγικό σίγουρα. Το οικονομικό είναι ένα σημαντικό παράγοντα. Ένα άλλο είναι ότι οι υποψήφοι συμμετέχουν ξανά στις πανελλαδικές. Ήδη φοιτούν κάπου αλλού και τελικά επιλέγουν να μείνουν εκεί που ήταν, αν είναι η δεύτερη χρονιά που έχουν δώσει πανελλήνιες ή αν έχουν δώσει με το 10%. Μερικές φορές είχαν λυπή ενημέρωση για τις προθεσμίες. Εγώ έχω φοιτητές και φοιτήτρες που ήρθαν εδώ να γραφτούν και είπαν ότι τους ξέφυγε η ημερομηνία εγγραφής για το ΥΠΕΘΑ.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, στο δημογραφικό, και θα πάμε μέχρι τις Μιλιές των Γρεβενών, το οποίο είναι ένα χωριό που παραμένει χωρίς γεννήσεις εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα, ο νεότερος κάτοικος στο χωριό είναι ένας 17χρονος. Όλοι οι υπόλοιποι ξεπερνούν τα 70 έτη. Υπάρχει ένα σχολείο με παιδική χαρά στην αυλή, το οποίο είναι άδειο τελείως. Δεν υπάρχουν πια παιδιά στο σχολείο. Το σχολείο έχει κλείσει εδώ και αρκετά χρόνια. Μάλιστα, κάποιοι επιδίδονται ακόμη και σε βανδαλισμούς. Και τώρα, στις 14 του Οκτώβρη, θα ανοίξει πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης μετεγκατάστασης με 10.000 ευρώ σε περιοχές της περιφέρειας που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα, σε μια προσπάθεια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, να υπάρξει μια λύση για το πρόγραμμα που ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο και πλέον επεκτείνεται σε νέες, ακριτικές και ορεινές περιοχές της χώρας. Μίλησε εδώ σε εμάς στον 102 FM ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο κύριος Κωνσταντίνος Γλουμής. Να τον ακούσουμε.
4: Ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο με ένα πλέγμα συνολικά δράσεων διαφόρων παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό πριν 2 χρόνια και ιδιαίτερα από τους Δήμους του Κλείνου του Δημοτήτου και Ορεστιάδας. Και αυτή τη στιγμή, αφότου ξεκίνησε εκεί, λειτουργήσε πιλωτικά. Είδαμε πώς λειτουργήσε και επαναξιολογήσαμε το πρόγραμμα. Κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, αλλάζουμε δηλαδή και τα ουσιαστικά κριτήρια, διευρύνοντας τον κύκλο των δυνητικών δικαιούχων, αλλά το επεκτείνουμε και σε άλλες περιοχές, ακριβώς γιατί αναγνωρίζουμε με την ανάγκη στήριξης που χρειάζεται προκειμένου να παραμείνουν αλλά και να δημιουργηθούν νέα νοικοκυριά σε κρίσιμες περιοχές για τη χώρα μας και προκειμένου να διατηρήσουμε τον κόσμο στην επαρχία. Να πούμε συνολικά ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 9 περιφερειακές ενότητες. Πηγαίνουμε στην Καστοριά, στο Κινικής, στη Σέρες, στη Φλόρινα, την Πέλα, τη Δράμα, την Κοζάνη, τα Γρεβενά και επίσης και τα Γιάννενα και την Θεσπρωτεία. Ανέφερα πέρα από την Κεντρική Μακεδονία, ενώ και έχουμε Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, ακριβώς γιατί θέλουμε να στηρίξουμε αυτές τις παραμεθόριες περιοχές. Οπότε κάνουμε μια αρκετά σημαντική επέκταση. Δεν αφορά τον Δήμο Ιωαννίνων στην Ήπειρο, αφορά όμως όλους τους υπόλοιπους Δήμους της περιφέρειας Ιωαννίνων και πάμε βεβαίως και στη Θεσπρωτεία. Επίσης, αυτό που κάνουμε και διαφοροποιείται σε σχέση με το πρόγραμμα του Εύρου. Στον Εύρο είχαμε μια διαφοροποίηση 6 και 10.000 ευρώ ανάλογα το μέγεθος του οικισμού, στον οποίο κάποιος μετεγκαθίσταται. Πλέον γίνεται οριζόντιο το κίνητρο 10.000 ευρώ για όλους και δίνεται και προκαταβολή, που είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή, ουσιαστικά κάποιος έχοντας τα πρώτα τυπικά κριτήρια της αίτησής του, λαμβάνει προκαταβολή προκειμένου το 50% προκειμένου να έχει την οικονομική δυνατότητα να υλοποιήσει όντως τη μετεγκατάσταση.

Είπαμε νωρίτερα για τις εγγραφές για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τις προοπτικές για τους φοιτητές στην πόλη των Ιωαννίνων. Και ακούσαμε την κυρία Μπατιστάτου, την πρίτανη του Πανεπιστημίου. Τώρα, να πούμε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών θα διαθέσει μέχρι και 235.000 ευρώ για την επιδότηση των μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών του ΚΤΕΛ για τους φοιτητές. Μάλιστα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα σύμβαση διάρκειας από τον Οκτώβρη του 2026 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2027. Ο Δήμος θα επιδοτεί κάθε κάρτα με 10 ευρώ και το αστικό ΚΤΕΛ θα παρέχει έκπτωση 5 ευρώ, με αποτέλεσμα το κόστος για τους φοιτητές να διαμορφώνεται στα 20 ευρώ. Η επιδότηση αφορά περισσότερους από 14.000 φοιτητές.

φυσικά ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα επιρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότι μέχρι και 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτρη. Για την Μακεδονία αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν στη Δυτική Μακεδονία και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Τοπικές ομίχλες θα σχηματιστούν κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν νότι, αγγίζοντας τη Θράκη τα 4 με 5 μποφόρ.

0: Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM.
1: Έχουν δώσει μηχανή, σαλπάρει το πλοίο.
0: Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του. Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Είμαστε ώρες από τη στιγμή που ο Μάρκο Ρούμπιο μπήκε στο αεροπλάνο για το ταξίδι της επιστροφής από την Αθήνα, με την ελληνική διπλωματία να αποτιμά ιδιαιτέρως θετικά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις.

0: στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Είμαστε ώρες λοιπόν μετά την αποχώρηση του Μάρκο Ρούμπο. Είμαστε σε μια μέρα όμως που είχαμε ανατροπή κατά τα λοιπά στην υπόθεση θανάτου Σύφη Βαλιράκη στην Ερέτρια, να θυμίσουμε, τον Ιανουάριο του 2021, με την αθώωση των δύο κατηγορουμένων ψαράδων, με την μια απόφαση με την οποία γράφτηκε ουσιαστικά ο επίλογος της δικαστικής διερεύνησης. Και είμαστε σε μια ημέρα που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 8 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παφλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καρδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, έκανε λόγο από την Αρνία Χαλκιδικής ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ζητούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για γρήγορες αποφάσεις και με απόλυτη λογοδοσία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες της Αρνέας. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και τι αφήνει στη χώρα μας η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε στο News Radio 105,8 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντσος. Σέβομαι το έργο σας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες και θα σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στους ψαράδες της Αρνέας όπου βρίσκονται σε κινητοποίησης. Δεκτή από το Πρωτοδικείο της Αθήνας έγινε η αίτηση των κατοίκων της Κυψέλης για τα έγγραφα από την Ελληνική Μετρό σχετικά με τη ζημιά στα κτίρια. Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι από τη μερική κατάρρευση κτιρίου στο περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος με διαδοχικές συναρτήσεις του στο X αναφέρεται στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ σε ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια. Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση κάνει λόγο για ισχυρό πολιτικό και στρατηγικό ορόσημο, καθώς καταγράφει τη σαφή αμερικανική στήριξη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας και επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αρνέα Χαλκιδικής, όπου πραγματοποιεί περιοδία, έκανε λόγο για συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδας ως πηγή σταθερότητα σε μια ταραγμένη περιοχή.
2: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος έκανε μία αναφορά στην χθεσινή παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, στην οποία πέρασε 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών, συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή. Όμως, η επίσκεψη αυτή συνοδεύθηκε και από μια πολύ σημαντική ομιλία, την οποία έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ, με φόντο την Ακρόπολη, στην οποία επανέλαβε, τόνισε μάλλον, κάτι το οποίο μερικές φορές εμείς το θεωρούμε δεδομένο, το μεγάλο χρέος το οποίο έχει η Δύση και ο δυτικός πολιτισμός στην αρχαία Ελλάδα, στην κλασική Ελλάδα, στους μεγάλους διανοητές, στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στους μεγάλους φιλοσόφους, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έθεσαν τα θεμέλια για το δυτικό πολιτισμό έτσι όπως τον γνωρίζουμε, και μας ζήτησε να είμαστε πιο υπερήφανοι για αυτή την παρακαταθήκη μας, να την τιμούμε, να την αναγνωρίζουμε και να την προβάλλουμε περισσότερο. Ήταν μία ακόμα απόδειξη αυτού που είπε ο Δήμαρχος, ότι μαζί με την ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μεταφράζεται στα F-35, στα Ραφάλ, στις φρεγάτες Μπελαρά, στην προστασία των συνόρων μας, υπάρχει κάτι ακόμα εξίσου σημαντικό. Και αυτό είναι ήπια ισχύς, μιας χώρας η οποία έχει κάθε λόγο να τιμά και να είναι υπερήφανη για το ένδοξο παρελθόν της, δεν επαναπαύεται όμως μόνο σε αυτό. Χτίζει ταυτόχρονα ένα ελπιδοφόρο μέλλον μέσα από μια διαδρομή δύσκολη, η οποία συχνά περνά μέσα από συμπληγάδες, η οποία όμως με τα βεβαιότητας μας οδηγεί τελικά σε ένα μεγάλο ξέφωτο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο από τη Χαλκιδική για 36 ώρες πολύ ουσιαστικών συνομιλιών που επιβεβαίωσαν το βάθος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Προσπαθώντας, Κατερίνα, να κάνουμε μια αποτίμηση επίσκεψης, ξεχωρίζουμε αυτό που επισημαίνει και ο ίδιος Αμερικανός Υπουργός στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, δηλαδή τη διαβεβαίωση ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε. Καταρχήν από τις τελευταίες εξελίξεις ότι σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή ιδιαίτερα θετική είναι η πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανώτατη διπλωματική πηγή, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις επανειλημμένες αναφορές του κ. Ρούμπιο στην αναβαθμισμένη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, αλλά και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και στις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους. Στις συζητήσεις κυριάρχησαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή με την Αθήνα να διαπιστώνει σύμπτωση συμφερόντων Ελλάδας και ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας. Τώρα, η Αμερικά ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ελληνική πλευρά στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το ενεργειακά project που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως ανέφερε η ανώτατη διπλωματική πηγή, ο Αμερικανός Υπουργός τουλάχιστον τρεις φορές αναφέρθηκε στην απόλυτη αμερικανική δέσμευση για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων. Η αναφορά αυτή θεωρείται από την Αθήνα σημαντική, καθώς συνδέεται με τον ευρύτερο ρόλο που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα ως κόμβο ενεργειακής ασφάλειας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης και στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ωστόσο σύμφωνα με διπλωματικές πηγές σε ορίζονται περίπου 20 ετών. Γρηγόρη.
0: Τώρα ξεχωρίσαμε, είπαμε και τη συνέντευξη του κ. Ρούμπιου στην Καθημερινή, όπου είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκία. Σημαντική διαβεβαίωση αυτή, Κατερίνα.
3: Βεβαίως, και αυτό εκλαμβάνεται ως στήριξη της Αθήνας και ξεκαθαρίζοντας βέβαια ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε εκείνη που προστατεύει τα συμφέροντά της, ότι είναι αυτή που θα φροντίσει να είναι απόλυτα κατοχυρωμένη και βέβαια η εκτίμηση είναι θετική. Γρηγόρη.
0: Και βέβαια, πέρα από τη συνέντευξη αυτή, είχαμε τις διαδοχικές αναρτήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στην Αθήνα και στις επαφές που είχε με την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα, στην τελευταία δήλωση που έκανε το αεροδρόμιο, λίγο πριν αναχωρήσει από τη χώρα, ο κ. Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ως χώρα πρότυπο συμμάχου, Κατερίνα.
3: Ακριβώς σαν πρότυπο συμμάχου, σαν ένα ενεργειακό κόμβο, σαν χώρα η οποία είναι πυλώνα σταθερότητας και βεβαίως αναφέρθηκε στις εξαιρετικές σχέσεις της Αθήνας με την Ουάσιγκτον.
0: Και είχαν προηγηθεί βέβαια, χθες είχαμε και, τις επαφές του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα παρέθεσε δείπνο στο κύριο Ρούμπιο χθες το βράδυ.
3: Βεβαίως μετά την ομιλία του κύριου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, παρέθεσε ο Πρωθυπουργός δείπνο στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα ήταν οι συνομιλίες που είχαν οι δύο άνδρες και βεβαίως αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές σχέσεις, τις στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών.
0: Και είχαν προηγηθεί και οι συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, έτσι τα είπαμε, τα καλέψαμε και αναλυτικά, και οι υπογραφές συμφωνιών. Μάλιστα, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν αμυντική συμφωνία μαμούθ με πακέτα εξοπλισμών 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Κατερίνα.
3: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Ήταν μια πολύ σημαντική επίσκεψη εδώ, η οποία δείχνει το ρόλο της Ελλάδος, την ανάδειξή της πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων της Ουάσιγκτον.
0: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ακούσαμε και νωρίτερα και την αναφορά που κάνει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού στην ΠΝΙΚΑ, ως μια ομιλία με στόχο ένα ακροατήριο πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βρισκόταν στο λόφο της ΠΝΙΚΑΣ, διάβασε ο διεθνής τύπος στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο. Αρκετά μεγάλα μέσα σχολίασαν ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει πλέον στρέψει το βλέμμα του στις προεδρικές εκλογές του 2028. Είναι εδώ κοντά μας στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά αμερικανικά, Νατάσα.
4: Καλό μεσημέρι. Τα αμερικανικά μέσα κάλυψαν εκτενώς την επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και την ιστορική ομιλία του στην Πνίκα. Μια ομιλία, όπως σχολίασαν, γεμάτη αναφορές στην αρχαία ελληνική σκέψη και φιλοσοφία, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή. Και που, όπως τόνισαν στην πλειοψηφία τους, πραγματοποιήθηκε σχεδόν ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική και με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές του 2028. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο της συντακτικής ομάδας της Wall Street Journal, η οποία έκανε λόγο για μια ιστορική ομιλία, για την ομιλία της χρονιάς, όπως είπε, που έγινε στη σκιά της Ακρόπολης. Δεν είναι συχνό στις μέρες μας να ακούς έναν πολιτικό να μιλά για τη Δύση, πόσο μάλλον να κάνει την ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στη σημερινή εποχή και την κληρονομιά μας από την Αθήνα, σχολίασε. Μακάρι να το ακούγαμε συχνότερα. Ο Ρούμπιο κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από το λίθαργο και να διατηρήσει την κυριαρχία της Δύσης, ανέφερε με τη σειρά του στη New York Times. Πολλά αμερικανικά μέσα εστίασαν και στις προσωπικές φιλοδοξίες, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πέρα από τη διπλωματία. Ο Μάρκο Ρούμπιο χρησιμοποιεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό για να σκιαγραφίσει μια εξωτερική πολιτική μετά το MAGA. Το Make America Great Again, έγραψε το CNN, διαβάζοντας την ομιλία με πιο αμερικανικό φίλτρο. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά το μεγάλο αμερικανικό δίκτυο, στο χρυσαφένιο φως ενός αθηναϊκού δειλινού, με την Ακρόπολη πίσω του, ο Μάρκο Ρούμπιο κάθε άλλο παρά έμοιαζε με άνθρωπο που σχεδιάζει να αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή. Στο ίδιο μήκος κύματος και το Associated Press είπε ότι ήταν μια ομιλία που δεν θύμιζε δημόσια ομιλία κατά τη διάρκεια ενός διπλωματικού ταξιδιού, παρά περισσότερο μια προεκλογική εκστρατεία. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, ο Μάρκο Ρούμπιο θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους υποψηφίους για να διαδεχθεί τον Τραμπ στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Ακούσαμε νωρίτερα από την Κατερίνα Φρίσα ότι είναι ιδιαίτερα θετική πρώτη αποτίμηση της ελληνικής διπλωματίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και με την ενεργειακή συνεργασία, την αμυντική σχέση και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Να δούμε πιο αναλυτικά τώρα πώς διαβάζει τις εξελίξεις μετά την επίσκεψη η Αθήνα. Πάμε στον Νίκο Μελέτη, να δούμε πώς αποτιμά η ελληνική διπλωματία αυτή την επίσκεψη και τι λένε. Αναζητούν το αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Νίκο, καλό μεσημέρι, με φόντο τη νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Βέβαια, δεν έχω ακούσει την Κατερίνα να δω τι ακριβώς σας έχει μεταδώσει. Πάντως, η αποτίμηση βεβαίως είναι θετική. Mm-hmm. Είχα μια συνάντηση με έναν διπλωματική πηγή, mm-hmm. η οποία τόνισε ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα του συμβάθησης που παίρνει η στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, με την ανάρξη του ρόλου της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας, αλλά και της συμπολίτης ως την ενεργειακή ασφάλεια των χωρών των Βαλκανίων αλλά και της Ευρώπης. Και με τα έργα διασυνδεσιμότητας. Τώρα, η συζήτηση έγινε για το θέμα με την ανώτατη διπλωματική πηγή, για το θέμα του καλωδίου, γιατί mm-hmm. ακριβώς δήλωσε ο κ. Ρούμπιο και τι δηλώνει και σήμερα στην συνέντευξή του στην Καθημερινή. Η διπλωματική πηγή λοιπόν τόνισε ότι αυτό που σημειώνει η ελληνική πλευρά και είναι σημαντικό είναι ότι για τρεις τουλάχιστον φορές επανέλαβε ο Μάρκο Ρούμπιο δημοσίως την απόλυτη δέσμευση της αμερικανικής πλευράς για την πρόθεση των έργων ενέργεια, μεταξύ αυτών βεβαίως και του GSI. Επίσης, σε ερώτηση το τι θα πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν προκύψει πρόβλημα, είπε ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να συζητηθεί δημοσίως. Επίσης, η ανώτερη διπλωματική πηγή τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει συζήτηση μεταξύ Αθήνας και Τουρκίας για τις λεπτομέρειες για την έναρξη των ερευνών για το GSI, αλλά υπάρχει τυπική διαδικασία. Οπότε, μόλις διατυπωθεί το αίτημα από την εταιρεία που διαχειρίζεται το έργο, θα ακολουθεί η τυπική διαδικασία, η έκδοση άδειας και μετά η έκδοση της ναύτεξης. Ιδιότερο κομμάτι ήταν η αμερική συνεργασία, όπου εκεί διευκρινίστηκε ότι τα 4 δις τα οποία αναφέρθηκαν για τη συμφωνία αφορούν το παλιό και το νέο ΕΜΠΑΕ των ενόπλων δυνάμεων, που έχει βάθος 20 ετών και αφορούν και υπάρχοντα εξοπλιστικά, που αφορούν το F-16 Viper και τα F-35 Περμένου, αλλά και το follow-up support για διάφορους οπλικά συστήματα. Αυτό είναι η εκτίμηση, πάντως είναι θετική, γιατί υπάρχει τόση ανοίγουν νέα πεδία συνεργασίας για τις δύο χώρες.
0: Νίκο Μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες, τις εσωτερικές αντιδράσεις τώρα σε πολιτικό επίπεδο. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία εκφράζει ανησυχίες ότι η αμερικανική πλευρά νύπτει τα σχήρα της για την τουρκική προκλητικότητα με φώτο και την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Στην επίσκεψη αναφέρθηκε νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε το briefing και θα μας πει περισσότερα, εκεί όπου ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Άγιε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς το ιστορικό υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων επιβεβαιώθηκε στην επίσκεψη αυτή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ενώ απαντώντας για το ιστορικό πολιτικό μέτωπο, σχολίασε τις αναφορές και τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα, λέγοντας ότι περίμενε, είπε ο κ. Τσίπρα ότι περίμενε μεγαλύτερη στήριξη στα ελληνικά μας δίκαια. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως η ειδικότητα για το καλό απάντησε συνολικά στην κριτική αυτή, υποστηρίζοντας πως παρουσιάζει πραγματική εικόνα σε ζητήματα της αμυντικής πολιτικής και των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι απορίας άξιο πως ο κ. Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα για τα εξοπλιστικά της χώρας μας, είπε, δεν τα αγνοεί, αλλά προσπαθεί να παρουσιάσει μια άλλη πραγματικότητα από την μία και μοναδική. Η Ελλάδα, όταν ανέλαβε κυβέρνηση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ήταν στο σκοτάδι ως προς τα F-16 και τα F-35. Τώρα η αναβάθμιση των F-16 προχωρά κανονικά. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση για την αναβάθμισή του. Είμαστε μέσα εξασφαλισμένοι στο πρόγραμμα των F-35 και θα πάρουμε πολύ νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Η πρώτη παραλαβή αναμένεται τον Νοέμβριο του 29, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα, μέσα αυτά τα χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν κάνει φινή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά τα συμφέροντα της χώρας. Τόνισε, είναι μια παρακαταθήκη. Η δική μας δουλειά δεν είναι να ετεροκαθορίζουμε σε σχέση με το τι συμβαίνει με άλλες χώρες. Είναι λυπηρό αν βάλει κανείς αυτά που είπε σήμερα ο κ. Τσίπρας με αυτά που είπε εχθές ο κ. Ρούμπιο. Τόνισε ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας πως και για τον ρόλο του Κογκρέσου, είπε πως απέχουν χρονικά ως τα F-35 για την Τουρκία. Σχετικές αναφορές βέβαια με τα όσα ανέφερε σήμερα το πρωί ο κ. Τσίπρας.
0: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη. Σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, τόνισε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας εδώ στο News 3105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ρωτήθηκε δε για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση και ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος καταλόγησε στάση πόντιου πιλάτου στον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.
7: Να συμφωνήσουμε στα βασικά, ότι ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη, ότι σίγουρα το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο από μόνο του έχει την αξία του, και μόνο που έγινε η επίσκεψη, θα σας έλεγα, παρά τις αντιδράσεις του φιλοτουρκικού λόμπι που δεν ήθελε να γίνει, γιατί έσπασε ένα πρωτόκολλο, δεν πήγε στην Άγκυρα, ήρθε μόνο εδώ, έχει τη σημασία του νομίζω και υπογραμμίζει την ιδιαίτερη θέση που έχει αποκτήσει η χώρα μας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς.
8: Πάντως, δεν λείπουν οι φωνές. Πρώτος είναι ο κύριος Τσίπρας, είμαι σίγουρος ότι το έχετε ήδη δει, αλλά και πρωτοσέλιδα σήμερα αντιπολιτευόμενων λεγόμενων εφημερίδων που μιλούν για μια στάση ποντίου πιλάτου ως προς το θέμα του καλωδίου.
7: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία από τη δικιά μου πολύχρονη εμπειρία, αν θέλετε, με τους Αμερικανούς και στην Ουάσιγκτον, ότι το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, είναι το άντρο του εισαποστακισμού. Ωστόσο, ο Ρούμπιο, για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν την καταγωγή του, αλλά κυρίως τις πολιτικές του φιλοδοξίες, ευαίσθητος στις πιέσεις, έτσι, στις πιέσεις του ελληνοαμερικανικού λόμπι, του φιλοϊσραηλινού λόμπι, είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ, το ξέρετε αυτό. Διότι παίζουν ρόλο στην εσωτερική πολιτική ζωή. Κατά συνέπεια, σίγουρα αγνόησε τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών να πάει και στην Άγκυρα ή να μην πάει πουθενά. Αυτή ήταν η εισήγηση των υπηρεσιακών και ήρθε στην Αθήνα υπογραμμίζοντας μια ξεχωριστή σημασία για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, μην περιμένουμε ότι η Αμερική ξαφνικά, ξέρετε, και η Αμερική του Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει διάφορα για τον Ερντογάν, έτσι δεν είναι. Αλλά αυτός είναι ο αγώνας, τον οποίο θέλω και τον Αλέξη Τσίπρα σύμμαχο και όχι επικριτή, εκ του ασφαλούς.
0: Στην ίδια εκπομπή του ραδιοφώνου μας μίλησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος είπε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιμένει φυσικά περισσότερα από την Αμερικανική αντίκριση να κάνει και βέβαια περιμένει αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση.
9: Ένα σχόλιο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, όπου υπάρχει και το μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον της χώρας μας. Θεωρώ ότι θα μπορούσε ο κύριος Ρούμπιο και αναμέναμε από τον κύριο Ρούμπιο να έχει μια πιο καθαρή θέση υποστήριξης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας και κυρίως απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και με αφορμή το καλώδιο, την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, που η διατύπωσή του ήταν τουλάχιστον διπλωματική. Η Τουρκία είναι προφανώς σύνολος ενεργής στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά είναι και μια χώρα η οποία δυστυχώς συστηματικά παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου. Και επειδή αυτά τα θέματα είναι θέματα διεθνούς δικαίου, είναι αρχές του διεθνούς δικαίου και κανόνες του διεθνούς δικαίου, και όχι απλώς ευαίσθητα ζητήματα όπως χαρακτήρισε ο κ. Ρούμπιο, περιμέναμε και αναμένουμε φυσικά από την Αμερικανική ρήξη περισσότερα. Αυτή είναι μια πρώτη αποτίμηση, μια πρώτη απόπειρα αποτίμησης. Προφανώς όμως, κ. Αδαμόπουλε, όπως προείπα, αναμένουμε κυρίως από την ελληνική κυβέρνηση αναλυτική ενημέρωση για το τι συμφωνήσαμε και γιατί και τι αφήνει πίσω μας τη χώρα μας αυτή η επίσκεψη.
0: Τώρα, σε διαφορετικό μήκος, έντονη κριτική στην επίσκεψη και στις συμφωνίες που συζητήθηκαν, άσκησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς. Να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
10: Το πρώτο που αποφασίσαν ήταν να συνεχίσουν τη λαιλασία στο λαϊκό εισόδημα με 4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον εξοπλισμούς, σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, σε συνθήκες ακρίβειας. Επίθεση στο λαϊκό εισόδημα.
11: Τα 4 δισεκατομμύρια, εντάξει, που προφανώς δίνονται στο μήκος του χρόνου, όχι αύριο, είναι για την αμυντική μας θωράκιση.
10: Εντάξει, αυτό τώρα γελάνε και οι Πέτρες τώρα με αυτό. Λοιπόν, το είπε ξεκάθαρα ο κ. Γεραπετρίτης. Λέει, παρέχουμε ασφάλεια, εξάγουμε ασφάλεια. Είναι για επιθετικούς σκοπούς, είναι για να μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να πουλάνε, όπως το είπε έτσι ο κ. Γεραπετρίτης, λες και είναι εμπόριο, να πουλάνε ασφάλεια σε άλλες χώρες. Το τρίτο που αποφάσισαν ήταν η μεγαλύτερη, ακόμα πιο γρήγορη, να το πω έτσι, υποθήκευση της χώρας στον ενεργειακό πόλεμο. Στα πλαίσια του σχεδιασμού των ΗΠΑ με τον κάθετο διάδρομο, που έχει προαπαιτούμενο το να πετάξει έξω από την ευρωπαϊκή αγορά ανταγωνίστριες δυνάμεις. Και μάλιστα το συγκεκριμένο κιόλας αναγορεύεται τις τελευταίες μέρες ως εθνική υπόθεση.
0: Σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης εξαπολύει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα.
12: Εμείς ακούσαμε προεκάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, θα γίνονται συγκεκριμένες αναφορές από τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής για τον εθνικισμό. Και πραγματικά, ξέρετε, αυτό είναι ενοχλητικό. Όταν ο εθνικισμός, ο μιλιταρισμός και αυτό που λέμε επεκτατισμός είναι τα βασικά αίτια που αιματοκύλησαν την Ευρώπη, πραγματικά από τον ιστορικό χώρο που γεννήθηκε η δημοκρατία, προφανώς και πρέπει να διαχωρίσουμε τη θέση μας και να πούμε ότι είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τον εθνικισμό και είναι καταδικαστέο, είναι η μήτρα του κακού, και άλλο πράγμα ο πατριωτισμός, δηλαδή το να αγαπάμε αγνά την πατρίδα μας και να παλεύουμε για να την κάνουμε καλύτερη. Okay. Αλλά για να έρθω λίγο στα πιο συγκεκριμένα, περιμέναμε περισσότερα και περιμέναμε περισσότερα σε συγκεκριμένους τομείς. Πρώτα απ' όλα, δεν ακούσαμε τίποτα, δεν είδαμε τίποτα για την έμπρακτη στήριξη των ΗΠΑ απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Δεν ακούσαμε τίποτα για το περίφημο καλώδιο,
8: ναι,
12: που είναι το θέμα των ημερών, και αυτό προξενεί προβληματισμό προφανώς, ούτε ακούσαμε τίποτα για τα θαλάσσια πάρκα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 25 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα τελείως και να πάμε στη Χαλκιδική. Εκεί βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε συνάντηση με πολίτες νωρίτερα στην Αρναία. Στη συνέχεια μεταβαίνει στις Σκουριές για να παραστεί και να μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Πάμε στην περιοχή και στο Χρήστο Τσαλκίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα την αναφορά του Πρωθυπουργού, ακούσαμε το ηχητικό με την αναφορά του στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Επίσης, στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του αλευτικού κλάδου που είναι σε κινητοποιήσεις. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι από τις Σκουριές, εδώ που πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η τελετή εγγενείου του μεταλλίου Σκουριό.
14: ενέργειων για την παραγωγή χαλκού. Ο Πρωθυπουργό υπέγραψε την ολοκλήρωση για την ομιλία του. Εκεί όπου επισήμανε ότι πλέον εγγενιάζεται η παραγωγική φάση τη επένδυση, η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον και να δώσει προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή. Σημείωσε επίσης ότι σε μια εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων η βιομηχανία μας μπορεί να γίνει ανταγωνιστική και να συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια που είναι σε σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Πρόσθεσε δε ότι καμία τέτοια επένδυση αυτού του ελληνικού και αυτού του επίπεδου, όπως είναι τη ελληνικό χρυσό, το μεταλλείο των σκουριών, δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την τοπική κοινωνία. Και πρόσθεσε ότι ο αντίκτυπος αυτής της επένδυσης μετουσιώνεται σε θέσεις εργασίας. Αυτά συνέβησαν πριν από λίγα λεπτά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Αρμία, από εκεί έστειλε μήνυμα πολιτική σταθερότητα, μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομική υπευθυνότητα, αναφερόμενο και στι συνομιλίε που είχε χθε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργό υπογράμμισε ότι είπε χθε με τον Αμερικανό αξιωματούχο, επιβεβαίωσε το βάθο τη στρατηγική σχέση, ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα και πρόοδου, ενώ επισήμανε ότι η κυβέρνηση ανανεώνει τη συμφωνία αλήθεια που έχει υπογράψει με του πολίτε. Κλείνω με του αλλήλου με του οποίου συναντήθηκε ο Πρωθυπουργό.
0: Και οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες.
14: Ακριβώς. Είναι σε κινητοποίηση τις τελευταίες ημέρες. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να τους βοηθήσει ουσιαστικά οικονομικά να μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, τη δουλειά τους δηλαδή, με όρους ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε, είμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζει όμως η πολιτεία απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας αξίζει παραπάνω στήριξη από την πλευρά του κράτους. Έχουν ήδη γίνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δείτε μπορεί παραπάνω κλάδος.
0: Βέβαια, ο Χρήστος Αλικίδης, ευχαριστούμε πολύ. Θα εξαντλήσουμε λοιπόν τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αλλήλους της περιοχής. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
15: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
16: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλήλους στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλλίας, ειδικά αναφερόμενος στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξης από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, εντός των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, δεμένα παραμένουν τα αλλιευτικά σκάφη στα λιμάνια της χώρας, με τους αλλήλους να εκτιμούν ότι η νέα επιδότηση που ανακοινώθηκε δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Προειδοποιούν μάλιστα με περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.
17: Και όλα έχουν ανεβεί. Δηλαδή, όταν ένας σκάφος με τον μπρος που λες ότι θα ξεκινήσω το μήνα μου, θέλω 40 με 50.000 έξοδα γεννημένοι στη θάλασσα. Και δεν μπορούμε να τα φέρουμε δίπλα.
18: Όλα τα λιμάνια είμαστε μαζί για πρώτη φορά, και η Μεσαιαλία και η Παράκτεια. Κυνηγάμε κάτι καλό. Αυτό που μας έδωσε στα 32 λεπτά δεν μας συμφέρει, δεν το θέλουμε.
19: Εδώ τώρα τι γίνεται, που ξεκίνησε η σεζόν η δικιά μας από Οκτώβριο μέχρι το Μάιο.
20: Και δεν έχετε βγει στα άλλα ακόμα.
19: Δεν βγήκαμε. Και τα έσοδα τρέχουνε.
21: Αυτός ο κλάδος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι και οικονομικά και τα ψάρια θα πάρουν επάνω, εάν δεν υπάρχουν. Αλλά γενικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί συντηρούνται πολλές οικογένειες από αυτό.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι δήλωσαν αλλήλοι, οι οποίοι είναι σε κινητοποίηση στην κάμερα του Ερνιούς και στη Λία Χριστάρα, αλλήλοι από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στη Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα για τις κινητοποίησεις και τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με ενδιαφέρον αναμένουν τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης και κυρίως του οικονομικού επιτελείου οι ψαράδες. Μετά και την σημερινή σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, έχουν ελπίδες ότι κάτι περισσότερο θα πάρουν. Το κάτι παραπάνω είναι αυτό που περιμένουν προκειμένου να λύσουν την απεργιακή τους κινητοποίηση. Η χθεσινή ανακοίνωση για τον διπλασιασμό της επιδότησης δεν τους αρκεί. Τους ακούσαμε και στις δηλώσεις. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. 3,5 φορές πάνω έχει ανέβει το αλληλευτικό πετρέλαιο από τις αρχές του χρόνου και είναι απαγορευτική η έξοδος των καϊκιών στη θάλασσα. Γι' αυτό και ξέρετε, τις απεργίες έχουν στερέψει και τα ψαράδικα και οι ιχθυαγορές από νοπά αλλιεύματα, Γρηγόρη. Να δούμε τώρα τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης. Το είπε ο Πρωθυπουργός ότι αξίζει η πολιτεία, αξίζουν οι ψαράδες την καλύτερη στήριξη από την πλευρά της πολιτείας σε επαφή με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και η συνεργασία με τον κύριο Σκινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Αναμένουμε τις προσεχείς ημέρες. Σύντομα, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, πρόσθετες ανακοινώσεις.
0: Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες, ακούσαμε του στο σχετικό ηχητικό, να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά.
2: Ακριβώς. Μιλάει για ουσιαστική βοήθεια, γιατί έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, έχει ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Έχει αντιληφθεί το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ψαράδες με την άνοδο της τιμής των καυσίμων, αλλά και όπως είπε και άλλες κοινωνικές οικονομικές ομάδες. Όπως είπε, πολλοί είναι αυτοί, πολλές ομάδες είναι οι οποίες πλήττονται αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση κάνει τα δύνατα δυνατά για να ενισχύσει και θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους ψαράδες. Να δούμε τα προσεχή 24ωρα, Γρηγόρη, ποιες θα είναι οι πρόσθετες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την ανακούφιση των αλλιεύων.
0: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Αθωώθηκαν κατά πλειοψηφία από το Μικτόρκο το δικαστήριο οι δύο ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Η οικογένεια του ιστορικού στελέχους του Πασόκ προαναγγέλει έφεση κατά της απόφασης. Πάμε στα δικαστήρια και στην Άννα Βλαχ Παναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το σκεπτικό της απόφασης, αλλά και για τα επόμενα βήματα της οικογένειας. Άννα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με την αθωωτική απόφαση του Μικτούρκου του Δικαστηρίου της Αθήνας για τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, γράφτηκε ο επίλογος αυτής της υπόθεσης σε μια κρωματική διαδικασία η οποία κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο. Ένα χρόνο και μία εβδομάδα. Είχαμε περισσότερες από 50 συνεδριάσεις του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 6 ψήφων προς μια. Μειοψήφισε μόνο ο πρόεδρος της έδρας, ο οποίος έκρινε ότι δύο ψαράδες θα έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Οι υπόλοιποι έξι όμως τον κήρυξαν αθώο. Τους κήρυξαν αθώους παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Πριν από λίγες εβδομάδες ο εισαγγελικός λειτουργός είχε ζητήσει με την αγόρευσή του να καταδικαστούν οι δύο ψαράδες, καθώς εμφανίστηκε πεπισμένος από τα στοιχεία που βρίσκονταν μέσα στην δικογραφία ότι ήταν οι δράστες του θανάσιμου τραυματισμού του Σύφη Βαλιράκη. Τώρα η οικογένειά του, η οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από την έκβαση αυτή, από την δικαστική ετοιμιγωρία, προαναγγέλει ότι εντός δεκαημέρου θα ετοιμάσει υπόμνημα και θα υποβάλει αίτηση στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προκειμένου να ασκηθεί η εισαγγελική έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης, καθώς δεν ήταν ομόφωνη, και να επανεκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Σήμερα ήταν πάρα πολύ ο κόσμος μέσα στο δικαστήριο. Ήταν και πολλά ιστορικά στελέχη, αλλά και νυν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μέσα στην δικαστική έφεση, όπως βεβαίως και όλα τα μέλη της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη, φίλοι και συγγενείς.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έφεση λοιπόν κατά της αθωωτικής απόφασης των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, προαναγγέλει η οικογένειά του, με τη σύζυγό του, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τη δικαστική μάχη.
22: Το παρακράτος το μεγαλείο του. Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, τα οποία βεβαίως, καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό Ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω 6 χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί.
0: Πάμε να ακούσουμε και πώς σχολίασε την απόφαση ένας από τους δύο ψαράδες, ένας από τους δύο κατηγορουμένους, πώς σχολίασε την απόφαση αθώωσης.
4: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό έχω
5: πώς
4: να πω μόνο.
5: Πώς νιώσατε όταν το ακούσατε αυτόν τον πρόεδρο να το ανακοινώσει?
4: Χάσαμε τα πόδια μας, τη γη κάτω από τα πόδια μας.
6: Ανακούφιση.
4: Ανακούφιση τώρα.
6: Και δικαίωση.
4: Τώρα ανακούφιση. Πρώτα. Χάσαμε τη γη κατά τα πόδια. Ευχαριστώ πολύ.
23: Δικαίωση, δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση. Ευχαριστώ για όλα. Δικαίωση.
0: Και από την υπόθεση με το θάνατο του Σιβαλιέρα και πάμε στην υπόθεση απάτης των ΕΦΚΑ και τις 11 συλλήψεις, κυρίες και κύριοι. Σπυριδούλα Καγλατζή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, η συνταχτριά μας, στην σύζυγο του αρχηγού κόμματος και τηλεπαρουσιαστή. Εντοπίστηκαν χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, ενώ στην φορολογική της δήλωση εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα. Πώς έφτασαν όμως, Σπυριδούλα, οι αρχές στα ίχνη τους? Καλό μεσημέρι.
24: Στα ίχνη, καλό μεσημέρι, στα ίχνη του κυκλώματος έφτασαν ύστερα από καταγγελία εργαζόμενης, η οποία διαπίστωσε ότι εν αγνίαν της είχε δηλωθεί σε τρεις εταιρείες φαντάσματα, τις οποίες φυσικά και δεν ήξερε. Είχε δηλωθεί εκεί για τις εισφορέσεις των ΕΦΚΑ και πληρωνόταν βέβαια τα έσοδά της, ήταν σε μόνο μία από αυτές. Όταν προσπάθησε να μιλήσει με τον κύριο Καμπούρη, που φέρεται να ήταν ο βασικός διαχειριστής, εκείνος δεν της έδινε σαφή απάντηση και έτσι κινήθηκε προς την οικονομική αστυνομία, η οποία μετά από έρευνα διαπίστωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι, για να καταλάβετε, στις φορολογικές δηλώσεις το ζευγάρι, ο Φίλιππος Καμπούρης με τη γυναίκα του, δήλωναν συνολικά 30.000 ευρώ εισόδημα από μισθοδοσίες. 9.500 ο κ. Καμπούρης, 21.000 σύζυγός του. Ωστόσο, προκαλούνται αρκετά ερωτήματα για το πόθεν έσχεση τους. Γιατί και σε θηρίδα που βρέθηκε στο σπίτι του ζευγαριού εντοπίστηκαν 53.440 ευρώ μετρητά, και στο μαγαζί της συζύγου 1.800 ευρώ σε μετρητά και 16 πιστωτικές και χρωστικές κάρτες, ενώ γνωρίζουμε ότι είχαν πάρει και από την τράπεζα σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ και βλέπουμε πόσο συστηματική ήταν η απάτη από τα στοιχεία My Data της ΑΔΕ. Όταν τα δηλωθέντα ποσά για όλες τις επιχειρήσεις ήταν 2,18 εκατομμύρια ευρώ και τα έξοδα, με πλασματικά βέβαια τιμολόγια, 2,25 εκατομμύρια ευρώ. Και λέω πλασματικά γιατί προσπαθούσαν να κρύψουν τόσο καλά τα μαύρα χρήματα που υπενοικίαζαν τα ακίνητα από τη μία εταιρεία στην άλλη και τους εργαζόμενους, όπως αποδείχθηκε και από τις καταθέσεις τους. Να πούμε επίσης ότι θύματα δεν έπεσαν μόνο εργαζόμενοι απλοί πολίτες, αλλά και πολύ διάσημοι τραγουδιστές που εμφανίζονται στα νυχτερινά μαγαζιά του κύριου Καμπούρη, όπου ενώ εμφανίζονται κανονικά και πληρώθηκαν κανονικά, οι ασφαλιστικές εισφορές τους μεταφέρθηκαν σε εταιρείες και λήφη και φυσικά δεν έχουν καταβληθεί ποτέ στον ΕΦΚΑ.
0: Μάλιστα. Πολύ μεγάλη υπόθεση και αυτή θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Σπυριδούλα Καγλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και είναι πολύ σημαντική, καθώς σε λίγες μέρες από τώρα, την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως και η πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση με τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτηρη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι έχουμε να περιμένουμε, Πινελόπη?
25: Καταρχήν, Γρηγόρη, να δώσουμε μια εικόνα για το τι γίνεται σήμερα στις διεθνείς αγορές, όπου έχουμε πάλι με άνοδο του Brent. Αυτή την ώρα είναι στα 104,9 δολάρια το βαρέλι και το αργό έχει αυξηθεί και αυτό και είναι στα 92,4. Και το πιο ανησυχητικό από όλα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό στην ελληνική αγορά, είναι η άνοδος, νέα άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου, που έχει φτάσει στα 79,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, στην εγχώρια αγορά λιανικής των υγρών καυσίμων, έχουμε την αμόλυβδη σταθερά εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες στα 2 ευρώ και 20 λεπτά πανελλαδικά. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι αυτή την εβδομάδα έχει αποτυπωθεί στον δίζελ κίνησης η μείωση καταρχήν, μάλλον η πλέον επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση, που είναι 5 λεπτά το λίτρο, συν τη μείωση των διεθνών τιμών των προηγούμενων ημερών. Έτσι, έχουμε τον δίζελ στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, που σημαίνει μια μείωση τάξεως των 7 λεπτών το λίτρο.
0: 7 με 7,5 λεπτά, όπως είπε εδώ στο Story News ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Ελλάδος.
25: Ακριβώς. Και αυτό είναι πια ολοφάνερο και στα στοιχεία τα οποία αποτυπώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης καθημερινά και αφορούν τις τιμές πανελλαδικά της προηγούμενης ημέρας. Τώρα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα περιμένουμε να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση καταρχήν το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις στα υγρά καύσιμα. Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα παραμείνουν σταθερές σε ό,τι αφορά το ντίζελ. Υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για το τι θα γίνει με την αμόλυβδη, όπου εκεί δεν υπάρχει κρατική επιδότηση, αλλά υπάρχει μόνο η έκπτωση των 10 λεπτών το λίτρο όπου δίνουν τα δηληστήρια. Και βέβαια θα ανακοινωθεί η πολιτική που θα ακολουθηθεί για τη θέρμανση. Ένα θα είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ανάγκη. Πρόκειται για περίπου 1.200.000 νοικοκυριά. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα αυξηθεί το ποσό που θα διατεθεί για τη θέρμανση και αφορά όλα τα είδη θέρμανσης, δηλαδή και τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, αλλά και το πετρέλαιο. Και το επόμενο είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο κίνησης. Πάντως, έτσι όπως κινούνται τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αύξηση στις τιμές και ως εκ τούτου μάλλον θα παραμείνουμε εδώ που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις. Δηλαδή, περίπου 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κιούσης, λοιπόν, Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τόνισε εδώ στο Ρινιού 105,8 ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει μειωθεί κατά 7,5 λεπτά ανά λίτρο και ρωτήθηκε, μάλιστα, ποια θα ήταν η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης με τα τωρινά δεδομένα πάντα, εάν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
6: Το ότι θα υπάρξει επιδότηση στη τιμή, αυτό είναι σίγουρο από τη στιγμή που προ 10-12 μέρες ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για κάτω από 1,75. Όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης, ισχύουν αυτά που ισχύουν, με τη διαφορά ότι από 1η Οκτωβρίου ισχύουν 5 λεπτά ακόμα στο πετρέλαιο κίνησης, έγινε 15 από το κράτος, συν 5 από τα δηληστήρια έκπτωση και 10 έκπτωση, 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Το πετρέλαιο κίνησης πέρασε αυτή η έκπτωση των 5 λεπτών στον καταναλωτή. Μέση τιμή Ελλάδος είχε ίδια τιμή με την αμόλυβδη και τώρα έχει 2,45 μέση τιμή Ελλάδος, έπεσε αισθητά. Θεωρούμε ότι θα πέσει το πετρέλαιο κίνησης κι άλλο. Η αμόλυβδη διεθνώς και δηληστηριακά παραμένει ίδια, δεν έχει αυξομοιώσει.
1: Σταθερά πάνω από 2 πάντως. Σταθερά πάνω από 2.
6: 2,2. Βέβαια. 2,2 μέση τιμή Ελλάδος. Σταθερά πάνω από 2.
0: Τώρα, νέα άνοδο πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι σημειώνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές μετά από πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει νέα πλήγματα κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
7: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με το περιοδικό Atlantic, ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει από το Αμερικανικό Πεντάγωνο να καταρτήσει σχέδια για πιθανή επίθεση, χτυπήματα κατά του Ιράν και μάλιστα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, που να θυμίσουμε ότι είναι στις 3 Νοεμβρίου, τις ενδιάμεσες εκλογές για το Αμερικανικό Κογκρέσο. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν έχει αποφασιστεί ούτε ο χρόνος, αλλά ούτε και το πού θα είναι αυτά τα πλήγματα αν γίνουν και ενδεχομένως να πρόκειται για στοχευμένα και περιορισμένα χτυπήματα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, τα οποία θα συνεχιστούν μετά. Αλλά όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι ενδεχόμενα, όπως και το αν θα χτυπηθούν μόνο ενεργειακές ή και στρατιωτικές ή και άλλες υποδομές στο Ιράν. Πάντως γεγονός είναι ότι υπάρχει μία αναζωπήρωση της έντασης και στα στενά του Ορμούς, όπως παρατηρούν και διεθνείς οργανισμοί όπως ο Βρετανικός Οργανισμός Ναυσιπλοείας, που αναφέρει ότι την τελευταία εβδομάδα έχουν αυξηθεί τα πλήγματα σε πλοία στα στενά του Ορμούς και στην περιοχή. Ένα άλλο γεγονός που προκάλεσε νέα ανησυχία είναι και το πλήγμα σε τάνκερ στο Περσικό κόλπο, στα ανοιχτά του Κατάρ, ενώ επίσης συνεχίζονται και τα προβλήματα με το ντίζελ στην Ευρώπη, διότι και το πετρέλαιο που περνά από τα στενά του Ορμούς και σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έχει αποκατασταθεί η ροή του σε σχεδόν επίπεδα προπολέμου. Ακόμη όμως και αυτό το πετρέλαιο δεν είναι δηλισμένο λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές στον κόλπο. Οπότε υπάρχει πρόβλημα με το ντίζελ. Και την ίδια στιγμή να πούμε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί εκ νέου ότι οι υψηλές αυτές τιμές στην ενέργεια θα συνεχιστούν και τον επόμενο χρόνο, ακόμα και αν ο πόλεμος στο Ιράν σταματήσει σύντομα.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, ο αντίκτυπος της αναταραχής των αγορών ενέργειας στην οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται στο επίκεντρο του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερακάκη. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Υπάρχουν, λένε, πληροφορίες ότι η Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος πιέζουν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ωστόσο, Έλενα, οι αντιστάσεις από χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά παραμένουν ισχυρές. Καλό μεσημέρι.
8: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα, Βορράς και Νότος, όπως λέμε και αυτή τη φορά. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το μπλοκ των χωρών του Νότου ζητά να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής. Δηλαδή, ουσιαστικά θα είναι μια, για πολλούς λένε ότι θα είναι μια σκληρή αναμέτρηση. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό. Γιατί όλες οι χώρες πλήττονται από τις τιμές της ενέργειας, Γρηγόρη. Και το θέμα είναι ότι ο Νότος, ανάμεσά τους Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, ζητούν να επεκταθεί η εθνική ρήτρα διαφυγής και παρεμβάσει στο τομέα της ενέργειας. Εδώ να σου πω ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό από την Κομισιόν ότι έγινε δεκτή η ρήτρα διαφυγής για την Ιταλία στο κομμάτι της άμυνας και της ενέργειας. Ενώ υπάρχει το μπλοκ χωρών που είναι οι βόρειοι, που λένε οι βόρειες χώρες, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, που δεν θέλουν το δημοσιονομικό πλαίσιο να διευρυνθεί και επιμένουν σε μια πιο αυστηρή τήρηση των κανόνων. Τώρα, θα υπάρχει απόφαση για ευελιξία στο βαθμό που το ζητούν? Πρέπει να σου πω ότι η απόφαση δεν θα έχουμε σήμερα. Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλη σημασία η σημερινή συνεδρίαση. Και αυτό γιατί αυτό που το ζητούμενο να υπάρχει μια πολιτική συνένεση. Αυτό δηλαδή που θέλουν όλοι, μια πρόσθετη δημοσιονομική αντιμετώπιση. Και έτσι να πάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Γρηγόρη, τις επόμενες εβδομάδες.
0: Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στους κινδύνους της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία εστιάζει στο πώς η πολιτική αστάθεια τροφοδοτεί μια πιθανή τριπλή κρίση στις αγορές ομολόγων, στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ενέργεια, αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
9: Επειδή υπάρχουν και άλλοι λόγοι εξ οποίους τροφοδοτείται η παρούσα κρίση, δεν είναι μόνο τα χρέη των κρατών, είναι και τα χρέη του, είναι και οι επενδύσεις μάλλον που κάνει το AI, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Μιλάμε για 1,3 τρισεκατομμύρια, έτσι. Μην φανταστείτε τώρα μικρά ποσά. Επειδή και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα, αλλά αυτό το σημείο δεν πάει τόσο άσχημα, δηλαδή δεν έχετε μια χρηματιστηριακή φούσκα. Μπορεί να έχετε αν ξαφνικά απογοητευτούν οι επενδυτές και αρχίζουν να τραβάνε και να πουλάνε μετοχές, αλλά δεν το έχουμε αυτό.
10: Μάλιστα.
9: Και έχετε και το πρόβλημα του τιμής ενέργειας. Εάν δηλαδή αυτός ο κύριος πάει και κάνει κραγή η κατάσταση πάλι στο Χορμούζ και πάει το πετρέλαιο στα 120, έχεις μια κρίση. Αν πρέπει να συμπέσουν και οι τρεις κρίσεις μαζί και να συμπέσουν οι υποσυγκεκριμένες συνθήκες για να έχετε μια κατακλυσμιαία.
10: Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει τέλος η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την αναβίση, με το γνωστό συνθέτη να προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες σε νομικές ενέργειες προκειμένου να απαγορεύσει την τραγουδίστρια να ερμηνεύει στο εξής τα τραγούδια του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αρχισυντάκτη του Air News Radio 105,8, τον Βασίλη Γούλα, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και στους ακροατές μας. Καταρχάς να πω, να διευκρινίσω κάτι, γιατί είχα πριν από λίγη ώρα επικοινωνία με το περιβάλλον τους νομικούς του κυρίου Καρβέλα. Δεν υπάρχει καμία κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, το οποίο υπήρχε μια διαρροή, έτσι, μια πληροφορία, είχε γραφτεί και σε κάποια μέσα νωρίτερα το πρωί, αλλά δεν υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα. Δεν
0: πολύ
11: υπάρχει
0: ωραία.
11: Απολύτως τίποτα, να το διευκρινίσω.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
11: Και ακριβώς γιατί πριν από λίγο μίλησα εγώ με τους δικηγόρους, έτσι, τη συνθέτη. Να πούμε ότι ο ίδιος έβγαλε μια νέα ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι για τα ποσά για τα οποία έχουν μιλήσει, διευκρινίζοντας βέβαια ότι ποτέ δεν ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, γιατί ουσιαστικά αυτό το ποσό είναι το οποίο έχει προκαλέσει όλη αυτή τη διαμάχη μεταξύ του πρώην καλλιτεχνικού ζευγαριού. Ανέφερε δηλαδή μεταξύ άλλων ότι είναι ένα χοντροειδές ψέμα ότι ζήτησα 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έτσι είπε. Ζήτησε την ίδια αμοιβή βάσει μιας πάγιας συμφωνίας που έχει με την Αναβύση, όπως είχε γίνει με το Καλιμάρμαρο, όπου ο Νίκος Καρβέλας, να διευκρινίσουμε, παίρνει κάποια χρήματα τόσο από τα δικαιώματα των τραγουδιών του που τα λαμβάνει από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, όσο και ένα ποσό το οποίο το παίρνει εξτρά αυτής της συμφωνίας των πνευματικών του δικαιωμάτων. Και να πει ότι ποτέ δεν απείλησε, ότι θα διασύρει και ότι θα καταστρέψει την Αναβύση σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Όλα αυτά λέει ότι είναι έτσι ψευδή. Παράλληλα, διαψεύδει επίσης τα χρήματα για τα οποία έκανε αναφορά στην ανακοίνωση της Αναβύση ύψους 500.000 ευρώ, τα οποία υποτίθεται ότι υποτίθεται, λέει ο Νίκος Καρβέλας, ότι του τα έδωσε ο κύριος Κούστας. Να θυμίσουμε για όσους δεν ξέρουν να πούμε ότι ο κύριος Κούστας είναι ο σύζυγος της Δήμητρας Κούστα, με την οποία η Αναβύση έχουν φτιάξει την εταιρεία παραγωγής η οποία διοργάνωσε τη συναυλία στο ΆΚΑ και τις προηγούμενες συναυλίες. Και η οποία εταιρεία σε ανακοίνωσή της χθες είχε πει ότι εμείς έχουμε πληρώσει τον κύριο Καρβέλα, έχουμε δώσει 250.000 ευρώ. Μιλάμε συνολικά για ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο συνολικά. Το οποίο ισχυρίζεται η πλευρά της Αναβύσης ότι έχει διεκδικήσει και έχει ζητήσει ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος από την πλευρά του το αμφισβητεί αυτό το ποσό. Και όσον αφορά, για να ολοκληρώσω, όσον αφορά τα ασφαλιστικά μέτρα, δεν κατατίθενται ασφαλιστικά μέτρα, γιατί όπως μου λέγανε και νομικοί με τους οποίους μίλησα, ο δημιουργός έχει βάσει νόμου προστατεύει τα πνευματικά του δικαιώματα. Ο μόνος λόγος για να κατατίθεται ασφαλιστικά δικαιώματα είναι ότι εφόσον η Αναβύση, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, έκανε κάποια συναυλία αύριο μεθαύριο ή ξεκινούσε live στο μαγαζί στο οποίο συνεχθενό και όπου θα εμφανιζόταν, θα έπρεπε να πάρει την άδεια του Νίκου του Καρβέλα, και αν δεν την έπαιρνε αλλά έβγαινε να πει τα τραγούδια του, τότε αυτός θα μπορούσε να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, για να το διευκρινίσουμε.
0: Κατανοητό. Ναι, πάντως μιλάμε για ένα πόλεμο ο οποίος παραπέμπει στον κινηματογραφικό πόλεμο των Ρόους, έτσι, και θα έχει και πολλά επεισόδια. Θα έχει μεγάλη συνέχεια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
11: Γιατί όσοι θυμούνται, η τελευταία φορά που είχαν τσακωθεί πάλι και είχαν χωρίσει ήταν το διάστημα 2007-2009, όπου είχαν χωρίσει πάλι για διαφωνήσει, και μετά αργότερα το 2010 βγάλανε ένα καινούριο δίσκο, καινούριο τραγούδι που ξανασμίξαν. Αλλά αυτή τη φορά, από ό,τι λένε άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, η ρήξη φαίνεται να είναι οριστικότατη, δηλαδή οριστική. Δηλαδή να μην φαίνεται, κάποιος διάβλος επικοινωνίας.
0: Βασίλη Γούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις λεπτομέρειες και την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τον αρχισυντάκτη του News Radio 105,8 κύριε Σκύρη, τον Βασίλη Γούλα. Τώρα πάμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται έρευνες των αρχών και οι καταθέσεις προσώπων στο επίκεντρο. Τι άλλο, οι συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Σοφία Αρφανού θα μας πει περισσότερα. Σοφία.
12: Καλό μεσημέρι. Και ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, αναμένεται να καταθέσει αύριο η κόρη των δύο γιατρών, 19 ετών. Ήταν μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, παρούσα την ημέρα που κατέρευσε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η κατάσταση της θεωρείται κομβική, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 10 ημέρες πριν το θάνατο του τραγουδιστή, και όπως φέρεται να έχει υποστηρίξει στο υπόμνημά της η γιατρός, είχε υποβληθεί και η ίδια, η κόρη της δηλαδή, 19χρονη, σε πλασμαθαίρεση και μάλιστα υπό την επίρρεια μέθης. Η γιατρός μάλιστα ότι έχει και βίντεο και φωτογραφίες, όπως ακριβώς φρόντιζε και είχε πει και προανακριτικά, ότι κάθε φορά που έβαζε στο μηχάνημα πλασμαθαίρεσης κάποιον ασθενή, φρόντιζε να έχει φωτογραφικά και βιντεολογικά ντοκουμέντα. Αυτά λοιπόν αναμένεται να ερωτηθεί αύριο από τον ανακριτή σχετικά με τη διαδικασία και αν της είχε υποβάλει μέθη, ενώ να θυμίσουμε ότι εχθές είχαν καταθέσει τον ανακριτή και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, που σύμφωνα με πληροφορίες μας περιέγραψαν λεπτό προ λεπτό τα όσα έγιναν από την άφηξη μέχρι και την παράδοση του ασθενού στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εκεί ήρθαν σε επικοινωνία με τους ιατρούς, οι οποίοι, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, αρνήθηκαν να μεταφέρουν, να συνοδεύσουν στο νοσοκομείο Ελπής. Αλλά στην αρχή, όταν είχαν την πρώτη πληροφορία ότι θα μεταβούν στον Ευαγγελισμό, που είναι 3 λεπτά από το ιατρείο της Καρνεάδου, είχαν δεχτεί. Ένα ερώτημα λοιπόν που μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο. Γιατί δέχτηκαν στο ένα νοσοκομείο και αρνήθηκαν στο άλλο.
0: Σοφία Αρφανού, ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι, στην 76χρονη Καναδή συγγραφέα, ποιήτρια και μεταφράστρια έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, Αν Κάρσον, απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
13: Ιαν Κάρσον θεωρείται από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης λογοτεχνίας, γιατί υπερβαίνει τα όρια ανάμεσα στη συγγραφή, την ποίηση και την ακαδημαϊκή έρευνα. Η Σουηδική Ακαδημία αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι το έργο της είναι τολμηρό και ευρηματικό και επίσης συνδυάζει την μετάφραση των αρχαίων κειμένων της ελληνικής γραμματείας, φέρνει λοιπόν την σύγχρονη, την κλασική λογοτεχνία με έναν παιχνιδιάρικο, όπως αναφέρεται, τρόπο στη σύγχρονη λογοτεχνία. Όσον αφορά τα αρχαία κείμενα, έχει μεταφράσει έργα όπως η Αντιγόνη, η Ηλέκτρα και οι Βάκχες του Ευρυπίδη, και αυτά τα έργα, οι μεταφράσεις της, θεωρούνται αυτοτελή έργα, ενώ θεωρεί αφετηρία του αποσπάσματα από την ποίηση του στη Σύγχωρου και την αρχαία μυθολογία. Η Αν Κάρσον θα λάβει το βραβείο της Ακαδημίας, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο περίπου ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Μια έτσι ωραία λεπτομέρεια, Γρηγόρη, είναι ότι ειδοποιήθηκε και εντοπίστηκε από την Σουηδική Ακαδημία στην Ισλανδία, όπου, όπως είπε, άκουγε τον άνεμο. Ωστόσο, δήλωσε πάρα πολύ χαρούμενη για τη βράβευσή της.
0: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί και 10 ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια επταόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στο Μάλτεπε της πόλης. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των αγνοωμένων στους 3. Ενώ γνώριζαν οι αρχές πόσοι ήταν οι διαμένοντες, οι κάτοικοι αυτής της πολυκατοικίας.
0: Άρα να ζητούν.
14: Έχει αυξηθεί ο αριθμός των αγνοωμένων στους 3. Ενώ γνώριζαν οι αρχές πόσοι ήταν οι διαμένοντες, οι κάτοικοι αυτής της

0: συντρίμια γύρω τους για να τους καταφέρουν με τον ήχο να τους εντοπίσουν, να εντοπίσουν τη θέση τους δηλαδή στο κατεστραμμένο κτίριο. Να θυμίσουμε ότι είναι μια στα όρθια πολυκατοικία, οι πρώτοι όρθιοι έχουν καταρρεύσει. Έχουν διασωθεί όμως αρκετοί από τους αρχικά εγκλωβισμένους, 10 το σύνολο όπως ακριβώς είπες, ανάμεσα τους και παιδιά. Δεν είναι γνωστές οι αιτίες της κατάρρευσης του κτηρίου αυτού σε μια περιοχή η οποία δεν είναι υποβαθμισμένη, η οποία έχει το κτίριο το ίδιο μάλιστα, είναι κατασκευασμένο το 1987. Έχουν γίνει όμως και 2 συλλήψεις εργολάβων και φυσικά έχει ξεκινήσει έρευνα για τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή τη δραματική κατάρρευση που έχουμε μέχρι στιγμής ήδη 2 νεκρούς.
1: Πραγματικά κρίμα. Ελβίρα Κρύθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Κωνσταντινούπολη, να μείνουμε εκτός συνόρων, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε μια εξέλιξη στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Είναι και πάλι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει τι ακριβώς συνέβη. Νατάσα.
2: Όπως μετέδωσαν Γρηγόρη πριν από λίγο τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, έγινε μια ρωσική επίθεση στην πόλη Κραματόρσκ. Είναι μια πόλη κλειδί του μετώπου στην Ανατολική Ουκρανία. Σκοτώθηκαν 33 άνθρωποι από επίθεση σε λεωφορεία με πολίτες και 18 τραυματίστηκαν. Οι αρχές κάνουν λόγο για στοχευμένη επίθεση σε αμάχους και είναι μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις μέχρι στιγμής φέτος. Αναστέλλονται μάλιστα όλα τα δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών στην περιοχή, Γρηγόρη.
1: Άσχημη πραγματικά και αυτή η εξέλιξη. Και να πάμε στην Ισπανία, εκεί όπου η Μαρι Κάρμεν, η ηλικιωμένη γυναίκα που έγινε σύμβολο Νατάσα του αγώνα για την καταπολέμηση της στεγαστικής κρίσης στην χώρα της Ιβηρικής, έφυγε από τη ζωή προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.
2: Ναι, η Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα που άλλαξε την Ισπανία, έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια. Στο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί μετά την έξωσή της στις 23 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι είχε απομακρυνθεί βία με φορεία από το διαμέρισμά της, όπου ζούσε για περισσότερα από 70 χρόνια. Και μετά τη μαζική λαϊκή κατακραυγή που πυροδότησε η υπόθεσή της, δικαιώθηκε και παράλληλα έγινε ο καταλήτης για να οδηγηθεί η χώρα σε πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Τις τελευταίες ώρες, άνθρωποι σε όλη τη χώρα αφήνουν κεριά, λουλούδια και μηνύματα και φωνάζουν ότι η μάχη θα συνεχιστεί. Στο πλαίσιο αυτό, στις 11 Νοεμβρίου, τα συνδικάτα στην Ισπανία έχουν καλέσει σε γενική απεργία. Γρηγόρη.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
4: Για την Παρασκευή προβλέπεται ήλιος με αραιές νεφώσεις και στα δυτικά τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μπουφόρ και στα νότια δυτική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και τα Δωδεκάνησα ως τους 26 με 28 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική καλός θα είναι ο καιρός, οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγα σύννεφα, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
5: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

ακουστικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής Ελλάδας, της φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο συντονισμένη, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 η ώρα το μεσημέρι, με την Ελπίδα Παπουτσή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, 6066 439 και 6066 204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

περιμένει να βγει να σηκωθώ από τη Μικρά Ασία αυτό το τραγούδι με τη φωνή της κριτικιάς Νίκης Ξυλούρη και της εκδόσης Ίστρων. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, πάντα συντονισμένη, AirTech από το διαδίκτυο. Και φυσικά πλέον και στα αυτοκίνητά σας, τα νέα αυτοκίνητα. Εμείς που έχουμε παλιά και σαράβαλα, δεν πιάνουν φωνή της Ελλάδας. Εσείς που έχετε καινούρια, να βάζετε τη φωνή της Ελλάδας και στο αυτοκίνητο. Και επίσης στην τηλεόραση, Voice of Greece και τα γνωστά application. Στα FM μας πιάνετε στα Γιάννενα, στη Λάρισα και στο Βόλο. Να μείνουμε λίγο στην Κρήτη, λέω να μείνουμε.

του Πάρη Περισσινάκη αυτό το τραγούδι, με τον Βασίλη Σκουλά στο τραγούδι. Και μιας και είμαστε εκεί στην Κρήτη και μας πήρε και η σωτηρία μας και μας διάβασε διάφορα αποσπάσματα του Καζαντζάκη, να τις αφιερώσω το επόμενο τραγούδι με την Νίκη Ξυλούρη για μια πονεμένη καρδιά επίσης. Βέβαια ο Καζαντζάκης έχει πει και το άλλο, εκτός από αυτό το όμορφο απόσπασμα που μου διάβασες, να μην πληγώσει ποτέ σου ανθρώπου καρδιά, γιατί μπορεί να είναι μέσα ο Θεός και θα τον πληγώσεις, από τον άθεο κατά τα άλλα Νίκο Καζαντζάκη. Αλλά έχει πει και αν δεν ξεχυλήσει η καρδιά του ανθρώπου από αγάπη ή από θυμό, τίποτα δεν μπορεί να γίνει στον κόσμο.

Ο Καζαντζάκης μιλάει για μια φωνή. Ας την πούμε δύναμη, ας την ονομάσουμε καρδιά, που αρνείται να δεχτεί περιορισμούς. Μας προτρέπει να σπάσουμε τα όρια, να αρνηθούμε κατά κάποιο τρόπο όχι μόνο αυτά που βλέπουμε αλλά και τον ίδιο το θάνατο. Από την ασκητική «Μα μια άλλη μέσα μου φωνή, ας την πούμε, έχει τη δύναμη, ας την πούμε καρδιά, αντιστέκεται και φωνάζει, όχι, όχι, ποτέ μην αναγνωρίσεις τα σύνορα του ανθρώπου, να σπάς τα σύνορα, να αρνιέσαι ό,τι θωρούν τα μάτια σου, να πεθαίνεις και να λες, θάνατος δεν υπάρχει, δεν ζυγιάζω, δεν μετρώ, δεν βολεύουμε, ακολουθώ το βαθύ μου χτυποκάρδι, ρωτώ, ξαναρωτώ χτυπώντας το χάος, ποιος μας φυτεύει στις γη σε τούτη χωρίς να μας ζητήσει την άδεια, ποιος μας ξεριζώνει από τη γη σε τούτη χωρίς να μας ζητήσει την άδεια».

Να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω. Να αγαπάς τον καθένα ανάλογα με τη συνεισφορά του στον αγώνα. Μη ζητάς φίλους, να ζητάς συντρόφους. Να είσαι ανήσυχος, αυχαρίστος, απροσάρμοστος πάντα. Όταν μια συνήθεια καταντήσει βολική, να τη συντρίβεις. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η ευχαρίστηση. Πού πάμε, θα νικήσουμε ποτέ? Προς τι όλη του τη μάχη? Σώπα, οι πολεμιστές ποτέ δεν ρωτούνε.

Γράφει ο Τίτος Παπαμαστοράκη, ιστορικός τέχνης, για τον Άγιο Δημήτριο που έχει τη δημητική του αυτό το μήνα, αλλά και άλλα παλικάρια, σαν το Διγενή που θα ακολουθήσει μουσικά εδώ. Παλικάρια που πορεύονται προς μεγάλους κινδύνους, με στόχο να τους εκμηδενήσουν και να λυτρώσουν μια κοινωνική ομάδα. Και κατόπιν τούτου αφηρωίζονται, υπάρχουν στη συλλογική μνήμη κάθε κοινωνίας από τις προημότερες εποχές ως την εποχή μας. Τα παλικάρια αυτά πλουτίζουν με τη χάρη τους και τη συγκίνηση που προκαλούν, την παγκόσμια λογοτεχνική και εικαστική παράδοση, η οποία τους έχει στο μεταξύ πρικίσει με διαχρονικά χαρακτηριστικά. Οι διαχρονικοί αυτοί ήρωες είναι καταρχήν και κυρίως στρατιώτες. Και παρακάτω, τα παλικάρια αυτά, όπως και πολλοί προκάτοχοί τους, σκοτώνουν δράκους. Το θέμα της δρακοντοκτονίας, όπου ένας άγιος εξουδετερώνει το δράκοντα, εμφανίζεται συχνά τόσο στη βυζαντινή λογοτεχνία όσο και στη βυζαντινή τέχνη, παρόλο που ο πυρήνας της ιστορίας προέρχεται από παλαιότερο μυθικό υλικό. Στο Βυζάντιο παίρνει συγκεκριμένο σχήμα δράσης, όπου πρωταγωνιστεί ένας ήρωας άγιος από την τάξη των στρατιωτικών. Αυτό το σχήμα διαφοροποιείται ανάλογα με τα κοινωνικά συμφραζόμενα. Έτσι, στις πρώιμες παραλλαγές του βίου του Αγίου Θεοδόρου, η συνάντηση του ήρωα Αγίου με τον δράκοντα είναι τυχαία. Η σύγκρουσή τους αιτιολογείται από την άμυνα του Αγίου στην επίθεση του δράκοντα στο δημόσιο χώρο που λιμένεται ο τελευταίος. Σε μεταγενέστερες παραλλαγές, ο Θεόδωρος κινητοποιείται από το καθήκον του να προστατέψει από το δράκοντα την κοινότητα, η οποία αυτή τη φορά ορίζεται ως ιδιοκτησία μιας ευγενούς κυρίας. Πρέπει να σκοτώσει το δράκοντα, φορέα αταξίας, και να επαναφέρει την τάξη. Ο ήρωας Άγιος ανήκει εδώ στην ίδια κοινωνική ομάδα με τον εκπρόσωπο ιδιοκτήτη της. Ο δρακοντοκτόνος Γεώργιος εικονίζεται πάντοτε έφυπος, ντυμένος με τη στρατιωτική του ενδυμασία να τυθασεύει το δράκο, σώζοντας από βέβαιο θάνατο την κόρη του βασιλιά. Στους βίους του Αγίου Γεωργίου αναφέρεται ότι η υπόλοιπη νεολαία της πόλης είχε ήδη καταβροχθιστεί από το δράκοντα. Ο ήρωας Άγιος, ωστόσο, δεν είχε εμφανιστεί στις θυσίες που προηγήθηκαν, αδιαφορώντας ουσιαστικά για τη ζωή πολλών παιδιών που δεν είχαν την τύχη να είναι βασιλόπουλα.

Πάλι εκτός χρόνου βγήκαμε, ελπίδα. Δεν ξέρω, αυτά συμβαίνουν συνήθως με σένα. Είχα να πω κι άλλα, δεν θα τα πω. Άλλη μέρα, τι να κάνουμε. Εσύ φταίς γιατί μου είπες ότι θέλεις να μαθαίνεις πράγματα σε αυτή εδώ την εκπομπή. Πήρε και η σωτηρία, με έβαλε στον κόσμο του Καζαντζάκη. Ξέφυγα κι εγώ. Λέει η Ελπίδα, γιατί δεν ζητάς μια 2 ώρες εκπομπή να τελειώνουμε, να έχουμε χρόνο να τα λέμε όλα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το Γιάννος Φίδη σκότωσε, αλλά θα πούμε κι άλλα για αυτό το θέμα που μόλις ανοίξαμε, διότι έπεται η γιορτή του Αγίου Δημητρίου και θα έχει συνέχεια αυτή η ενότητα. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 16. UTC 13.
1: Hello from Athens.
2: Here is the latest 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής την επομένη της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η κατηδίαν συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο διήρκησε 45 λεπτά, γεγονός ασυνήθιστο για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, ενώ αναφέρθηκε και στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με ζητούμενο την συνένεση στην αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και των επιπτώσεών της στην οικονομία της Ευρωζώνης, συνεδριάζει το Eurogroup υπό τον Κυριάκο Πιερακάκη. Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος πιέζουν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ωστόσο οι αντιστάσεις από χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά παραμένουν ισχυρές. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης των αλλιέων. Σε σύντομη συνομιλία που είχε μαζί του στην Αρναία, ο κλάδος βρίσκεται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων, ενώ είναι σε εξέλιξη συνάντηση εκπροσώπων των αλλιέων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Συγκέντρωση στο χοντρό δέντρο ενάντια στα εγγένεια του μεταλλείου της Ελντοράντο στις Κουριές πραγματοποιείται μετά από κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα Μεγάλης Παναγιάς. Την ίδια ώρα οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Ιερισσού προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη του σχολείου τους. Δεκτή έγινε από το πρωτοδικείο της Αθήνας η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει οι κάτοικοι της Κυψέλης για να τους επιδειχθούν σχετικά έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία του Μετρό για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Υποχρεωτική αναμένεται να καταστεί ηλεκτρονική πληρωμή για τις παραδόσεις αγαθών από εταιρείες courier σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που

0: τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κατατέθηκε η τροπολογία για την επιδότηση της τιμής της αντλίας του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην εσωτερική αγορά από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026. Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο έχει εκτινάξει εκ νέου τις τιμές των καυσίμων. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει το Brent με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 102 δολάρια. Αθώοι κατά πλειοψηφία, οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για την υπόθεση του θανάτου του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του Πασόκ, Ξύφη Βαλιράκη. Υπέρ της ενοχής τους ψήφισε μόνο ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Οι συγγενείς θα ασκήσουν έφεση επί της απόφασης. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 σε σπίτι στην περιοχή της Πολύχνης. Από την πυροσβεστική έχουν κινητοποιηθεί 4 οχήματα με 12 άτομα. Χωρίς μετρό θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής, η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους θερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα, θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των 2 τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διαχειριστρία εταιρεία. Η ΕΣΥΕΜ θα αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη το μέλος της Δημήτρη Καϊσή που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Ο Δημήτρης Καϊσής εργάστηκε στις εφημερίδες Μακεδονία, το Βήμα, Ελευθεροτυπία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και στο ράδιο Παρατηρητής. Η κηδεία του θα γίνει αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Στην Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον απονέμεται το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία στη Στοκχόλμη. Η Αν Κάρσον είναι γνωστή για το έργο της Νόξ που κυκλοφόρησε το 2010 στη μνήμη του αδελφού της Μάικλ που είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς πριν πεθάνει στη Δανία το 2000. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις σε Μακεδονία και Θράκη. Αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς και η άνεμη μεταβλητή ασθενής. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 4.30.
1: Όλα θέατρο.
2: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
3: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: 3-5-2 μέρος δεύτερο. Πρώτον πυλών είναι η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, η οποία ξεκινά το Σάββατο, συνεχίζεται την Κυριακή και ολοκληρώνεται την Δευτέρα. Θα έχουμε και ρεπορτάζ βεβαίως αύριο για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, οι οποίες ξαναμπαίνουν στην ποδοσφαιρική μάχη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη. Άντε λοιπόν να δούμε. ΑΕΚ Όφη.
1: ΑΕΚ Όφη. Να το βλέπα και σώπαλο.
0: Χ, έτσι. Χ. Ναι, και εμένα μου αρέσει ένα χ. Μ' αρέσει κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Έχουμε και συμφέρον. Οπαδικό. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος Αθηνών. Ο Αστέρας δεν νομίζω ότι έχει πολλά περιθώρια για.
1: Και εκεί ένα χ θα μπορούσε να είναι. Γιατί είναι στην έδρα του, ναι, και είναι στις τελευταίες θέσεις. Θέλει δηλαδή το βαθμό, τους βαθμούς σίγουρα, παραπάνω.
0: Και Φυσιά Πανετολικός ξεκινώντας την Κυριακή το πρόγραμμα.
1: Διπλό.
0: Χ, διπλό, ε.
1: Ναι.
0: Ο Πανετολικός είναι ψηλά φέτος, ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Ηρακλής Λιβαδιακός.
1: Θα δώσω έναν άσο εδώ.
0: Ναι, φυσικά η πρεμιέρα στο Καφτατζόγλιο πρέπει να συνοδευτεί και με πάρα πολύ καλή εμφάνιση, λέω εγώ τώρα. Άρης Βόλος.
1: Και
0: εδώ θα δώσω έναν άσο κι εγώ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Εδώ έχουμε τώρα το ντέρμπι της αγωνιστικής.
0: Είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι και σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Είναι όμως πάρα πάρα πολύ μεγάλη διακοπή.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε χάσει κάθε εικόνα, ας πούμε, από τις ομάδες.
1: Είναι σαν μια επανεκκίνηση. Πήραν αρκετό χρόνο οι ομάδες για να αναδιοργανωθούν. Ο Ολυμπιακός το χρειαζόταν σίγουρα αυτό το χρόνο, περισσότερο από τον Παναθηναϊκό, ίσως, που είχε το momentum, ας το πούμε, εκείνη την περίοδο. Αν και πολύ νωρίς είμαστε ακόμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή τώρα,
0: εντάξει,
1: δηλαδή, είναι
0: έκανε
1: η
0: το ρυθμό. Ο Παναθηναϊκός είχε έναν καλό ρυθμό. Δεν ξέρω κατά πόσο του χάλασε όλη αυτή η.
1: Εγώ θα δώσω έναν άσο.
0: Άσος, έτσι. Ναι, εντάξει, προφανώς. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ντέρμπι
1: Ιωνίων. Και για την έδρα,
0: στο Καραϊσκάκης παίζουν, αυτό θα έλεγα κι εγώ. Και άσος και στο ΠΑΟ Καλαμάτα.
1: Ναι. Και άσο θα πάω κι εγώ.
0: Ναι, πήγαμε στην Πεπατημένη. Δεν είχε τόσο μεγάλες εκπλήξεις. Εκτός αν εξαιρέσει κανείς το χ που βλέπουμε στο ΑΕΚ Όφη, γιατί ο Όφη έχει βαλθεί να συνεχίσει τις εξαιρετικές εμφανίσεις που ξεκίνησαν με την κατάκτηση του κυπέλου από πέρσι και να μην ξεφουσκώνει κιόλας παρά του αντιθέτου προσδοκόμενα, θα πω εγώ, από πολλούς και διάφορους. Φαίνεται ότι έχει μία διάρκεια. Έχει καταφέρει ο Χρήστος Κόντης και έχει φτιάξει μια ομάδα που να έχει διάρκεια.
1: Η αλήθεια είναι από αυτά που δώσαμε, σαν προγνωστικά, το Αστέρας Ατρόμητος θα το έδινε Ατρόμητος.
0: Διπλό.
1: Διπλό. Αλλά για τον Αστέρα λέω μήπως μπορέσει λιγάκι να το φέρει στα μέτρα του το παιχνίδι, γιατί ακριβώς χρειάζεται τους βαθμούς και είναι στην έδρα του.
0: Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι τα δικά μας. Θα τα επαναλάβουμε βεβαίως και αύριο. Θα συνοδεύσουμε και με ρεπορτάζ. Αν καλώς εγώ των πραγμάτων θα έχουμε και την δυνατότητα να βγάλουμε και τους καλούς φίλους και συναδέλφους στα τηλέφωνα. Έχεις ανοίξει τη σελίδα του Άρη. Έχουμε έτσι κάτι να πούμε, μιας που αναφέραμε για τον Έτερο Καπαδόκη και τις χειρουργικές περιπέτειες του Ταχάλ και του Γύρη Παυλένκα.
1: Είναι τα νέα της προπόνησης, έτσι, τα καθημερινά νέα της προπόνησης. Σήμερα είχε νευρομυϊκή ενεργοποίηση, είχε κατοχή, παιχνίδι κατοχής μπάλας. Να πούμε ότι ο Μαρ Ρίτσαρτς προπονήθηκε κανονικά. Ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Αύριο η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα, θα γίνει στο Βικελίδης, εν ώψη του εντός έδρας παιχνιδιού με το Βόλο. Να πούμε όμως το χτεσινό νέο, είναι ότι ο Γιάννης Γιαννιώτας τις προηγούμενες μέρες είχε αισθανθεί κάποιες ενοχλήσεις και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υπευλήθη, έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στη ΓΑΒΑ και ήδη έχει ξεκινήσει πρόγραμμα θεραπείας.
0: Μάλιστα. Άρα είναι off.
1: Είναι
0: τώρα
1: off.
0: Η θλάση πρώτου βαθμού μου τα έλεγε ο Βασίλης πέρσι, έπρεπε να τα σημειώσω και όλα μου τα είχε γράψει και σε ένα πινακάκι
1: σε
0: το οποίο το έχασα.
1: Ναι.
0: Είναι θλάση πρώτου βαθμού από τόσο μέχρι τόσο, μυϊκός σπασμός από τόσο μέχρι τόσο, αλλά ανεπίδεικτος μάθησης. Εγώ κακός μαθητής του 13 μια ζωή, δεν τα έκανα.
1: Πες μας, Δημήτρη, για τα παιδικά σου χρόνια.
0: Όχι, δεν θα σου πω για τα παιδικά μου χρόνια, θα σου πω όμως πόσο μου αρέσει η αθλητική ορολογία όταν συνδυάζεται με την άγνοια. Δηλαδή, διάβασες πριν από λίγο νευρομυϊκή ενεργοποίηση. Ακούστηκε βαρύγδουπο. Δηλαδή, πολύ βαρύ. Ακούστηκε ότι γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή εκεί διαδικασία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ενεργοποιείται το νευρικό και το μυϊκό σύστημα. Και το ερώτημα που προκύπτει από έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν ξέρει, δηλαδή, γιατί μέχρι τώρα δηλαδή δεν τίποτα δεν ήταν ενεργοποιημένο. Είναι ακόμα περισσότερο.
1: Είναι ασκήσεις που είναι σε αυτό, ναι, το κομμάτι.
0: Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή, σου λέω, όταν για κάποιους είναι δεδομένη αυτή η ορολογία. Έτσι. Όταν αυτή η ορολογία συναντά μια βαρύγδουπη διατύπωση και την ασχετοσύνη στην προκειμένη περίπτωση τη δική μου, τα πράγματα είναι.
1: Μα δεν είναι προτιμότερο να πούμε τι κάνανε οι παίκτες. Προπονήθηκαν.
0: Όχι.
1: Τι προπονήθηκαν.
0: Δηλαδή, μήπως έχει κανένα συνώνυμο. Δηλαδή, μήπως η νευρομυϊκή ενεργοποίηση είναι ότι κάνανε, ας πούμε, διατάσεις. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Δεν ξέρω. Επαναλαμβάνω, ρωτάω.
1: Εσένα τι σε ενοχλεί ότι το λέμε πιο λιγάκι.
0: Εγώ το λέω.
1: Με ορολογία.
0: Εγώ το λέω.
1: Ιατρική, φυσιολογική.
0: Ναι. Αν σημαίνει νευρομυϊκή ενεργοποίηση διατάσεις.
1: Γιατί δεν το λέτε διατάσεις.
0: Πείτε το διατάσεις, θα το καταλάβει όλος ο κόσμος τι κάνετε, ρε παιδιά. Μην το λέτε νευρομυϊκή ενεργοποίηση. Αν δεν είναι όμως.
1: Κατά πάσα πιθανότητα είναι κάτι τέτοιο. Νευρομυϊκή ενεργοποίηση, τι είναι. Και αφού λέω ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση.
0: Με διατάσεις θα ξεκίνησε. Συνήθως κάθε γυμναστική με διατάσεις ξεκινάνε.
1: Τέλος πάντων, ήθελα να το πούνε λιγάκι διαφορετικά. Ποιο είναι το πρόβλημά σου.
0: Κανένα, δεν είναι το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου είναι ότι ακούς κάτι και λέει ο, κάνανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση. Ναι.
1: Ναι.
0: Και στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα είναι και απλό. Όλοι κάνουμε.
1: Όχι, όχι. Άμα πας σε ένα τηλεπαιχνίδι και σε ρωτήσουν τι είναι η νευρομυϊκή ενεργοποίηση, να μην ξέρεις τι είναι.
0: Σωστό.
1: Ναι,
0: αλλά δεν πηγαίνουμε όλοι στο Chase. Τι να κάνουμε. Ή δεν είμαστε όλοι το γεράκι και δεν ξέρω κι εγώ ποιο άλλο, το βουνό. Καλά, για το βουνό σωματικά μπορεί κάποιο να. Τέλος πάντων, τώρα μην επεκταθούμε.
1: Πάντως σίγουρα αλλά... δεν είσαι η γυναίκα με τα μαύρα.
0: Ναι, γυναίκα με τα μαύρα δεν είναι. Ναι, εντάξει. Από το φύλλο, από τι ενδυματολογικέ επιλογέ να το συζητήσουμε.
1: Μήπως είσαι το σούπερ αγόρι.
0: Νευρομυϊκή ενεργοποίηση δεν. Όχι, δεν θα ήξερα. Διατάσει θα έλεγα. Είτε. Αλλά τυχαία.
1: Μπορεί να είναι κάτι πιο έντονο. Δεν είναι η διατάσει που κάνουμε στο γυμναστήριο εγώ και εσύ. Εσύ δεν ξέρω. Ναι.
0: Εγώ δεν ξέρω καν για το γυμναστήριο. Όχι, ξέρω πολύ καλά, δεν υπάρχει. Εγώ γυμνάζω σε καθημερινή βάση τους καρπούς και τα δάχτυλά μου. Mm-hmm. Η Αγγελική ξέρει περισσότερα. Ναι, μέχρι εκεί. Είμαστε του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
1: Θα το ρωτήσω στο γυμναστή μου, λοιπόν.
0: Ναι, να, πάρα πολύ ωραία. Και να παρακολουθούμε, παρακαλώ, επειδή είσαι του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, τις ανακοινώσεις όλων των ομάδων, να ψάχνουμε άγνωστες λέξεις και να τις εξηγούμε στο ακροατήριο. Μάλιστα. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Πώς λέγεται το διάλειμμα, ξέρουμε.
1: Πώς λέγεται, time out, να το πούμε με αθλητικό όρο.
0: Νευρομυϊκή ξεκούραση.

0: Μαθαίνουμε ότι η διοίκηση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ κατήγγειλε τον Γιώργο Μπαρτζόκα για το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Έχει ζητήσει να αφαιρεθούν και δύο βαθμοί από τους Ερυθρόλευκους, γιατί υπάρχει κατατεθειμένη σε ποινικό δικαστήριο μήνυση που είχε υποβάλει η ΚΑΕ. Μισό λεπτό λίγο να δούμε. Και είχε να κάνει με την καταγγελία για τον προπονητή του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ξαναμπαίνουμε σε μια διαδικασία μιας μικρής κατηφόρας με τις αλληλοκαταγγελίες.
1: Για τη συμπεριφορά του στο Ιβανόφιο, το συγκεκριμένο φορά.
0: Ναι, με τις αλληλοκαταγγελίες εκατέρωθεν. Mm-hmm. Ειδικά αυτό το κλίμα το οποίο είχε δημιουργηθεί στα play-off της προηγούμενης περσινής περίοδου δεν φαίνεται τουλάχιστον προς το παρόν να είναι διατεθειμένοι κάπως οι δύο αιώνιοι να το αφήσουν στην άκρη. Ποινές που έχουν πέσει πάντως έχουν επιβληθεί κανονικά, δηλαδή ο ΠΑΟΚ για τα περσινά σε ένα μάτς με τον Παναθηναϊκό θα παίξει και κλεισμένο των θυρών τώρα.
1: Με τη Δόξα Λευκάδας.
0: Αν δει κανείς τη βαθμολογία του πρωταθλήματος στο site του ΕΣΑΚΕ, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι στις τελευταίες θέσεις με 0 βαθμούς, που σημαίνει ότι ξεκίνησαν με μείον 2 και δεν ξέρουμε τι άλλους βαθμούς θα τους αφαιρεθούν, αν τους αφαιρεθούν ή ακόμα ή αν τους επιστραφούν οι βαθμοί, γιατί μπορεί να υπάρχει σε δεύτερο βαθμό η διαδικασία σε εξέλιξη με τους χρόνους. Μια ζωή έχουμε ένα ζήτημα γενικότερα με τους χρόνους απονομής δικαιοσύνης. Θα δούμε. Αυτό που βγαίνει στις τελευταίες ώρες σε κάθε περίπτωση είναι πως ο ένας για τον άλλον δεν θα αφήσει να πέσει κάτω τίποτα.
1: Ναι, ακριβώς αυτό φάνηκε και είμαστε ακόμα
0: στην πειρά.
1: Στην πειρά,
0: στην
1: ναι.
0: πειρά που θα τραγουδούσε και η Άννα Βύση, ναι.
1: ναι. Ή θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Μάλλον έτσι θα πάει.
0: Και αυτό τη Άννα Βύση.
1: Αυτό είναι τη Άννα Βύση, ναι.
0: Κόντρα και όπου βγει, ναι.
1: Αυτό. είναι και το έχει ανεβάσει και πάρα πολλές φορές ο Γιαννακόπουλος σαν τραγούδι έτσι έμπνευση για την ομάδα του.
0: Ναι. Μπορεί να το οδηγούσε στον κύριο Γιαννακόπουλο σε νευρομυϊκή ενεργοποίηση. Εγώ θα
1: νευρομυϊκή
0: αυτό
1: ενεργοποίηση. Ναι, δεν νομίζω.
0: Και να παίρνα τα δάχτυλα φωτιά εκεί με τα τον διάφορα stories.
1: Σε ναι. μήνυση και καταγγελία, μάλλον.
0: Ναι, εντάξει, okay. Προφανώς αυτό είναι αναφέρετο δικαίωμα του καθενός. Αλλά το θέμα είναι ότι από ένα σημείο και μετά, μήπως γίνεται κατάχρηση. Γιατί παίζει ρόλο και ο τρόπος, παίζει ρόλο και το timing. Προφανώς παίζει ρόλο, έχει ρόλο και η ουσία της όλης ιστορίας.
1: Από πλευρά Παναθηναϊκού υπήρξε. Αντίδραση και για την συμπεριφορά, να το πω, του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά το τέλος του αγώνα της Μπολόνια με τον Ολυμπιακό στην Μπολόνια, στο εντός έδρας παιχνίδι της αγωνιστικής εκείνης.
0: Ναι, εκεί αυτό σαρκαστικό δεν ήταν.
1: Με τον μπάζερ μπίτερ η Μπολόνια πήρε και το παιχνίδι, πήρε την νίκη. Ναι. Και όλοι οι παίκτες μαζεύτηκαν να πανηγυρίσουν της ιταλικής ομάδας και ήταν και εκεί κοντά ο Μπαρτζόκας. Έπεσαν επάνω, αυτός τους απόθεσε, τους έσπρωξε, πείτε το όπως θέλετε. Και προκάλεσε και την αντίδραση της πράσινης ΚΑΕ, ότι ας πούμε. Υπάρχει τιμωρία για την ομάδα, για τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, για κάποια άλλα περιστατικά. Ενώ γι' αυτό θα πρέπει ίσως να τιμωρηθεί και ο Μπαρτζόκας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Θα δούμε πού θα γίνει αυτό, θα δούμε πού θα οδηγήσει αυτό. Μια κόντρα η οποία έχει μεταφερθεί βεβαίως και στην Ευρωλίγκα, η οποία η Ευρωλίγκα θα αποκτήσει αδελφάκι, όχι δίδυμο, αλλά αδελφάκι, την καινούργια διοργάνωση που ετοιμάζει NBA και FIBA. Mm-hmm. Με ανακοίνωση μάλιστα.
1: Κοινή ανακοίνωση.
0: Κοινή ανακοίνωση, οπότε. Καλώς τα δεχτήκαμε, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και να μετρηθούν κάποιοι. Από ελληνικής πλευράς νομίζω ότι την πιο συνεπή στάση όσον αφορά την FIBA την έχει η ΑΕΚ εδώ και χρόνια, η οποία δεν έχει δηλώσει ποτέ ότι την ενδιαφέρει κανένα franchise και καμία Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Αντιθέτως με τη στάση της.
1: Μένει στο Basketball Champions League.
0: Το οποίο το διεκδικεί κιόλας σχεδόν σε.
1: Ναι, είναι η πρώτη διτάξη διοργάνωση της, mm-hmm. της FIBA. Σε διασυλλογικό επίπεδο. Στην κοινή ανακοίνωση, θες να την αναφέρουμε?
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι μια συνεργασία μεταξύ της EuroLeague, της FIBA και του NBA για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος μπάσκετ θα ξεκλειδώσει τις τεράστιες δυνατότητες του παιχνιδιού σε όλη την Ευρώπη προς όφελος των συλλόγων, των παικτών και το πιο σημαντικό, των οπαδών. Αναφέρουν μεταξύ άλλων να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό. Το ότι έκαναν κοινή δήλωση κάτι δείχνει, αλλά δεν ξέρουμε τι σημαίνει όμως.
0: Ναι. Το NBA και η FIBA παραμένουν απόλυτα αφοσιωμένοι στο πλάνο τους και προχωρούν για τη δημιουργία νέας λίγκας στην Ευρώπη σε μια προσπάθεια να χτιστεί ένα πιο ισχυρό μπασκετικό οικοσύστημα μαζί με συνεργάτες που έχουν το ίδιο όραμα εξέλιξης, αντιλαμβάνονται τις ευκαιρίες και υπερασπίζονται το βασικό κορμί αξιών του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου.
1: Θεωρητική ανακοίνωση, μεν.
0: Ναι.
1: Μιλάει για συνεργασία, δε.
0: Όχι. Κάθαρχη και δύσκολη, λέει ο ελληνικός λαός, και νομίζω ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον, κυρίως εάν υπάρξει σωστή οργάνωση. Mm-hmm. Γιατί δεν, εγώ δεν έχω ακόμα εικόνα για το πώς θα οργανωθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εάν δοθούν, ας πούμε, εισιτήρια σε χώρες ανάλογα με την κατάταξη των εθνικών πρωταθλημάτων, για μένα είναι πάρα πολύ θετικό αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλεις να παίζεις στο NBA και βγαίνεις πρωταθλητής, θα έχεις θέση. Ή και ο δεύτερος θα έχει θέση, ανεξαρτήτως του αν αγωνίζονται στην Ευρωλίγα και τέτοια. Θα μπορείς ως πρωταθλητής να έρθεις. Δηλαδή, θα υπάρχει ένα κίνητρο. Δεν θα είναι τόσο κλειστό, δηλαδή. Εμένα αυτή η κινητροδοσία για την ανάπτυξη του εγχώριου αθλήματος μου αρέσει mm-hmm. να υπάρχει. Και το όνομα του NBA ακόμα περισσότερο, έτσι.
1: Και να υπάρχει σαν ακόμα μία διοργάνωση, εννοείς.
0: Όχι, στην ίδια διοργάνωση.
1: Όχι, αυτές τις ήδη υπάρχουσες. Δηλαδή να έχει η Ευρωλίγκα ή να γίνει μόνο μία μετά με το NBA.
0: Θα δούνε τι θα κάνουν μετά. Το θέμα είναι να κοντραριστούν λίγο. Mm-hmm. Εντάξει. Γιατί ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, η Φενέρ και η Ρεάλ, οι οποίοι ζήτησαν επαναδιαπραγμάτευση, εάν δουν ότι λειτουργεί το μοντέλο του NBA, θα σου πω το πιο απλό. Με περισσότερο οικονομικό όφελος mm-hmm. για τις ομάδες που συμμετέχουν στο NBA, γιατί να μην το ξανασκεφτούν.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Πολλά ερωτηματικά. Μιλώντας πάντως για συνεργασία το NBA με τη FIBA, μήπως αυτό, αν δεν προχωρήσει με την Ευρωλίγκα, υπάρχει και μια ανακατάταξη στις διοργανώσεις της FIBA.
0: Δεν ξέρω. Θα δείξει.
1: Μήπως
0: είναι
1: μιλάμε και για κάτι τέτοιο.
0: Γι' αυτό λέω να περιμένουμε να δούμε τι, ναι. Τι ακριβώς θα γίνει.
1: Θα έχει ενδιαφέρον πάντως, γιατί εδώ και αρκετό καιρό συζητιέται και ότι έχει γίνει προσέγγιση του NBA σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες ή σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους που έχουν το μπάσκετ επίσης στα τμήματά τους και θα ήθελαν μια περισσότερη ανάπτυξη mm-hmm. σε έναν άλλο θεσμό, ας πούμε. Ναι. Γιατί γίνονται και προσπάθειες στην Ευρώπη, ας πούμε, από την Ρώμα.
0: Σε ό,τι με αφορά, πάντως, νομίζω ότι πλάκα θα έχει. Ξέρεις την άποψή μου για τις κλειστές λίγκες.
1: Ακόμη ένα σύριαλ, εγώ βλέπω.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Επειδή δεν μου αρέσουν εμένα οι κλειστές λίγκες, το έχω πει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι δεν.
1: Δεν υπάρχει κίνητρο.
0: Δεν υπάρχει κίνητρο και δημιουργούν τεράστιο κέρδος για αυτούς που συμμετέχουν στις κλειστές λίγκες και όλο το υπόλοιπο αφήνεται στην άκρη και κάποια στιγμή δυστυχώς μαραζώνει. Και νομίζω ότι ό,τι καλύτερο σε άποψη κόντρας για μία κλειστή λίγκα είναι άλλη μία κλειστή λίγκα. Γιατί το να γίνει κάτι ανοιχτό σε στυλ Champions League, ας πούμε, και στο. Και στο μπάσκετ, αυτή τη στιγμή δυστυχώς θα πω, δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Θα δούμε όμως έτσι απλά.
1: Να δούμε το σημερινό πρόγραμμα πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων της Ευρωλίγκα. Ήδη είχαμε ξεκινήσει χθες με μία αναμέτρηση. Σήμερα στις 7 Μακάμπι Τελ Αβίβ Αρμάνι Μιλάνο, την ίδια ώρα Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας, στις 9 Μπάγερν Μονάχου Βίρτους Μπολόνια, 9 και 4 Παναθηναϊκός Φενέρ Μπαχτσέ, 9.30 Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ και στις 10 παρατέταρτο Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν.
0: Μάλιστα. Τι ήθελα να πω?
1: Ότι πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Μπράβο. Όχι, αλλά τέλος πάντων, το ξέχασα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα Μητσοτάκη από τις Σκουριές Χαλκιδικής. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Συγκέντρωση ενάντια στην επένδυση πραγματοποιεί η Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγιάς. Συνάντηση στην Αρνέα εκπροσώπων των Αλιέων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Πυρκαγιά στη Δεσκάτη Γρεβενών, επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Φωτιά σε σπίτι στην Πολύχνη, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Συμφωνίες 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμυντικό εξοπλισμό ανακοίνωσαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης Μάρκο Ρούμπιο. Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τα λιμάνια και τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Χωρίς μετρό θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής στις 12 το μεσημέρι, το πρώτο δρομολόγιο. Συγκέντρωση συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης προγραμματίζουν συλλαλητήριο στις 15 Οκτωβρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε, στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: τι θες να πω, πάλι να τραγουδήσω, περιμένεις να τραγουδήσω.
1: Όχι, δεν περιμένω αυτή τη στιγμή, ναι, ναι. Χρωστάς τραγούδι για κάποιο λόγο?
0: Όχι, αλλά όχι, και να χρωστούσα δεν θα το έκανα, γιατί θα μας χάσουν τέτοιο. Θα χάσουν και τους ακροατές μας.
1: Γιατί να μας χάσουν? Θέλω να δω λίγο την κίνηση πώς είναι, γιατί δεν την έχουμε πει για τους φίλους οδηγούς. Παρά το γεγονός ότι έχω την αίσθηση ότι όλα είναι πολύ καλά και όντως, αν εξαιρέσει κανείς τα συγκεκριμένα σημεία, έτσι. Δύο στην περιφερειακή και στο ρεύμα προς τα δυτικά, στην Τριανδρία. Από την Τριανδρία ξεκινάει και για λίγο υπάρχει ζήτημα και στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Κατά τα άλλα, βλέπω κίνηση σήμερα στην συμβολή της εσωτερικής περιφερειακής με την λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στην οποία θα χρειαστεί να περιμένετε κάπως, φίλες και φίλοι, κυρίως στα φανάρια. Και η λεωφόρος Δενδροποτάμου έχει κίνηση και σημεία της Μοναστηρίου έχουν κίνηση και η Νίκη αυτή τη στιγμή είναι μποτιλιαρισμένη. Πέραν αυτού, δεν βλέπω κάτι άλλο ιδιαίτερο και αξιόλογο στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης. Τώρα πηγαίνοντας με το ποντίκι προς τα κάτω, έχω αρχίσει να μπαίνω σε μέρη που κοιτούσαμε το καλοκαίρι. Mm-hmm. Άγιος Παύλος, Καλλικράτεια, Σοζόπολη.
0: Από εκεί φαντάζομαι το πράσινο είναι άπλετο.
1: Το πράσινο,
0: ναι. Στον δρόμο.
1: Μόνο ένα σημείο ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει. Όχι, δεν έχει ούτε αυτό. Το φανάρι της Νικήτης, αλλά πλέον εντάξει, είμαστε Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Και οι τελευταίοι έχουν αποχωρήσει και είναι μόνο αυτοί οι πολύ.
0: Παρόλο που κάνει καλές μέρες. Μπορεί για βόλτα κάποιοι να βγαίνουν, αλλά πολύ λιγότεροι πια.
1: Ναι. Επίσης δεν έχει καθόλου κίνηση αυτή τη στιγμή στα διόδια των Μαλγάρων. Είναι ένα σημείο το οποίο έδωσε πάρα πολύ ταλαιπωρία το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ναι. Δεν έχω εικόνα αν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα, έτσι, για να μην σας δίνουμε πληροφορίες που δεν υπάρχουν. Απλά αυτή τη στιγμή, η αποτύπωση της στιγμής λέει ότι στα διόδια των Μαλγάρων, χωρίς κανένα πρόβλημα, γίνεται η διέλευση από και προς την πρωτεύουσα.

Να πούμε ότι χτες είχαμε τον τελικό για το Super Cup γυναικών, όπου ο Αθηναϊκός επικράτησε με 88-65 του Πρωτέα Βούλας στο κλειστό Σοφία Μπεφών του Παλαιού Φαλήρου. Η Μαριέλα Φασούλα ήταν η κορυφαία σκόρερ για τις νικητρίες με 23 πόντους και αναδείχθηκε και MVP του δεύτερου Super Cup γυναικών.

0: Μου κάνει εντύπωση και στέκομαι, το δίνω το δικό μου κλικ σε ένα ρεπορτάζ της Voria.gr. Θεσσαλονίκη, λέει, διαμαρτυρία γονέων μαθητών στα πρότυπα για τη μεταφορά τους. Από τη Λυτή και το Σοχό στην Τούμπα με αστικό. Υπάρχει και ερωτηματικό, ερώτηση είναι, δεν είναι κατάφαση, έτσι. Mm-hmm. Το θέμα το οποίο το υπογράφει ο Κώστας Κεχαγιάς και δεν νομίζω ότι μπορούμε ή πρέπει να πούμε πολλά, απλά πρέπει να επαναλάβουμε λίγο το ερώτημα και να το αποτυπώσουμε αυτό το ερώτημα πάνω σε ένα χάρτη. Δηλαδή, πού είναι η Λυτή, πού είναι ο Σοχός mm-hmm. και πού είναι η Τούμπα. Mm-hmm. Αν συμβαίνει αυτό, οι αποστάσεις είναι τεράστιες, έτσι.
1: Ναι, είναι τεράστιες.
0: Και προφανώς οι γονείς που διαμαρτύρονται έχουν δίκιο. Έτσι λοιπόν, από τη Λυτή και το Σοχό στην Τούμπα με αστικό, mm-hmm. το καταθέτω και εγώ ως ερώτημα. Δεν τις ξέρω τις αποφάσεις και τις ενέργειες που έχουν γίνει, αλλά αυτό που ξέρω, και ο χρόνος είναι αμίλητος, είναι ότι είμαστε 8 Οκτωβρίου. Τα σχολεία έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου έναν μήνα. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει και θα λυθεί? Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα λυθεί αυτό το θέμα. Αλλά γιατί θα πρέπει να λυθεί στις 15 Οκτωβρίου, στις 20 Οκτωβρίου και τα παιδιά να έχουν χάσει ή τέλος πάντων να έχουν απίστευτα ταλαιπωρηθεί έναν ολόκληρο μήνα?
1: Και ενώ ήδη ένα μήνα και λίγο παραπάνω είχε ανακύψει αυτό το ζήτημα, έτσι είχε βγει προς τα έξω ότι υπάρχει πρόβλημα με την μετακίνηση των μαθητών και χωρίς ακόμη να έχει βρεθεί λύση. Και η απόσταση, έτσι όπως αναφέρεις και εσύ, είναι πάρα πολύ μεγάλη, να γίνεται με αστικό.
0: Ναι. Επίσης, τώρα όσο το συζητάμε το θέμα, βγαίνουν και άλλες καταστάσεις οι οποίες είναι άξιες ενός σχολιασμού. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τα πρότυπα σχολεία. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα. Στα πρότυπα σχολεία οι μαθητές εισάγονται σε αυτά κατόπιν εξετάσεων. Mm-hmm. Τα πρότυπα σχολεία, ως μία από τις ιδιαιτερότητες τους, ήταν ότι φιλοξενούσαν παιδιά από διαφορετικές περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, έτσι, χωρίς η φίτησή τους να συνδέεται με τον τόπο κατοικία τους. Ήταν όπως γίνονται στα πειραματικά, όπου παιδιά από διαφορετικές γειτονιές έρχονται και ουσιαστικά ενώνονται σε μία τάξη και έτσι δεν υπάρχουν διαφορές. Στο χαρτί, και έτσι όπως το λέω εγώ, δεν φαντάζει ιδανικό. Δεν φαντάζει πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Να έχεις την Τούμπα, να έχεις Χαριλάου σε ένα σχολείο, να έχεις το Δενδροπόταμο, να έχεις το Κορδελιό, να έχεις από το κέντρο στο ίδιο σχολείο, στην ίδια τάξη. Αλλά όλο αυτό, παιδιά, όμως το ξέραμε ότι θα δημιουργηθεί. Το ξέραμε όταν τα δημιουργούσαμε τα πρότυπα σχολεία. Το ξέραμε όταν βάζαμε εξετάσεις για να μπουν κάποια παιδιά στα πρότυπα σχολεία. Δεν γίνεται τώρα να αναρωτιόμαστε γιατί δεν μπορούν να μπουν στην τάξη της Τούμπας τα παιδιά από τη Λυτή και το Σοχό, γιατί κανένας δεν τους βρήκε λεωφορείο να τα μεταφέρει.
1: Και η μεταφορά είναι απαραίτητη, έτσι, να είναι πιο εύκολη πρόσβαση των παιδιών στο σχολείο.
0: Ναι, αλλιώς τι το κάναμε το πρότυπο, άμα δεν μπορούμε να το στηρίξουμε τουλάχιστον στα βασικά του? Και δεν είναι εκπαιδευτικό ζήτημα αυτό, έτσι. Mm-hmm. Είναι ζήτημα μετακίνησης.
1: Ναι,
0: δεν τα πιάνουμε τα εκπαιδευτικά ακόμα, που υπάρχουν και είναι πάρα πολλά, αλλά τα βασικά. Τα θέλαμε τα πρότυπα. Τα θέλαμε. Πολύ ωραία. Ιδού η Ρόδος που λέει και ο λαός, ιδού και το πείδημα, να τα στηρίξουμε κιόλας. Αλλιώς τι νόημα έχει, αναρωτιέμαι εγώ, σε ένα δεύτερο ερώτημα. Αλλά εγώ θα το κλείσω με το ερώτημα που υπάρχει και στον τίτλο του ρεπορτάζ. Από τη Λυτή και το Σοχό στην Τούμπα με αστικό ερώτημα.

Να επαναλάβουμε λίγο αυτό που είπαμε στο ξεκίνημα και της πρώτης και της δεύτερης ώρας για όλους εσάς που ενδεχομένως τώρα μπαίνετε στη συχνότητα του 102 FM της R3. Είναι εκτός λειτουργίας το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης, το γνωστό 100, και το τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το 199. Έχουν βγει ανακοινώσεις και από τους δύο, και από την αστυνομία και από την πυροσβεστική. Εάν υπάρχει ανάγκη κλήσης, η κλήση να γίνεται και για τις δύο περιπτώσεις στο 112, στο ευρωπαϊκό νούμερο έκτακτης ανάγκης. Το όλο ζήτημα σχετίζεται με κάποιες εργασίες οι οποίες γίνονται στο δίκτυο. Εμείς λέμε βεβαίως ότι αυτές οι εργασίες γίνονται κατόπιν ενός προβλήματος που έχει προκύψει σε έναν από τους παρόχους και αφορούν κυρίως κλήσεις που σχετίζονται με σταθερά τηλέφωνα, έτσι, και όχι με διαδικτυακές υπηρεσίες. Επαναλαμβάνουμε, εκτός λειτουργίας το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης και της πυροσβεστικής, δεν υπάρχει τουλάχιστον για σήμερα για αυτές τις ώρες 100 και 199, όλες οι κλήσεις να διοχετεύονται στο 112.

0: Ο Ανδρέας Ατετέι έλαβε πρόσφατα το βραβείο ακτιβισμού ποδοσφαιριστών από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών και παραχώρησε και δηλώσεις στην ιστοσελίδα που μίλησε για αυτό το βραβείο, αναφέροντας ότι ήρθε σε μια τρελή στιγμή της ζωής του. Λέει ότι η προσοχή μου ήταν στραμμένη κυρίως στη μεταγραφή μου και στο να παίξω για την Ελλάδα, αλλά για μένα αυτό το βραβείο είχε διαφορετική σημασία. Και εξηγεί ποια είναι αυτή η διαφορετική σημασία. Λέει ότι αυτό μου θύμισε ότι το να είσαι ποδοσφαιριστής συνεπάγεται και ευθύνη. Η καριέρα προχωρά, λέει, η φωνή σου φτάνει σε περισσότερους ανθρώπους. Τώρα, αν θίξω θέματα όπως ο ρατσισμός, οι διακρίσεις ή η αμοιβαία βοήθεια, θα με ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι από πριν. Μάλιστα, λέει ότι με αυτό το βραβείο που πήρε, του επέτρεψε να πάρει μια επιχορήγηση για τη χρηματοδότηση ενός κοινωνικού έργου. Σε συνεργασία, λοιπόν, με την Ένωση Ελλήνων Ποδοσφαιριστών, διοργανώνουν ένα τουρνουά ποδοσφαίρου για παιδιά πρόσφυγες.
1: Μάλιστα. Το οποίο θα έχει τοπικά χαρακτηριστικά ή θα γίνει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Είναι ακόμα πολύ νωρίς.
0: Νωρίς είναι ακόμα, αλλά είναι ωραία που πήραν αυτή την πρωτοβουλία και που σκέφτηκε με αυτό το έπαθλο να προχωρήσει να κάνει κάτι τέτοιο. Και η γενικότερη σκέψη την οποία ανέπτυξε είναι ωραία. Δηλαδή, είναι ωραία η φράση του καταρχάς ότι το να είσαι ποδοσφαιριστής συνεπάγεται και ευθύνη. Mm-hmm. Και την επέλεξε να τη χρησιμοποιήσει, να το πω έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Το λέω έτσι και στο πλαίσιο διάφορων συζητήσεων που κάνουμε για το ποδόσφαιρο, αν θα πρέπει να είναι η πολιτική μέσα, ποια μηνύματα θα πρέπει να περνά κάποιος. Να βλέπουμε ότι ο Ανδρέας Τετέι επέλεξε να περάσει το δικό του μήνυμα κατά αυτόν τον τρόπο.

0: ξέρεις, όπως πολλές φορές σερφάρεις στο διαδίκτυο, η ματιά σου πέφτει σε πολλά και διάφορα. Και εμένα έπεσε σε ένα δημοσίευμα στο Current Motor. Τέλος η οδήγηση, λέει, τη νύχτα για χιλιάδες οδηγούς. Σε ποιους θα απαγορεύεται και γιατί. Είναι και λίγο clickbait ο τίτλος. Όντως υπάρχει αυτό το μέτρο σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες έχουν έναν πιο ρεαλιστικό κώδικο οδικής κυκλοφορίας από ό,τι έχουμε εμείς, που έχουμε βάλει ανώτατο όριο ταχύτητας στο κέντρο της πόλης στα 30 χιλιόμετρα την ώρα, που δεν το τηρεί κανείς. Και είναι πολύ απλά στη διακριτική ευχαίρεια της αστυνομίας να κάνει ένα μπλόκο και να γράψει όλη την πόλη, γιατί μπορεί να γίνει αυτό ανά πάσα στιγμή και ώρα. Απλά σε εμάς έρχονται με κάποια καθυστέρηση τέτοιου είδους μέτρα. Και πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι έχω ακούσει απείρα πράγματα να λέγονται για τους ηλικιωμένους οδηγούς αυτής της χώρας.
1: Ναι,
0: αλλά τι έχει γίνει, είναι μια άλλη συζήτηση, η οποία μπορεί να εξαντληθεί πάρα πολύ γρήγορα το τι έχει γίνει. Δηλαδή, σε πόσους ισχύει η απαγόρευση νυχτερινής οδήγησης στην Ελλάδα? Σε κανέναν.
1: Σε κανέναν.
0: Ούτε θα γίνει άμεσα. Εδώ θα είσαι και θα το δεις. Δεν θα γίνει. Απλά λέμε ότι επειδή γίνεται κάπου αλλού, τι ωραίο μέτρο να το εντάξουμε και στο δικό μας.
1: Ναι.
0: Το θαυμάζουμε, ναι. Αλλά το θαυμάζουμε μέχρι να έρθει η ώρα να το εφαρμόσουμε. Όπου βλέπουμε ότι δεν είναι και τόσο, ας
1: πούμε, δυσκολία. Ναι. Είναι το αγκάθι.
0: Δεν είναι και τόσο εφαρμόσιμο. Εξάλλου, θα ήταν και κάπως μη ρεαλιστικό. Δηλαδή, το βράδυ, ας πούμε, εσύ που κυκλοφορείς, πόσους ηλικιωμένους οδηγούς βλέπεις? Για να πάμε και στο άλλο. Από ποια ηλικία και πάνω ένας άνθρωπος λογίζεται ως ηλικιωμένος? Για να μην μπούμε τώρα σε τέτοιου είδους κουβέντα, έτσι.
1: Θες να πούμε και άλλα που αναφέρει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και δεν γίνονται?
0: Και όχι, γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη.
1: Γιατί υπάρχουν και πολλοί που πρέπει να οδηγούν με τα γυαλιά, δεν οδηγούν με τα γυαλιά τους.
0: Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι, αν φοράνε γυαλιά μοιοπίας όταν έχουν βγάλει το δίπλωμα, θα πρέπει τουλάχιστον ένα δεύτερο ζευγάρι να το έχουν στο αυτοκίνητό τους αποθηκευμένο μόνιμα.
1: Ναι.
0: Ή τουλάχιστον να έχουν ένα τρόπο να αποδείξουν, άλλο και αυτό, ότι τα μαύρα γυαλιά που φοράνε είναι γυαλιά μοιοπίας. Και δεν είναι απλά, ας πούμε, η τελευταία λέξη της μόδας.
1: Ναι.
0: Επίσης, το έχουμε πει πολλές φορές χαριτολογώντας, δεν ξέρω αν το έχει περάσει και στην νομοθεσία, απαγορεύεται να οδηγεί κάποιος με παντόφλες. Αλλά τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να σας πω.
1: Αυτό το ζήτημα πώς το έθιξες?
0: Επειδή είναι
1: σου έχει τύχει.
0: Τι, να με σταματήσουν γι' αυτό? Όχι, δεν μου έχει τύχει, αλλά όταν το προβλέπεις αυτό το πράγμα στον κώδικα οδικής και τέτοια παρόμοια, δεν πρέπει κάποια στιγμή να τα ελέγξεις κιόλας. Αλλιώς τι τα προβλέπεις?
1: Προσεχώς θα έχουμε, νομίζω.
0: Να μακάρι.
1: Έτσι, ναι, να τα δούμε όλα αυτά. Να δούμε αυτή την πλευρά.
0: Ναι, με αφορμή
1: της οδήγησης και την οδήγηση τη νύχτα, όπως λες, γιατί είναι ένα θέμα. Υπό ποιες συνθήκες και τι επιτρέπεται, τι δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται. Ναι. Μένουμε περισσότερο και καλά κάνουμε φυσικά και έχουν ενταθεί οι έλεγχοι στο κομμάτι του αλκοόλ. Το πολύ βασικό, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ότι έχουν γίνει πάρα πολλές παραβιάσεις όσον αφορά ότι κυκλοφορούν χωρίς δίπλωμα. Αυτό πού το πας, ας
0: πούμε? Καλά, ναι, το χωρίς δίπλωμα είναι.
1: Πέρα από τις άλλες προϋποθέσεις του κώδικα.
0: Το χωρίς δίπλωμα, εγώ τη βρήκα την τέτοια. Εγώ τη βρήκα την. Την εξήγηση. Γιατί μπήκα και εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Επειδή έτυχε να παρκάρω λανθασμένα, το παραδέχομαι, με τις δύο ρόδες πάνω στο κράσπεδο του πεζοδρομίου, για να μπορέσει να χωράει πιο άνετα αυτός που περνάει από το δρόμο, ήρθαν και με γράψαν, επειδή θεώρησαν ότι είμαι παρκαρισμένος πάνω στο πεζοδρόμιο. Οκ, okay, εντάξει, με γράφεις γι' αυτό. 200 ευρώ και δύο εβδομάδες δίπλωμα. Ξέρεις πόσους γράφουν πάνω στο πεζοδρόμιο? Πάρα πολύ κόσμο.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί όλος αυτός ο κόσμος να πειθαρχήσει όταν του παίρνεις το δίπλωμα για δύο εβδομάδες.
1: Γιατί?
0: Γιατί πάρα πολύ απλά βασίζεται στο αυτοκίνητό του για να κινηθεί, να δουλέψει, να βγάλει λεφτά,
1: δηλαδή, για όνομα του Θεού. Να σε μισήσει κόσμος.
0: Να σε μισήσει κόσμος.
1: Αλλά
0: δηλαδή,
1: αφού βασίζεσαι στο αυτοκίνητό σου, γιατί δεν προσέχεις και το βάζεις επάνω?
0: Ναι, να σου πω γιατί δεν προσέχεις. Γιατί όταν ψάχνεις 55 λεπτά για πάρκινγκ και βλέπεις ότι γίνεται το ίδιο πράγμα, αλλά πηγαίνουν και γράφουν μόνο τους δύο μπροστινούς, γιατί κάποιος παίρνει τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Γιατί οι δύο μόνο είναι που του χαλάνε τη μόστρα, ας πούμε, και όλοι οι υπόλοιποι ανεβασμένοι πάνω στο πεζοδρόμιο την περνάνε μέλι ζάχαρη, δεν έχει κανένα λόγο. Εκεί τα παίρνει στο κρανίο. Αλλά το δίπλωμα το καταθέτεις για δύο εβδομάδες.
1: Ναι, μισό λεπτάκι όμως.
0: Συγγνώμη, και το δίπλωμα το καταθέτεις επειδή έχεις βάλει μεμβράνες, ενώ είναι γκρίζο ακόμα, αν απαγορεύεται ή όχι, ενώ μπορείς, ναι, ας πούμε, να δεν είσαι παρκαρισμένος πάνω σε ράμπα, για να πω εγώ ότι πρέπει να σε βάλουν και μέσα, όπου αυτό είναι για μένα
1: φυσικά
0: κάτι το οποίο δεν επιστρέφεται το δίπλωμα και καλά να πάθεις πάνω στη ράμπα. Αλλά εντάξει, οκ, okay, κάπου λίγο να κάνουμε και μια περιπτωσιολογική εφαρμογή τις νομοθεσίες όπως την κάνουμε σε άπειρες άλλες καταστάσεις. Όλη η Μεγάλο Αλεξάνδρου έχει απαγορεύεται στάση στάθμευσης σήμα. Τι σημαίνει αυτό, δεν υπάρχουν παρκαρισμένα?
1: Παντού.
0: Παντού.
1: Θα τρέξει τώρα η αστυνομία.
0: Όχι, δεν ξέρω, ας τρέξει. Δεν με ενδιαφέρει, δεν το έχει κάνει ποτέ.
1: Καλά, το ξέρουν έτσι κι αλλιώς πώς λειτουργεί.
0: Αλλά εντάξει, να το δούμε λίγο. Εκεί γίνεται, γιατί σου παίρνει ο άλλος το δίπλωμα επειδή πάρκαρες κάπως άτσαλα. Έτσι. Οκ, έκανες μια παράβαση, αλλά σου λέει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να ζήσω. Πρέπει να δουλέψω. Θα οδηγήσω και χωρίς δίπλωμα.
1: Εσύ στέκεσαι τόσο στο κομμάτι της ποινής, ας πούμε. Ότι είναι πιο βαρύ σε σχέση με την παραβίαση. Ότι δεν θα έπρεπε για αυτό το διάστημα να παίρνουν το δίπλωμα, αν είναι για μικρότερο διάστημα.
0: Ναι, θα έπρεπε να είναι για μικρότερο διάστημα, γιατί μετά μπαίνει εκεί το ελληνικό δαιμόνιο. Εγώ θα το πω, δεν έχω κάποιο πρόβλημα στον αέρα, γιατί μου είπαν, εσύ δεν έχει η μαμά σου δίπλωμα που δεν οδηγεί να πας να παραδώσεις το δικό της.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν σε γράφει κάποιος για παράνομο παρκάρισμα, δεν ξέρει ποιος είναι μέσα στο όχημα.
1: Ναι, ναι,
0: οπότε
1: ναι.
0: Λες, οδηγούσε ο φίλος μου, ο οποίος είναι στις ΗΠΑ της Αμερικής.
1: Και συνεχίζεις να οδηγείς.
0: Και εσύ συνεχίζεις που έχεις κάνει κανονικά και απλά πηγαίνεις και καταθέτεις ένα άσχετο δίπλωμα. Αυτό γίνεται επίσης.
1: Απλά να πω ότι αν το βάλεις και το αυτοκίνητο. Εντάξει, πάνω στο πεζοδρόμιο, τρως και χώρο από αυτούς που θέλουν να περπατήσουν σε αυτό το ρημάδι του πεζοδρόμιου και πάνω από το δρόμο, μην τους πατήσει κανένα μάξι.
0: Μήπως η ποινή είναι δυσανάλογη της παράβασης?
1: Όχι.
0: Και πάλι, λέω εγώ, δεν μιλάμε για τις ράμπες, δεν μιλάμε για εκεί που είσαι και με τις τέσσερις ρόδες παρκαρισμένος πάνω στο πεζοδρόμιο. Μιλάμε σε καταστάσεις όπου. Τι να σου πω.
1: Όχι, εγώ θα μείνω στο όχι. Okay. Δεν είναι δυσανάλογη, γιατί βλέπεις να παραδειγματίζονται όμως.
0: Αν δεν είναι δυσανάλογη τότε, όταν εγώ πήρα τηλέφωνο, τώρα αυτό είναι παράδειγμα, δεν έγινε, όταν εγώ πήρα τηλέφωνο την ημέρα της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και λέω, κάντε μια βόλτα σας παρακαλώ, γιατί με ενοχλούν όλα τα δίκυκλα τα οποία είναι. Δεν έγινε καμία βόλτα και δεν έπεσε καμία κλίση και δεν χάλασε καμία μόστρα.
1: Λόγω της ημέρας. Μάλλον. Ναι.
0: Αλλά τη μέρα που την έκανα εγώ την παράβαση δεν ήταν καμιά ιδιαίτερη μέρα, ας πούμε.
1: Την έκανε μια μέρα που να έχει συναυλία.
0: Να κανονίζω εγώ τις δουλειές μου, να τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλαδή για να μπορώ να παρκάρω ελεύθερο που να είναι πάνω στα πεζοδρόμια.
1: Ένα
0: όχι,
1: λεπτάκι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Όχι, δεν θα συμφωνήσω. Εκεί είναι λίγο ζυγίζει τα δεδομένα ότι είναι μια μέρα που δυσκολεύει τους οδηγούς δικύκλων ή οχημάτων. Να μην το πω με την ορολογία. Οπότε αφήνεται ένα παράθυρο. Τώρα σε μια άλλη μέρα, όχι, δεν θα αφήσουμε παράθυρο.
0: Κάθε μέρα είναι μια μέρα που δυσκολεύονται οι οδηγοί.
1: Κάθε μέρα επίσης είναι μια μέρα που έχει πολλά παράθυρα.
0: Επίσης και για κάποιους είναι και κάθε μέρα καθαρά Δευτέρα. Ας πούμε να πετάνε τον αετό εκεί πάνω και να το παρκάρουν όπου θέλουν το αυτοκίνητο. Ναι. Εντάξει, σύμφωνοι, αυτούς πρέπει να τους πάρουν το δίπλωμα.
1: Θα συμφωνήσω και σε αυτό που είπες, ότι αυτή η πόλη γίνει πάρα πολύ δύσκολη να βρει κανείς πάρκινγκ.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Ελεύθερο.
0: Και όταν, εγώ δεν λέω να μην φάει την κλίση. Φάει την κλίση. Γιατί και τα 200 ευρώ πονάνε.
1: Πονάνε, ναι.
0: Πονάνε. Εντάξει, μην μπαίνει και το δίπλωμα για 2 εβδομάδες. Πάρ το για 2 μέρες, αν θέλει. Δηλαδή.
1: Πόσο σε βολεύει.
0: Δηλαδή, όχι, δεν είναι πόσο με βολεύει εμένα. Είναι πόσο βολεύει, ας πούμε, τον. Δηλαδή, πάρ το για 2 μέρες, αλλά πες ότι ξέρει κάτι, είσαι σε επιτήρηση για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Mm-hmm. Αν δηλαδή σε ξαναπιάσουμε, τότε θα το χάσει για 1 μήνα. Κάνε κάτι δηλαδή. Όλα εγώ πρέπει να τα λέω. Δηλαδή, βρείτε μια μέση λύση. Δηλαδή,
1: δεν είναι ιδέες, ναι. Αλλά. Εντάξει, βλέπεις ότι ο κώδικας πήγε προς την αυστηροποίηση, γιατί τα πράγματα είχαν λίγο ξεχυλώσει, να το πω.
0: Δηλαδή, αυτό που γίνεται με τις πινακίδες άλλαξε. Αλλά άλλαξε με έναν τρόπο που δεν. Γιατί λέγαμε ότι δεν γίνεται να τιμωρείς το όχημα, τιμώρησε τον οδηγό. Και είπανε, okay, θα τιμω. Σου παίρνουν τις πινακίδες και σου λένε ότι άμα θες τις πινακίδες, έλα να μου καταθέσεις το δίπλωμα.
1: Εδώ τώρα για τις πινακίδες έχω την ένστασή μου, το είχαμε συζητήσει και σε άλλη εκπομπή, όσον αφορά με τους ξένους που έρχονται εδώ πέρα, κάνουν τις απαραβάσεις τους και φεύγουν, χαιρετάνε και μετά τους κυνηγάνε.
0: Αραγές μέτωπο, η εκπομπή έχει δηλώσει ποια είναι, δαγκάνα.
1: Δαγκάνα, αλλά πού είναι.
0: Δαγκάνα, αλλά πού είναι, για.
1: Πού είναι, μένουμε με τα φέσια.
0: Μ' αρέσει αυτό, θα κλείσουμε με συμφωνία τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Για τους αγανακτισμένους οδηγούς, ένα τραγούδι από την Άννα Βύση, παρακαλώ.
1: Το τρένο.
0: Πάρτε τρένο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο. Γεια και χαρά σε όλους και όλες.
1: Καλό απόγευμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσαν οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Αρνέα Χαλκιδική στην επομένη της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η κατηδίαν συνάντηση Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο διήρκησε 45 λεπτά, γεγονός ασυνήθιστο για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα επέτρεπαν ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, ενώ αναφέρθηκε και στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με ζητούμενο τη συνένεση στην αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και των επιπτώσεών της στην οικονομία της Ευρωζώνης συνεδριάζει το Eurogroup υπό τον Κυριάκο Πιερακάκη. Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρος πιέζουν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ωστόσο, οι αντιστάσεις από χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά παραμένουν ισχυρές. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύθηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης των αλλιέων στη σύντομη συνομιλία που είχε μαζί του στην Αρνέα. Ο κλάδος βρίσκεται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων. Εκπρόσωποι των αλλιέων είχαν συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Αμέσως μετά ο κύριος Σχοινάς δήλωσε: «Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους. Έχουμε το περιθώριο να κάνουμε το δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να το ποσοτικοποιήσουμε». Συγκέντρωση στο χοντρό δέντρο ενάντια στα εγγένεια του μεταλλείου της Ελντοράντο στις Κουριές πραγματοποιήθηκε μετά από κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα Μεγάλης Παναγιάς. Την ίδια ώρα οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Ιερισσού προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη του σχολείου τους. Δεκτή έγινε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει οι κάτοικοι της Κυψέλης για να τους επιδειχθούν σχετικά έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία του Μετρό για τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Υποχρεωτική αναμένεται να καταστεί ηλεκτρονική πληρωμή για τις παραδόσεις αγαθών από εταιρείες courier σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κατατέθηκε η τροπολογία για την επιδότηση στην τιμή της αντλίας του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην εσωτερική αγορά από 15 έως 31 Οκτωβρίου. Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο έχει εκτινάξει εκ νέου τις τιμές των καυσίμων. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει το Brent με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 102 δολάρια. Αθώη κατά πλειοψηφία, οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για την υπόθεση του θανάτου του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη. Οι συγγενείς θα ασκήσουν έφεση επί της απόφασης του μικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας.

0: Αθήνας. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δεσκάτη Γρεβενών. Έχουν κινητοποιηθεί 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων καθώς και 2 ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 σε σπίτι στην περιοχή της Πολύχνης. Από την πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν 4 οχήματα με 12 άτομα. Χωρίς μετρό θα είναι το πρωί της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τερματικούς σταθμούς, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα, θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των 2 τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διαχειριστρία εταιρεία. Η ΕΣΥΕΜ θα αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη το μέλος της Δημήτρη Καΐση που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Ο Δημήτρης Καΐσης εργάστηκε στις εφημερίδες Μακεδονία, Το Βήμα, Ελευθεροτυπία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία, στη ΣΕΡΤΡΙΑ και στο ράδιο Παρατηρητής. Η κηδεία του θα γίνει αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Στην Καναδή ποιήτρια και δοκιμιογράφο Αν Κάρσον απονέμεται το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία στη Στοκχόλμη. Η Αν Κάρσον είναι γνωστή για το έργο της Νόξ που κυκλοφόρησε το 2010 στη μνήμη του αδελφού της Μάικλ που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς πριν πεθάνει στη Δανία το 2000. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλητή ασθενής. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
1: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
2: Φτάσε μου ρε άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
1: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας.
2: Ζορμπά θα με λες.
1: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 μετά το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Simply Red, απλά κόκκινο δηλαδή. It's only love. Είναι μόνο η αγάπη, διότι μόνο με την αγάπη γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα. Από τα 80's είναι αυτό το τραγούδι, από το 1989. Καλώς ήρθατε σε έναν αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό, εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, σε μια αγαπημένη ευελπιστούμε εκπομπή. Στο Άκου να δεις, Season 6, με τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και πόσο χαίρομαι που ήδη ήρθε το πρώτο μήνυμα στο Viber και πάλι εδώ λέει στο Άκου να δεις τα κορίτσια Στέλλα, Νατάσα, Γεωργία. Καλώ τα όμορφα τα κορίτσια μου. Θέλουμε τα μηνύματά σα έτσι με το καλησπέρα στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθεία, μιλάμε ή δεν μιλάμε τελικά σήμερα, γιατί έχουμε τελικά τηλέφωνο ή όχι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Έχουμε τηλέφωνο ή όχι. Δεν γνωρίζουμε. Αλλά αν θέλετε, παίρνετε στο 2313338420 για να το ανακαλύψουμε και εμεί. Λοιπόν, 8 του Οκτώβρη σήμερα. Καλώ ήρθατε ξανά στο αρχοντικό μα. Καλεσμένου έχουμε σήμερα, οπότε και βάλαμε τα καλά μας, αλλά και κερνάμε φοντάν. 8 του Οκτώβρη, χρόνια πολλά στην Πελαγία και στον Πελάγιο, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, είναι Διεθνής ημέρα ποδιατρικής και Παγκόσμια ημέρα όρασης. Είναι η μέρα που σας θέλουμε όλους εδώ κοντά μας, αυτή την υπέροχη μέρα σήμερα, προ-Παρασκευή, Πέμπτη, αυτή τη στιγμή 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, αναφορικά με την κίνηση και το πώς τσουλάμε, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τσουλάμε πάρα πολύ όμορφα. Οπότε, εσύ που μας ακούς μες στο αυτοκίνητο, πολύ πολύ προσοχή και 102 στα ραδιόφωνά σας. Εσύ που μας ακούς στην εργασία, φαντάζομαι σιγά σιγά σχολάς, ή εσύ που ετοιμάζεσαι να πας στην εργασία, καλό κουράγιο. Εσύ που μας ακούς στο σπίτι, βάλε κάτι να φας, να πιεις και να μας ακούς καφεδάκι. Και εμείς εδώ θα είμαστε να σας κεράσουμε τα καλύτερα. Και μιας και λέω τα καλύτερα, πάμε να συνεχίσουμε με αγαπημένο τραγούδι, με γιορτή, διότι έτσι θέλουμε να αντιμετωπίζουμε την κάθε μέρα. Σαν γιορτή, σαν ύμνο στη χαρά.

Celebration, διότι είπαμε, εμείς γιορτάζουμε καθημερινά εδώ στο Άκου να δεις τον 102, τη γιορτή την ίδια δηλαδή, τη μουσική, τη ζωή, τη χαρά και όλους εσάς. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα 5ης, 8 του Οκτώβρη. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι δεν αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Α, επίσης να σας πω ότι μια χαρά λειτουργεί το τηλέφωνο, όσοι θέλετε να καλέσετε, 2313-338-420. Επίσης, αν θέλετε να στέλνετε μηνύματα, είστε πιο πολύ του γραπτού λόγου, στο Viber, στο 6930-078-228. Λοιπόν, μιας και είπαμε τα της κίνησης, πάμε να δούμε και τα του καιρού μας. Ηλιοφάνεια σήμερα, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις έχουμε στη Θεσσαλονίκη μας. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, νοτιάδες και καταιγίδες περιγράφουν το σκηνικό από αύριο Παρασκευή. Αν και μετά την επέλαση της μήνυ κακοκαιρίας, ο ήλιος ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, τώρα φαίνεται πως επανέρχονται οι βροχές, χωρίς όμως τα φαινόμενα να χαρακτηρίζονται ευτυχώς σοβαρά. Ο Γιώργος Εμμανουήλ, στην πρόγνωση του καιρού του για το Earth News, αναφέρει πως Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ο καιρός θα είναι φθινοπορεινός, εντάξει, τον Οκτώβριο βρισκόμαστε, ενώ οι βροχές θα χτυπήσουν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και μεγάλο μέρος της υπηρετικής χώρας. Συγκεκριμένα το Σάββατο, τα φαινόμενα ξεκινούν από το Ιόνιο και επεκτείνονται στην υπηρετική χώρα και ενδεχομένως να πιάσουν και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και την Κυριακή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα επηρεάσουν επίσης το Ιόνιο και την υπηρετική χώρα. Εγώ, μέσα από την κρυστάλλινη δική μου σφαίρα, σας είπα για σήμερα 14 με 26 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, Παρασκευή και Σάββατο, θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά όχι βροχές και καταιγίδες και θερμοκρασίες από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή βλέπω την πρώτη ψυχάλα και σε εμάς, στη Θεσσαλονίκη, με ελάχιστη πτώση της θερμοκρασίας 17 με 22 βαθμοί Κελσίου. Είπαμε, μην τα δένετε και σκηνή κορδόνη, διότι ξέρετε, όπως και η κίνηση και ο καιρός, είναι κάτι ευμετάβλητο και κάτι φυσικά που δεν είναι στατικό, είναι δυναμικό και αλλάζει από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο. Όπως πολλές φορές αλλάζει και η δική μας διάθεση. Μέσα σε όλα τα άλλα, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά και κάθε μέρα φυσικά ψάχνω στη μηχανή αναζήτηση, το σημερινό Google Doodle, το Doodle της Google, είναι αφιερωμένο στην Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος, η οποία ξεκίνησε από τις 4 και διαρκεί έως και στις 10 του Οκτώβρη και βλέπουμε μία πάρα πολύ εντυπωσιακή και λαμπερή εικόνα του νεφελώματος Rosebud, το οποίο έχει καταγραφεί φυσικά από το διάσημο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb. Μια πάρα πολύ έτσι όμορφη εικόνα. Αν θέλετε κι εσείς να μπείτε να δείτε το doodle της Google. Πάμε να απολαύσουμε αγαπημένο τραγούδι αυτής της εκπομπής. Για τη συνέχεια μείνετε στην παρέα εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της R3.

Definitive και Crash, εδώ είμαστε αγναδείς στον 102 της R3. Λέει την καλύτερη γενική αναφορικά στην καθαριότητα την κάνεις όταν σε έχουν ευρεάσει. Αυτός είναι νόμος. Επίσης, όταν το σκυλί σου κάνει ζούμι. Ζούμι, δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Είναι αυτό που τρέχεις απαλαβό γύρω-γύρω και τα κάνει όλα λίμπα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, απόγευμα 5η 8 του Οκτώβρη, και να γίνουμε έτσι και λίγο χρήσιμοι και να σας πούμε ότι χωρίς μετρό θα μείνει το πρωί της Κυριακής η Θεσσαλονίκη, με τα δρομολόγια να ξεκινούν από το μεσημέρι και μετά. Σύμφωνα λοιπόν με ενημέρωση, μόνο για αυτή την Κυριακή, 11 του Οκτώβρη, τα δρομολόγια θα ξεκινούν στις 12 το μεσημέρι. Η ώρα έναρξης αφορά στην πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους 3 τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμό, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Η προσωρινή αυτή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των 2 τελευταίων σειρμών στο στόλο του Μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου το σύνολο του στόλου να αποδοθεί σε εμπορική λειτουργία σύμφωνα με τον προγραμματισμό, και γενικότερα όλα αυτά να συμβούν το προσεχές διάστημα, σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση. Οπότε να ξέρετε, να γνωρίζετε, αυτή την Κυριακή 11 του Οκτώβρη ξεκινάνε στις 12 τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης. Εμείς το πρώτο ημίωρο εκπομπής που κύλησε σαν νερό θα το κλείσουμε με Ραμόν, σε ένα του γεγονότος ότι σαν σήμερα, 8 Οκτώβρη του 1948, είχε γεννηθεί ο Τζόνι Ραμόν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2004, κιθαρίστας του punk rock συγκροτήματος των Ραμόνς. Το 2002 το όνομά του μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος είναι πάρα πολλά. Εμείς θα ακούσουμε το Pet Sematary, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα Μητσοτάκη από τις Κουριές Χαλκιδικής. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Συγκέντρωση ενάντια στην επένδυση του χρυσού πραγματοποιεί η Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγιάς. Συνάντηση στην Αρνέα εκπροσώπων των αλλιέων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Πυρκαγιά στη Δεσκάτη Γρεβενών, επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Φωτιά σε σπίτι στην Πολύχνη, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Συμφωνίες 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμυντικό εξοπλισμό ανακοίνωσαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες με την ολοκλήρωση της επίσκεψης Μάρκο Ρούμπιο. Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τα λιμάνια και τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Χωρίς μετρό θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής, στις 12 το μεσημέρι το πρώτο δρομολόγιο. Συγκέντρωση συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης προγραμματίζουν συλλαλητήριο στις 15 Οκτωβρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Έτσι αισθανόμαστε εμείς με τη μουσική. Εδώ είμαστε Αγουναδείς, στον 102 της R3, απόγευμα 5ης, 8 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Καλησπέρες, οπουδήποτε σας ανταμώνουμε, οπουδήποτε σας βρίσκει η φωνή μας, είτε είπαμε στην εργασία, είτε στον δρόμο, στην κίνηση. Για μια και λέω κίνηση, εθιμοτυπικά έχουμε τώρα κίνηση γύρω από τα δικαστήρια, 26 Οκτωβρίου, Σαλαμίνος. Και λίγο από ό,τι βλέπω στην Καρόλου Ντίλ, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για καλησπέρες και όχι μόνο με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, οτιδήποτε γουστάρετε, οτιδήποτε αγαπάτε στο Viber, στο 6930-078-228. Πάμε μια βόλτα στα όμορφα δρόμενα που λαμβάνουν χώρα αυτές τις μέρες στην πόλη μας. Συγκεκριμένα από σήμερα 5η, 8 του Οκτώβρη έως και την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στο πάρκο της Χάνθ, διότι το είδα ερχόμενη στη δουλειά, στο Ξαρχάκο. Η παραγωγή, μέλη του συλλόγου της γιορτής μελιού, θα παρουσιάσουν στο κοινό τις διαφορετικές ποικιλίες ελληνικού μελιού, οι οποίες έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακές αναλύσεις από το εργαστήριο μελισσοκομείας του ΑΠΙΘΙΤΑ. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση των διοργανωτών, η γιορτή μελιού δεν είναι, σου λέει, ένα απλό παζάρι, αλλά είναι ένας θεσμός αφιερωμένος στο ελληνικό μέλι, ένα πολύτιμο διατροφικό θησαυρό που παράγεται σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους καταναλωτές να γνωρίσουν από κοντά τους ίδιους τους παραγωγούς, να δοκιμάσουν ελληνικά μέλια από τα δάση, τα βουνά, τους κάμπους, αλλά και να ενημερωθούν υπεύθυνα για τη μελισσοκομεία και την ποιότητα του μελιού. Ένα κουταλάκι θυμαρίσιο, αν θέλετε, ένα κουταλάκι ελάτης, ένα κουταλάκι πεύκο, ένα κουταλάκι από άνθος. Ό,τι θέλετε, κάθε μέλι έχει τη δική του γεύση, τη δική του ιστορία και πίσω από κάθε βαζάκι υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει τις μέλισσές του μία προς μία. Στη γιορτή λοιπόν αυτή του μελιού, το κοινό συναντά τους ανθρώπους της μελισσοκομείας, δοκιμάζει, ρωτά, αγοράζει κατευθείαν από εκείνους που το παράγουν και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Λοιπόν, με Talking Heads θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1980 κυκλοφορούν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Remain in Light. Η παραγωγή την κάνει ο Brian Eno, ανεβαίνει μέχρι την 19η θέση του Billboard 200 και στην 21η θέση των Βρετανικών Album Charts. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ πολλά, ένα εξ αυτών είναι και αυτό που θα ακούσουμε για τη συνέχεια, Once in a Lifetime.

at the bottom of the ocean, under the water.

Άκουμε δει στον 102, απόγευμα 5ης 8 του Οκτώβρη. Έχουμε καλά, βαίνουμε σχετικά στους δρόμους της πόλης. Ελάχιστη κίνηση στο κέντρο, κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. 25 βαθμοί Κελσίου. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, αν είστε λάτρης της μπύρας, νομίζω ότι αυτή η είδηση αφορά εσάς, αλλά και όχι μόνο. Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe. Θα προσφέρει για μία ακόμη χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρεις της μπύρας και όχι μόνο. Θεσσαλονίκη και Μόναχο, υπέροχο και το Μόναχο, εντάξει. Αλλά δεν έχει λευκό πύργο, είναι το γνωστό. Γίνονται ένα και από 8 ως 11 του Οκτώβρη, εσωτερική και εξωτερική χώρη του περιπτέρου 16, εδώ δίπλα μας, στη ΔΕΘ, θα μοιάζουν με μια βαβαρική μπειραρία. Θα σας περιμένουν περισσότερα, είπαμε, από 30 beer kiosks, υπέροχα beer gardens και φυσικά πάνω από 150 ετικέτες μπύρας από Ελλάδα και εξωτερικό. Δεν ξέρω πώς την προτιμάτε, ξανθιά, κόκκινη, μαύρη, όποια και αν είναι η αγαπημένη σας, θα έχετε την ευκαιρία να την απολαύσετε 8 με 11 του Οκτώβρη στο Θεσσαλονίκη Beer Festival, τη μεγαλύτερη γιορτή μπύρας στην Ελλάδα. 4 ημέρες γεμάτες όμως, εκτός από μπύρα και από μουσική, από το live stage του festival. Γεια σου Νατάσα, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Και ειδικά διαμορφωμένο food area με κορυφαίες επιλογές, όπως είπαμε, street food, lager, μπύρα, pilsner, pale, porter, ξανθιά, είπαμε, κόκκινη, μελαχρινή, μαύρη, όπως τις προτιμάτε. Από 8 ως 11 του Οκτώβρη η είσοδος είναι στα 5 ευρώ, να τα λέμε και αυτά. Ελεύθερη είσοδος φυσικά για παιδιά κάτω των 12 ετών. Θα συνεχίσω με Guns N' Roses, διότι σαν σήμερα το 1988, για τρίτη και τελευταία εβδομάδα, οι Guns N' Roses βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard 200 με το άλμπουμ τους Appetite for Destruction, δηλαδή όρεξη για καταστροφή. Είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, είχε κυκλοφορήσει 14 μήνες νωρίτερα, στις 21 του Ιούλη του 1987, και μέχρι σήμερα έχει γίνει 18 φορές πλατινένιο, ενώ οι πωλήσεις του ξεπερνούν τα 28 εκατομμύρια αντίτυπα. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πολλά, το Welcome to the Jungle, το Sweet Child of Mine. Εμείς όμως τώρα θα ακούσουμε την πόλη του παραδείσου, Paradise City, για τη συνέχεια και ανέβασε την ένταση.

Ήταν σαν σήμερα το 1980, 8 του Οκτώβρη, όταν ο Μπομπ Μάρλι καταραίει στη σκηνή, μεταφέρεται σε νοσοκομείο που εκεί διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Λοιπόν, sunny shining, διότι έχουμε έναν υπέροχο ήλιο σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σήμερα 5η 8 του Οκτώβρη, αυτή τη στιγμή 25 βαθμούς Κελσίου. Και αν με ρωτάς να βγω έτσι μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή στα κόκκινα είναι η Εγνατία, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, και εκεί κλασικά και εθιμοτυπικά, όπως λέω, γύρω από τα δικαστήρια. Και η Παπάφη λίγο αρχίζει και φορτώνει. Περιφερειακός, από ό,τι βλέπω, βαίνουμε καλώς, αλλά και στη Βασιλίση Σόλγας, ερχόμενη στο κέντρο, στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, εξακολουθούν να γίνονται εργασίες, να εκτελούνται έργα. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει και εκεί έτσι ένα προβληματάκι ελαφρύ, αλλά υπάρχει. Οπότε θέλει λίγο υπομονή και ψυχραιμία. Πάντα λέει να λες ναι όταν ένας φίλος σου σου πει πάμε μισή ώρα να πιούμε ένα ποτάκι. Αυτή η μισή ώρα θα είναι, λέει, από τις καλύτερες 6 ώρες της ζωής σου. Τέτοια μηνύματα θέλουμε να μας στέλνετε στο Viber στο 6930 078 228. Και επειδή τώρα στο άσχετο μου ήρθε, αλλά και στο σχετικό με αυτές τις ειδήσεις που βλέπω γενικότερα που περιδιαβαίνω στο διαδίκτυο, τα μυαλά είναι σαν τα αλεξίπτωτα. Λειτουργούν καλύτερα όταν είναι ανοιχτά. Αυτά δεν τα λέω εγώ, το έχει πει ο μουσικός και ο συνθέτης Frank Zappa. Αφήνω αυτό εδώ να υπάρχει. Και πάμε και στα σοβαρά θέματα της εκπομπής. Πάμε στα ζώδια. Συγκεκριμένα, τρία ζώδια, σου λέει, επανεξετάζουν σημαντικές επιλογές στη ζωή τους μέχρι και τα μέσα του Νοέμβρη, αναφορικά με την σχέση, με τη δουλειά, με τις προσωπικές τους επιλογές. Αυτά τα τρία ζώδια είναι οι Δίδυμοι, Παρθένοι και Σκορπιοί. Πάρα πολύ ωραία. Οι υπόλοιποι δηλαδή εμείς τι κάνουμε? Έλατε, καλά θα μου πεις. Εμείς οι υπόλοιποι πάντως εδώ στον 102 και στο Άκου να δεις, θα ακούσουμε και θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με Smashing Pumpkins. The end is the beginning is the end. Μας έρχεται από το 1997. Με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε όχι μόνοι μας, έχουμε, είπαμε, και guest σήμερα, οπότε έχουμε και φοντάν και όμορφες μουσικές και ωραία πράγματα να μοιραστούμε μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤ3.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Διαμηνεί η Αθήνα, ενώ για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα επέτρεπαν ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35, καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποιήσεις στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Υπογράμμισε τέλος ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στην Αρναία και με εκπροσώπους των αλλιέων που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλιείς. Κατανοούμε πλήρως τα αιτήματά τους. Έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, να το κοστολογήσουμε και να το ποσοτικοποιήσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Χινάς μετά την συνάντηση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους τους αλλιείς, κάνοντας πολύ λίγα και πολύ αργά για τη στήριξή τους, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι έχουν μετατρέψει την κατοικία σε επενδυτικό προϊόν για λίγους εις βάρος των πολλών και προειδοποίησε ότι η περιφρόνηση της κυβέρνησης προς την κοινωνία θα μετατραπεί σε τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφο για το ΠΑΣΟΚ. Συγκέντρωση στο Χοντρό Δέντρο ενάντια στα εγγένεια του μεταλλείου της Ελντοράντο στις Κουριές πραγματοποιήθηκε μετά από κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα Μεγάλης Παναγιάς. Την ίδια ώρα οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Ιερισσού προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη του σχολείου τους. Υποχρεωτική αναμένεται να καταστεί ηλεκτρονική πληρωμή για τις παραδόσεις αγαθών από εταιρείες courier. Σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κατατέθηκε η τροπολογία για την επιδότηση στην τιμή της αντλίας του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην εσωτερική αγορά από 15 έως 31 Οκτωβρίου. Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο έχει εκτινάξει εκ νέου τις τιμές των καυσίμων με το Brent να διαμορφώνεται στα 102 δολάρια το βαρέλι. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή.

0: Οι οχίδες κάτι των Γρεβενών έχουν κινητοποιηθεί 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων καθώς και δύο ελικόπτερα. Χωρίς μετρό θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής, η πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τερματικούς σταθμούς. Νέος σιδηροδρομικός σταθμός Νέα Ελβετία και Μίκρα θα γίνει στις 12 το μεσημέρι. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών. Στο στόλο του Μετρό Θεσσαλονίκης αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία. Η ΕΣΥΕΜ θα αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη το μέλος της Δημήτρη Καΐση που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Ο Δημήτρης Καΐσης εργάστηκε στις εφημερίδες Μακεδονία, το Βήμα, Ελευθεροτυπία και στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία στη ΣΕΡ3. Η κηδεία του Δημήτρη Καΐση θα γίνει αύριο στις 10 το πρωί από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Στην Καναδή, η ποιήτρια και δοκιμιογράφο Ann Carson απονέμεται το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία στη Στοκχόλμη. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 27 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 15 και 28 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
1: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζουν τις μουσικές διαδρομές. Τα λιμάνια του Ρεμπέτικου με τον Κώστα Βουτυρά στην Ερμηνεία και τον Παγλαμά. Μαζί του ο Παναγιώτης Κουτσούρας, ο Τέλης Λεμονάς και ο Παντελής Πετρίδης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡ3.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες, θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί.
1: Βάλε φωτιά σε ό,τι σου καίει, σε ό,τι σου τρώει την ψυχή. Αυτό το στίχο εγώ τουλάχιστον το λατρεύω και χαίρομαι πάρα πολύ. Τον γνώρισα ακριβώς μία εβδομάδα πριν. Ήτανε 5η, 1η του Οκτώβρη, στα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής «Μόνο η ακτογραμμή μένει» στο ΜΟΜΟΥ, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, εδώ φυσικά στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια του προγράμματος των 61ων Δημητρίων του Κωνσταντίνου Β, τον οποίο όλοι γνωρίζουμε. Δεν είναι μόνο φυσικά τραγουδιστής, τραγουδοποιός, αλλά είναι και εικαστικός. Και γνώρισα λοιπόν τον φιλοξενούμενο μου σήμερα εδώ στο Άκου να δεις, τον 102 της Ευρείας, εκείνη την έκθεση ζωγραφικής, και είναι από αυτές τις συναντήσεις που νιώθεις πάρα πολύ, πολλές φορές, ότι είναι λίγο καρμικές, λίγο συμπαντικές, λίγο ότι έπρεπε να συμβεί, όπως πρέπει και εσείς να είστε συντονισμένοι στο Άκου να δεις τον 102. Σπύρος Παλούκης, πριν μιλήσεις και σου δώσω το λόγο, θέλω να πω λίγα έτσι πράγματα, γιατί είναι πάρα πολύ πλούσιο το βιογραφικό του. Εγώ τα έχω όσο μπορέσω συλλέξει έτσι σε ένα μίνι βιογραφικό, να το πούμε έτσι. Ο Σπύρος ο Παλούκης γεννήθηκε το 1980 στην Έδεσα, αγαπημένη Έδεσα. Σπούδασε πληροφορική στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, φωτογραφία, έκανε μεταπτυχιακά. Από το 2006 εργάζεται ως freelance φωτογράφος αλλά και συγγραφέας. Φωτογραφίζει, εκθέτει στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Έχει βραφευτεί σε άπειρους διαγωνισμούς. Δεν θα τους πω όλους γιατί δεν φτάνει η εκπομπή. Το 2009 αξίζει να σημειώσω ότι εξέδωσε το Λεύκομα Έδεσα, μια φωτογραφική συνομιλία με τον γενέθλιο φυσικά τόπο και όχι μόνο. Φτάνουμε στο σήμερα, έτσι πολύ γρήγορα, προσπερνάμε και τις βραβεύσεις του και τις εκθέσεις του και όλα αυτά που έχει κάνει όλο αυτό το καιρό, και φτάνουμε στο Φως εκ Φωτός, Χίλιες ημέρες στη Μύκονο, σε ένα φωτογραφικό έτσι βιβλίο από τη Μύκονο, την οποία τη λάτρεψε, την επισκέφτηκε το 2014. Θέλουμε φυσικά να μιλήσουμε για τη Μύκονο, τη διαφορετική Μύκονο, όχι αυτή, αυτό μου άρεσε που γράφει, όχι μια Μύκονος λέει με celebrities και χλειδογλάμουρους influencers, αλλά μια διαφορετική Μύκονος. Και με αφορμή τώρα την παρουσίαση του φωτογραφικού βιβλίου του Σπύρου Παλούκη στο Beetroot, στο Underground, αυτό το Σάββατο 10 Δεκάτου του 2026 στις 7, έχω την τιμή και τη χαρά να τον έχω μάλιστα διαζώσει εδώ στο στούντιο του Άκου να δεις τον 102. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και που έκανες τον κόπο να έρθεις, αλλά και σε ευχαριστώ που μπήκες στη ζωή μας.
2: Τόνια, γεια σου. Θεσσαλονίκη, γεια σου. Μαμά, γεια σου.
1: Έτσι, μπράβο. Εσύ ήθελες να μου δείξεις το δικό σου σύμπαν. Εμένα αυτό είναι το σύμπαν μου. Εδώ η μουσική, η επικοινωνία και το χαμόγελο, αν θες.
2: Νομίζω το μοιραζόμαστε 100%.
1: Φως εκ Φωτός.
2: Φως εκ Φωτός. Φως.
1: Κοίταξε, εγώ επειδή λίγο σε έχω καταλάβει, καταλαβαίνω κατευθείαν γιατί επέλεξες αυτό τον τίτλο, το Φως εκ Φωτός, διότι είσαι από μόνος ένα πάρα πολύ φωτεινό πλάσμα. Αλλά θα ήθελα να μας πεις κιόλας πώς έφτασες να πεις έτσι αυτό το φωτογραφικό βιβλίο, Φως εκ Φωτός.
2: Η Μύκονος είναι φως, το ξέρουμε όλοι. Θεωρώ ότι το φως στη Μύκονο είναι τόσο καθαρό και τόσο κατά μια έννοια είναι ιερό και φωτίζει όλους τους ανθρώπους, τις γωνιές, τα τοπία, όλο το σύμπαν εκεί, και δημιουργεί μια τέτοια καθαρότητα και ιερότητα που κατά μια έννοια χωράνε όλοι σε αυτό το μέρος, σε αυτό τον τόπο. Οπότε εκεί μπορείς να συναντήσεις τον Ιησού Χριστό, τον Διόνυσο, τον Απόλλωνα, εσένα, εμένα. Μ' αρέσουν οι βιβλικοί τίτλοι. Δουλεύω εδώ και αρκετά χρόνια ένα μεγάλο project που έχει σχέση με την πίστη στην Ελλάδα, που το λέω «Αγαπάτε αλλήλους». Πρώτο έρχεται τώρα το Φως εκ Φωτός. Με υγεία να ακολουθήσει το Αγαπάτε Αλλήλους, οπότε νομίζω ότι είναι μια αλυσίδα. Ναι, έτσι.
1: Διλογία
2: και την τριλογία της σκέφτομαι.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Και νομίζω αυτό θα είναι και το έργο μου.
1: Εν τω μεταξύ, έχει συμπυκνώσει με μία σου απάντηση σχεδόν όλες τις ερωτήσεις που ήθελα να κάνω, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω για τα επόμενα σχέδια, για τη Μύκονο. Θα πάω λίγο στη Μύκονο, διότι εσύ γνωρίζεις μια άλλη Μύκονο. Όλοι λίγο πολύ την έχουμε επισκεφτεί, τη γνωρίζουμε κτλ. Τελικά χρειάζονται χίλιες μέρες στη Μύκονο για να τη δεις διαφορετικά, να την αγαπήσεις, ή ποια είναι αυτή η άλλη Μύκονος που αγάπησες εσύ και την ξεχώρισες?
2: Στη Μύκονο πηγαίνω το 2014 με το αυτοκίνητό μου, την κάμερά μου, τη βαλίτσα μου, για να ξεκινήσω να δουλεύω από μια έννοια, γιατί είμαι φωτογράφος επαγγελματίας. Η επιθυμία μου από εκείνη τη στιγμή που είμαι στο πλοίο είναι ότι θέλω να κάνω ένα βιβλίο. Πέρασαν 12 χρόνια.
1: 12 χρόνια πλέον από το 2014, ναι.
2: Είναι σημαντικό ότι πέρασαν τόσα χρόνια. Αυτό μέσα μου εποάστηκε, άλλαξε πολλές σελίδες, πολλά σενάρια. Για να φτάσουμε στο σήμερα, να έχω δουλέψει μια δεκαετία πάνω σε αυτό το project, που το βλέπουμε σε 66 φωτογραφίες, οπότε συμπυκνώνω.
1: Τις έχω εδώ μπροστά μου, έχω το φωτογραφικό αυτό βιβλίο, το Φως Εκβωτός. Έχω δει τις φωτογραφίες και είναι συγκλονιστικές η μία μετά την άλλη, διότι απαθανατίζεις, γιατί αυτή είναι και η μαγεία της φωτογραφίας, και ιδιαίτερα αυτοί που ασχολούνται νομίζω το καταλαβαίνουν, τη στιγμή απαθανατίζεις το τοπίο, αλλά απαθανατίζεις και τον άνθρωπο.
2: Σημαντικό για μένα είναι τα πορτρέτα, οι άνθρωποι. Και σε αυτό το βιβλίο είναι ίσως το μοναδικό ή σπάνιο ότι συνδέονται οι ντόπιοι με τους μη ντόπιους. Και αυτό είναι και το μήνυμα όλης μου της δουλειάς, ότι και στο Αγαπάτε Αλλήλους που δουλεύω παράλληλα, ότι θέλω να υπάρχει ένα οικουμενικό μήνυμα, ότι όλοι είναι ίσοι.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
2: Δεν υπάρχουν,
1: πολύ σωστό.
2: Στη φωτογραφία δεν υπάρχουν πλούσιοι, φτωχοί, άσπροι, μαύροι.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Οπότε...
1: όλοι διαφορετικοί, όλοι
2: ίσοι. Τους έψαξα όλους αυτούς τους ανθρώπους, συνδέθηκα μαζί τους. Να με εμπιστευτούν, γιατί για μένα η φωτογραφία είναι, η πρώτη λέξη είναι εμπιστοσύνη, σεβασμός, και μετά είναι η εκτέλεση. Αν το κάνω καλά, μέτρια ή κακά, το βλέπουμε μετά στις εικόνες, αλλά ξεκινάει όλο από την εμπιστοσύνη.
1: Μ' αρέσει στις φωτογραφίες που βλέπω, εκτός από το φως, μ' αρέσει που φωτογραφίζεις και αυτά που δεν είναι στο φως. Αυτά που είναι δηλαδή πιο σκοτεινά και τα σκοτάδια. Και νομίζω ότι και αυτά τα δίνεις ένα φως εσύ με το δικό σου φωτογραφικό.
2: Πάλι έχουν φως και το σκοτάδι έχει φως.
1: Εκεί
2: και το μισό βιβλίο είναι η μέρα, η δομή του ξεκινάει με την ημέρα και τελειώνει με τη νύχτα. Πολύ απλά, πολύ παιδικά ίσως.
1: Όχι.
2: Ξημερώνει και βραδιάζει. Έτσι είναι
1: ακριβώς.
2: Και ζωή.
1: Έτσι είναι. Μα κάθε μέρα, εγώ αυτό το λέω και στους ακροατές που με ακούνε, κάθε μέρα είναι μια καινούρια ζωή. Ξημερώνουμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μετά αυτού και από την αρχή. Τελικά η δική σου η Μύκονος είναι λίγο διαφορετική. Δηλαδή με κάνεις να τη δω με άλλο μάτι, να σου πω την αλήθεια.
2: Πολλοί κόσμος μου λέει, τώρα που είδα το project σου, τώρα που είδα το βιβλίο σου,
1: θέλω να πάω στη Μύκονο.
2: Θέλω να πάω στη Μύκονο.
1: Αυτό μου δημιουργήθηκε και εμένα, γι' αυτό το λέω, γιατί έχω και πολλά χρόνια να την επισκεφτώ.
2: Αν ξέρεις τα κατάλληλα μονοπάτια, σε όλη τη ζωή είναι αυτό και σε όλα τα μέρη, πάντα έχει μια σκιά και μια γονίτσα για σένα να αράξει την ψυχή σου.
1: Να ακουμπήσεις την ψυχή σου.
2: Να ακουμπήσεις την ψυχή σου.
1: Αυτό.
2: Οπότε αυτό μου συμβαίνει εμένα εκεί. Μπορώ να βρω, να αποφύγω αυτό που δεν θέλω.
1: Mm-hmm. Πολύ σωστό.
2: Και να βρω
1: αυτό
2: που θέλω.
1: Θα σε πάω λίγο στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν είναι η γενέτειρά σου, είναι η Έδεσα φυσικά, επίσης πολύ όμορφη, αλλά θέλω να σε ρωτήσω με αφορμή και τη Μύκονο, και για τη Θεσσαλονίκη και για την Έδεσα. Η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλά προβλήματα, όλοι το γνωρίζουμε κτλ. Αλλά για μένα, κατά την ταπεινή μου άποψη, έχει από τα πιο όμορφα ηλιοβασιλέματα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, και τις πιο όμορφες ανατολές. Θα σκεφτόσουν αντίστοιχα είτε για τη Θεσσαλονίκη είτε για την Έδεσα να κάνεις κάτι σχετικό?
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το μεγάλο challenge.
1: Α, ωραία, έβγαλα λαμβράκι.
2: Είναι δύσκολη πίστα να τη φωτογραφίσεις.
1: Είναι.
2: Πρώτον, είναι μεγάλη για να τη φωτογραφίσεις, όπως φωτογράφησε, ας πούμε, τη Μύκονο. Mm-hmm. Γιατί η Μύκονος είναι ελεγχόμενη, είναι 10.000 κάτοικοι μόνιμοι, είναι μικρό.
1: Εξαιρετικές φωτογραφίες, παρεμπιπτόντως.
2: Στην Θεσσαλονίκη, που την αγαπώ και ζω πάνω από 20 χρόνια και είναι το comfort zone μου, είναι εδώ που κατά κάποιο τρόπο εποάζονται οι ιδέες, προετοιμάζομαι ίσως για τα επόμενα ταξίδια, την επόμενη δουλειά. Θα ήθελα να αφήσω, γιατί αυτό που έκανα για την Μύκονο εν τέλει είναι το καλλιτεχνικό μου αποτύπωμα και από τη στιγμή που το έκανα είναι σαν να κουβαλούσα ένα τσουβάλι με τσιμέντο 50 κιλά και το άφησα και είμαι πλέον πολύ πιο ελαφρύς.
1: Βέβαια.
2: Οπότε στη Θεσσαλονίκη σαν δημιουργός και σαν άνθρωπος που την αγάπησε, που την αγαπώ και που μένω και έχω το σπίτι μου, θα ήθελα να κάνω κάτι και εδώ κάποια στιγμή.
1: Και εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ. Θα ακούμε και το τραγούδι. Αυτό είναι για σένα.
2: Καλό τραγούδι.
1: Δεν ξέρω γιατί. Με το που σε είδα, μου ήρθε αυτό το τραγούδι για κάποιο λόγο. Ο Σλοβαίνος παραγωγός, ο Γκραμάτι, και αυτό είναι το Dungeon Sound. Λοιπόν, η φωτογραφία συνήθως αποτελεί μια αποτύπωση του παρελθόντος. Το φως φυσικά είναι συμβατικό, είναι πνευματική διάσταση, είναι πάντα και παρόν και παρελθόν και μέλλον κτλ. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση σε αυτό το φωτογραφικό βιβλίο και ποιο είναι το νόημα, ο στόχος, το αίσθημα, αν θες, που θες να περάσεις σε αυτόν που θα το διαβάσει, θα το δει, θα έρθει στο κόσμο σου, στο σύμπαν σου?
2: Η πρόκληση είναι η πειθαρχία. Να μπορέσεις να... Αυτό σε όλο το δημιουργικό το μονοπάτι, για όλους νομίζω τους δημιουργούς είναι, να μπορέσεις να βάλεις τον εαυτό σου σε ένα καλούπι, σε ένα ρυθμό, γιατί είναι πλανεύθερα η Μύκονος και είναι πλανεύθερα και η ζωή.
1: Έτσι ακριβώς. Μ' αρέσει αυτό.
2: Τα βράδια, έχω τόσα βραδινά, τόσες βραδινές φωτογραφίες, όταν οι άλλοι πίνουν τα ποτά τους, όταν οι άλλοι διασκεδάζουν όπως διασκεδάζουν και εγώ διασκεδάζω έτσι, αλλά πρέπει να, όχι πιέσεις, αλλά είναι μια μορφή προσευχής όλο αυτό το πράγμα. Οπότε και πηγαίνω στη Μύκονο για να δουλέψω, οπότε πηγαίνω για 3-4 μήνες. Σημαίνει ότι από κάτι πρέπει να κόψεις, από την ξεκούρασή σου. Πώς τους βρίσκεις όλους αυτούς, πώς τα βρίσκεις τα μέρη, τα βρίσκεις, αλλά πώς για να βγάλεις τη σωστή φωτογραφία, γιατί όλες οι φωτογραφίες έχουν από μία έννοια μελετηθεί, δεν είναι τυχαίες.
1: Έχω ξεχωρίζεις περάσει... κάποιες φωτογραφίες ή τις αγαπάς όλες εξίσου, ή είναι κάποια που είναι σίγουρα, πολλές φυσικά.
2: Σίγουρα ξεχωρίζω αυτό το βιβλίο μαζί με το πρώτο μου, mm-hmm. αυτό είναι το έκτο μου βιβλίο. Mm-hmm. Το πρώτο μου βιβλίο, ο Καρλομάγνος και η κάμερα με τα μυστικά, το 2008, με βάζει κατά μία έννοια σε αυτό το σύμπαν, το λογοτεχνικό, το φωτογραφικό. Καταλαβαίνω τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Βγάζω άλλα βιβλία, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό δημιουργικό, να το πω σε εισαγωγικά, όλα αυτά τα χρόνια, την 12ετία, 13ετία στη Μύκονο, που κατά μία έννοια όμως δούλευα το project, αλλά είχα χάσει και το βηματισμό μου.
1: Κοίταξε, είναι αυτό που λέμε, η ζωή με το ένα χέρι σου δίνει κάτι, σου παίρνει κάτι
2: ακριβώς,
1: άλλο. Αυτό σου συνέβη.
2: Ακριβώς. Και τώρα αυτό που βγαίνει είναι κατά κάποιο τρόπο η επανασύστασή μου στο κοινό, η επαναγέννησή μου, όλα μαζί.
1: Τι θα ήθελες έτσι να αποκομίσει αυτό το Σάββατο, 10 του Οκτώβρη στις 7 η ώρα, στο Παντζάρι.
2: Στο Παντζάρι, στους Beetroot, που είναι μεγάλη μου τιμή. Που...
1: υπέροχος χώρος, πολύ γνωστός εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο.
2: Από τη στιγμή που οι Beetroot με προσκαλούν στο χώρο τους και έχουν κάνει και μια καταπληκτική αφίσα που δεν χορταίνω να τη βλέπω.
1: Και εγώ την είδα. Και να πούμε ότι στην παρουσίαση του βιβλίου και στη συζήτηση θα συμμετάσχουν και ο Στέφανος ο Τσιτσόπουλος,
2: αλλά και ο Στράτος ο Καλαφάτης.
1: Στις 7 η ώρα όλα αυτά θα συμβούν και η είσοδος είναι ελεύθερη. Αλλά τι θα ήθελες να. Εσύ, ιδανικά, ρε παιδί μου, τι θα ήθελες να πάρει ο θεατής φεύγοντας?
2: Πολύ δύσκολη ερώτηση. Το βιβλίο εγώ το έκανα γιατί αισθανόμαι και αισθανόμουν πολύ ελεύθερο στη Μύκονο, οπότε
1: ελευθερία.
2: Πολλές φορές ρωτάω άλλους ή εμένα, τι είναι ο Θεός για σένα, και ο Θεός είναι να μην σκέφτομαι, που σημαίνει να είμαι ελεύθερος.
1: Αυτό, ελευθερία.
2: Ελευθερία.
1: Μεγάλη κουβέντα και μεγάλη λέξη. Να σε ρωτήσω και κάτι και άλλα θέλω, αλλά είναι δυστυχώς πυκνός ο ραδιοφωνικός χρόνος. Ήθελα να σε ρωτήσω, τι σου αρέσει πιο πολύ τελικά, να γράφεις, να ζωγραφίζεις, να τα συνδυάζεις όλα αυτά μαζί, ώστε να αποδίδεις ολοκληρωμένο το δικό σου το σύμπαν?
2: Νομίζω να φωτογραφίζω μ' αρέσει, και μ' αρέσει να φωτογραφίζω ανθρώπους. Είναι το... η μεγαλύτερη πρόκληση, ποτέ δεν είναι η ίδια μια φωτογραφία ενός ανθρώπου και ενός βουνού, ενός τοπίου, μια θάλασσα, μια ηλιοβασιλέματος, αλλά...
1: Εσείς φωτογράφετε άλλη ματιά, άλλο μάτι. Έτσι πιστεύω, όπως και εγώ θεωρώ ότι έχω άλλο μουσικό αυτή, δηλαδή άλλο αυτή. Εσείς νομίζω ότι έχετε άλλα μάτια.
2: Ξέρεις, βλέπω χίλιους ανθρώπους και θέλω έναν.
1: Ναι.
2: π.χ. εδώ στο βιβλίο έχουμε δύο δίδυμους σε μία από τις φωτογραφίες. Mm-hmm. Πανομοιότυπους από τη Γερμανία ήταν αυτά τα παλικάρια με το μαγιό τους. Τους βρήκα στην παραλία. Όρμησα, τώρα το λέω έτσι πολύ ευγενικά, πάνω τους και να τους πω...
1: Το δέχθηκαν όμως.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. It's very important. Να σας κάνω ένα πορτρέτο.
1: Τους βλέπω. Βλέπω και τα τατουάζ και έχουν κάνει και ίδια τατουάζ.
2: Έχουν ακριβώς κάνει τα ίδια τατουάζ, το ίδιο μαγιό φορούσαν. Γιατί αν τους έλεγα είσαστε πάρα πολύ ωραίοι, αυτό ελάτε να κανονίσουμε μια άλλη μέρα, θα έρχονταν με δύο άσπρα πουκάμισα και θα ήταν μια βαρετή φωτογραφία. Ενώ εδώ είναι με το μαγιό, βλέπουμε τα τατουάζ. Έναν αρχαίο Έλληνα έχει.
1: Θέλω να κάνω έτσι, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, όλοι έτσι θέλω να κάνω. Να, δω να, είναι...
1: να ανοίξω τη φωτογραφία όπως κάνουμε στο κινητό για να μεγεθύνουμε μια εικόνα.
2: Δεν είναι AI, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι AI.
1: Α, και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς, γιατί θέλω και άλλα να σε ρωτήσω και όχι μόνο για, για αυτό το φωτογραφικό βιβλίο. Βλέπω τώρα το τατουάζ, το είχα δει βέβαια από την προηγούμενη Πέμπτη που γράφεις Love. Τα αρχικά της αγάπης. Και νομίζω ότι έχουμε και ένα ίδιο τατουάζ, το σήμα του Απείρου.
2: Το Άπειρο.
1: Τελικά δεν καταφέραμε ποτέ να φωτογραφηθούμε σε εκείνη την έκθεση, αλλά θα φωτογραφηθούμε σήμερα.
2: Απόψε,
1: σήμερα.
2: Απόψε.
1: Σήμερα. Το love, η αγάπη.
2: Το love είναι η κινητήριος δύναμη, ο συνδετικός κρίκος, είναι τα πάντα. Είναι μόνο love. I choose love.
1: Έτσι.
2: Δεν είναι το. Γιατί είναι από την ταινία The Night of the Hunter που αυτός είχε και το hate. Είναι μόνο love. Και έτσι ξεκινάω και το βιβλίο με το χέρι μου σαν να, γιατί είναι προσωπικό βιβλίο και είναι σαν ένα αυτοπορτρέτο όλο αυτό το βιβλίο.
1: Είναι η κατάθεση της ψυχής σου.
2: 100%.
1: Γι' αυτό ακριβώς. Επειδή είπαμε μας πιέζει λίγο χρόνος και έχω δύο ερωτησούλες πολύ γρήγορες αν μου επιτρέπεις. Τι θα ήθελες ιδανικά για το Σπύρο σε 5 χρόνια από τώρα? Πώς σε φαντάζεσαι? Σε 3 χρόνια, άντε, όχι 5.
2: Να έχω τελειώσει το άλλο μου βιβλίο.
1: Τη διλογία που λέγαμε, ναι, που ναι. Θα γίνει τριλογία.
2: Να έχω τελειώσει το άλλο μου βιβλίο και να πηγαίνει έτσι όμορφο όπως πηγαίνει αυτό.
1: Εγώ στο εύχομαι από καρδιάς και είμαι σίγουρη ότι θα συμβεί. Γιατί είσαι θετικός άνθρωπος, έχεις φως εκφωτός. Και έτσι οι άνθρωποι που πορευόμαστε με αγάπη και με ανοιχτά μυαλά που έλεγα νωρίτερα, νομίζω ότι τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν θα πω ότι είμαστε απλά καλλιτέχνες ή καλλιτεχνικές ψυχές, αλλά νομίζω ότι τα βλέπουμε λίγο πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και έτσι προσκαλούμε και τους άλλους να μπουν σε αυτό το σύντομο ταξίδι μας, και γιατί και η ζωή είναι ένα σύντομο ταξίδι, είναι, τουλάχιστον ώστε το απολαύσουμε. Κλείνοντας.
2: Θέλω
1: να σε ρωτήσω για τα νούμερα 7-7.
2: Θέλω να το συνδέσω με αυτό που λες μέσα στα νούμερα. Υπάρχει ένα γραφίτι με νούμερα που έχω φωτογραφίσει στη Μύκονο που με βοηθάει στο να δομήσω το βιβλίο. Mm-hmm. Αλλά ο λόγος που το βάζω είναι το 333, mm-hmm. που είναι αγγελικό νούμερο και μου λέει ότι όλα πηγαίνουν καλά. Γι' αυτό υπάρχει στο βιβλίο και γι' αυτό είπες ότι είπες.
1: Γι' αυτό είπα ότι είπα. Σπύρο Παλούκη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και που σήμερα ήσουν εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν αυτό το Σάββατο, 10 Δεκάτου, και αυτό είπαμε, δεν είναι τυχαίο.
2: Πολύ καλό νούμερο.
1: του 2026, σωτήριο έτος. Στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο Beetroot, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του φωτογραφικού βιβλίου Φως εκ Φωτός, 1000 ημέρες στη Μύκονο. Και πραγματικά σου λέω αλήθεια, με το που έβλεπα αυτό το φωτογραφικό βιβλίο, λέω, θέλω να πάω γρήγορα στη Μύκονο, γιατί θέλω να τη δω μέσα από τη δική σου ματιά. Θα ήθελα πολύ να πάω, ελπίζω να πάω. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο, 10 του Οκτώβρη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, είσοδος είναι ελεύθερη. Και φυσικά εγώ σου εύχομαι τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μου να έρθουνε και κυρίως να έχουμε όλοι οι άνθρωποι φως, διότι πάρα πολύ το χρειαζόμαστε σε αυτές τις σκοτεινές εποχές που ζούμε. Και γιατί βλέπεις ότι υπάρχει γύρω μας έτσι μια αρνητική διάθεση, μια τοξικότητα που δεν τη θέλουμε. Και λέγαμε και νωρίτερα και για τα social media ότι είμαστε λίγο από την κλειδαρότρυπα, ας πούμε, όπως είπες για τον Παύλο το Σιδηρόπουλο.
2: Βρήκα πριν μερικές ώρες στα Σκουπίδια ένα CD του Παύλου Σιδηρόπουλου που άκουγα παλιά, όλοι ακούγαμε παλιά, και είχε ένα τραγούδι που δεν το ήξερα, έτσι για τον Παύλο, δεν θυμάμαι πώς το έλεγε, και το ρεφρέν ήτανε «Οι μπανιστηρτζίδες της ζωής». Και λέω, το έχει γράψει πριν 40 χρόνια.
1: Και είναι τόσο επίκαιρο.
2: Και εμείς social media, μπανιστηρτζίδες της ζωής. Πάμε γερά.
1: Πάμε γερά. Υπάρχει μότο στη ζωή σου? Είδες, δεν τελειώνουν οι ερωτήσεις.
2: Το είπα, το πάμε γερά, αλλά έχω αρχίσει και θέλω να το αλλάξω μάλλον. Είναι το πάμε ερωτικά. Δηλαδή,
1: αγάπη.
2: Όλα με αγάπη.
1: Αυτό.
2: Γιατί το πάμε γερά, πολλές φορές με... διαλύει.
1: Αυτό να είναι και το μήνυμα στους νέους ανθρώπους που μας ακούνε.
2: Να είναι.
1: Να είναι.
2: Πάμε με αγάπη όλοι.
1: Πάμε με αγάπη σε τίτλους ειδήσεων, γιατί έφτασε κιόλας 6:30, πάρα πολύ γρήγορα πέρασε αυτό το ημίωρο και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα Μητσοτάκη από τις Κουριές Χαλκιδικής. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία. Συγκέντρωση ενάντια στην επένδυση χρυσού πραγματοποιεί η Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγιάς. Συνάντηση στην Αρνέα εκπροσώπων των Αλιέων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Δέσμευση Μητσοτάκη να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Δεσκάτη Γρεβενών. 53χρονη καταγγέλει εγκάβματα κατά τη διάρκεια γυναικολογικής εξέτασης στη Θεσσαλονίκη, προσέφυγε στη δικαιοσύνη. Συμφωνίες 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμυντικό εξοπλισμό ανακοίνωσαν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες με την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τα λιμάνια και η τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Χωρίς μετρό θα είναι η Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής, στις 12 το μεσημέρι το πρώτο δρομολόγιο. Το ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων παρέλαβε ηλικιωμένο που τραυματίστηκε στο φαράγγι του Βίκου. Επεισόδια στις διαδηλώσεις στη Βαστήλη στους δρόμους για δεύτερη εβδομάδα οι μαθητές στη Γαλλία, σήμερα η συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία διενεργεί έρευνα μετά τη σύλληψη 2 Λετωνών κοντά σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας του Cambridgeshire. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εμείς εδώ στο Άκου να δεις τον 102, αγαπημένε Βασίλη, να ξέρεις ότι εγώ και ο Χρήστος ο Χατζημίσης χορεύουμε τόση ώρα με το τραγούδι που μας ζήτησες, Lil Louis, French Kiss από το 1989. Μας αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, επέλεξε ο Χρήστος ο Χατζημίσης ποιο κομμάτι ακριβώς θα ακούσουμε, γιατί μετά είμαστε λίγο. Πολύ ωραία. Μετά γίνεται ακόμα καλύτερο το κομμάτι, αυτό θέλω να πω. Εδώ είμαστε λοιπόν, να στείλουμε την καλησπέρα μας στη φίλη μου την Αθηνά που βρίσκεται στην παρέα, στο φίλο μου τον Αντώνη, αλλά να στείλω κυρίως χαιρετίσματα στο Γιώργο τον Άτακτο. Αχαχαχ. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Από εδώ και έπειτα εσύ δεν είναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή για να βγούμε λίγο στους δρόμους της πόλης, 5η είπαμε 8 του Οκτώβρη, και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση. Εντάξει, κόβουμε το τραγούδι σιγά σιγά. Λοιπόν, δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Μπαίνουμε δηλαδή καλώς. Αν εσείς είπαμε γνωρίζετε κάτι παραπάνω, 2313-338-420. Και φυσικά έχουμε ακόμα τις παραγγελιές σας, τις θέλουμε στο Viber στο 6930-078-228. 25 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Πάμε να συνεχίσουμε με το Σμήνος από Κλάρους, Flock of Seagull. I wish I had a photograph with you. Διότι σας λέγαμε νωρίτερα για το φωτογραφικό βιβλίο του αγαπημένου μου του Σπύρου του Παλούκη που θα παρουσιαστεί αυτό το Σάββατο 10 του Οκτώβρη στις 7 η ώρα το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη. Beetroot Underground φιλοξενεί αυτή την παρουσίαση του φωτογραφικού βιβλίου Light from Light, δηλαδή φως εκ φωτός, και πραγματικά αξίζει να περάσετε μία βόλτα.

Άκου να δεις τον 102. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Πέμπτη σήμερα, 8 του Οκτώβρη, αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ, καθώς όν σου λέει πολύκροτες, συναρπαστικές, με βαθύ συναισθηματικό υπόβαθρο, είναι οι ταινίες που έρχονται αυτή την εβδομάδα στους κινηματογράφους της πόλης. Πάμε να τις πιάσουμε μία προς μία. Έρχεται η ταινία Prime Time, πολύ thriller. Θρυλεράκια έχει πολύ αυτή η εβδομάδα. Δεν φτάνει που είναι η ζωή μας λίγο έτσι σε εισαγωγικά ένα θρύλερ, πρέπει να τα βλέπουμε κιόλας. Λοιπόν, Prime Time, ο Ρόμπερτ Πάτισον, είπαμε, λες και δεν υπάρχουν άλλοι ηθοποιοί στο Hollywood, έξαλλοι στην τοποθεσία, ακού να δεις τον 102. Διότι πάλι τον είδα αυτόν μέσα στο 2026 και σε μια άλλη ταινία με τη Ζεντάγια, άλλοι κι αυτοί παντού, και στην Οδύσσια που πρωταγωνιστούν και αυτοί, και η Ζεντάγια και ο Τόμ Χόλαντ, επίσης κι αυτός, σε όλες τις ταινίες. Δηλαδή, 5 ηθοποιοί είναι στο Hollywood και συνέχεια βλέπουμε αυτούς. Αλλού να μην μοιραστούν τα λεφτά. Καλό είναι να μοιράζονται, να μοιράζεται η πίτα. Τέλος πάντων, πάω στην ταινία. Ρόμπερτ Πάτισον, τον βαρέθηκα κι αυτόν, γι' αυτό το λέω. Τέλος πάντων, και το ψυχολογικό του αυτό θρίλερ εξερευνά, λέει, τα όρια ανάμεσα στη δημοσιογραφία, στο true crime, στο reality θέαμα, στη δημόσια τιμωρία. Το 2006, ο παρουσιαστής της εκπομπής του Catch a Predator, ο Chris O'Hansen, ετοιμάζεται να γράψει τηλεοπτική ιστορία. Βαρέθηκα ήδη. Λοιπόν, πάω στο Social Reckoning, και αυτό σου λέει είναι ένα και αυτό ψυχολογικό θρίλερ, αλλά και βιογραφική ταινία θρίλερ συγχρόνως, όλα αυτά μαζί σε ένα. Η ταινία σου λέει δραματοποιεί το πραγματικό σκάνδαλο μεγατόνων του 2021 και τη διαρροή των περίφημων Facebook Files, νομίζω ότι περισσότεροι το θυμόσαστε, και επικεντρώνεται στη Frances Haugen, μια νεαρή μηχανικό λογισμικού του Facebook, η οποία ανακαλύπτει τα καλά κρυμμένα μυστικά της εταιρείας σχετικά με τη θυσία της ασφάλειας των χρηστών στο βωμό του κέρδους. Επίσης, η ταινία Αναγέννηση, που δεν είναι ακριβώς ταινία, γιατί λίγο που έκανα το ψαχτήρι μου, είδα ότι είναι ντοκιμαντέρ. Σε μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι σταματούν να ονειρεύουν, καήκαμε, αν σταματάμε να ονειρευόμαστε, για να παρατείνουν τη ζωή τους, κάποιοι επικίνδυνοι σε εισαγωγικά εξακολουθούν, εγώ είμαι επικίνδυνη τότε, να ονειρεύονται διαστρεβλώνοντας τον ίδιο τον ιστό του χρόνου. Ζούμε 5 όνειρα, ένα για κάθε μία από τις αισθήσεις, που αντιστοιχούν χρονολογικά, σου λέει, σε μια διαφορετική περίοδο της ιστορίας του κινηματογράφου. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά εγώ αυτή την ταινία περιμένω για σήμερα, την άλλη μαμά, Other Mommy. Φυσικά θρίλερ εννοείται, αλλά παίζει η υπέροχη, υπέρλαμπρη κούκλα, η Τζέσικα Τσεστέιν, σε διπλό ρόλο, ως και η μητέρα της Μπέλα, αλλά και ως η οντότητα του Other Mommy. Θρυλεράκι, η ιστορία ακολουθεί την 8χρονη Μπέλα, η οποία ζει σε ένα σπίτι που δοκιμάζεται από τα συζυγικά προβλήματα των γονιών της, η ζωή της μετατρέπεται σε εφιάλτη και τα υπόλοιπα στη μεγάλη οθόνη. Να και μια ταινία για όλη την οικογένεια, animation, ξεχασμένο νησί, αλλιώς αν θέλετε Forgotten Island, και για τους λάτρεις της K-pop μουσικής σκηνής, το Always Lalisa, είναι μια μεγάλου μήκους μουσική βιογραφία, ταινία, ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Σου Κιμ, η οποία ακολουθεί την παγκόσμια superstar τη Λίσα, τον Blackpink, κατά τη διάρκεια ενός κομβικού έτους ανεξαρτησίας και σόλο καριέρας. Και μιας και μίλησα για Blackpink και K-pop συγκροτήματα και πάμε να ακούσουμε Blackpink για τη συνέχεια.

αγαπημένος weekend, δεν μπορεί λέει να νιώσει το πρόσωπό του όταν είναι μαζί μου. Συμβαίνει αυτό σε ανθρώπους. I can feel my face when I'm with you. Λοιπόν, σήμερα 5η 8 του Οκτώβρη, πραγματικά δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε. Σας λέγαμε νωρίτερα για τη γιορτή μελιού που φιλοξενείται εδώ στον Ξαρχάκο, στο πάρκο εδώ στη Χάνθ, και φυσικά είναι μέχρι και την Κυριακή 11 του μήνα. Σας λέγαμε και για το Beer Festival που και αυτό ξεκίνησε από σήμερα, εδώ δίπλα μας πάλι στη ΔΕΘ. Δηλαδή και θα πάω να φάω μέλι και θα πιω και την μπύρα, δεν μπορώ να ξεφύγω. Μετά εγώ φταίω που παχαίνω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό μέχρι την Κυριακή. Σας λέγαμε και για τις νέες ταινίες. Πάμε και σε κάτι θεατρικό. Πόσο κάνει το μισό του μηδέν, πόσο είναι το μισό του μηδέν? Είναι στο Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών. Ένα ξαφνικό, λέει, γεγονός έρχεται να ανατρέψει τη ζωή ενός τραπεζικού υπαλλήλου, ο οποίος ζει με την οικογένειά του μια φαινομενικά συμβατική ζωή. Μια είδηση που θα τον οδηγήσει στον απολογισμό των επιλογών, των σχέσεων και της ίδιας του της ύπαρξης, θα βρεθεί αντιμέτωπος δηλαδή με τους μεγαλύτερους του φόβους, αλλά και με τις πιο τολμηρές του φαντασιώσεις. Θα αναμετρηθεί με τον εαυτό του, με το πάντα, με το τίποτα, αναζητώντας μέχρι το τέλος το μισό του μηδενός. Το μισό του μηδέν του Μινά Βιντιάδη είναι ένα βαθιά ανθρώπινο κείμενο, γραμμένο με τρυφερότητα, γραμμένο με ευαισθησία. Τα πρόσωπα καλούνται να αντιμετωπίσουν τις απρόβλεπτες εκδοχές που έχει αυτή η ζωή, είτε αυτές προκύπτουν από την τύχη, είτε από την ατυχία, αποκαλύπτοντας τις πολλαπλές όψεις της ανθρώπινης φύσης. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 9 ευρώ. Χωρίς εισιτήριο, καθημερινά κοντά σας είμαστε. Άκου να δεις, στον 102.3, 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας στη ζωή σας και δεν θα χάσετε, έτσι λέμε εμείς τουλάχιστον. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνος Μενουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Να περάσετε όσο πιο όμορφα, όσο πιο λαμπερά, όσο πιο μαγικά, όσο πιο αδιάφορα, όσο πιο όπως γουστάρετε το υπόλοιπο της ημέρας. Όπως θέλετε εσείς. Και εμείς ανταμώνουμε αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη και μέλι, μην ξεχνιόμαστε, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: λεπτά. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διαμηνεί Αθήνα, ενώ για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο, ενώ σε συνέντευξή του στην Καθημερινή δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επέτρεπαν ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο αδιανόητο. Αναφέρθηκε επίσης στη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Στο κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων αμυντικό πακέτο ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τον ελληνικό σχεδιασμό για τα F-16 Viper και τα F-35, καθώς και με την ενίσχυση της συνεργασίας στις νέες τεχνολογίες. Μία από τις μεγαλύτερες ξένες παραγωγικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής κατά την τελετή των εγγενείων, ενώ άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή της. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δύσκολες, όπως τις χαρακτήρισε, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση ζήτησε τροποποίηση στο επενδυτικό σχέδιο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε στην Αρναία και με εκπροσώπους των αλλιέων που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύτηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Σε αυτό το πλαίσιο ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλιείς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν αξιοποιεί την ευρωπαϊκή πρόταση για κάλυψη του 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων, παρουσιάζοντας τροπολογία του κόμματός του για επιδότηση 50 λεπτών ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως το τέλος του 2026. Στο μέτωπο της στεγαστικής κρίσης, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση ότι έχουν μετατρέψει την κατοικία σε επενδυτικό προϊόν για λίγους εις βάρος των πολλών και προειδοποίησε ότι η περιφρόνηση της κυβέρνησης προς την κοινωνία θα μετατραπεί σε τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφο για το ΠΑΣΟΚ. Συγκέντρωση στο χοντρό δέντρο ενάντια στα εγγένεια του μεταλλείου της Ελντοράντο στις Κούριες πραγματοποιήθηκε μετά από κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα Μεγάλης Παναγίας. Την ίδια ώρα οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Ιερισσού προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη του σχολείου τους. Κατατέθηκε η τροπολογία για την επιδότηση στην Αγγλία της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην εσωτερική αγορά από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026. Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο έχει εκτινάξει εκ νέου τις τιμές των καυσίμων. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει το Brent με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 102 δολάρια. Κορυφαίοι Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν συνομιλίες για την προσέλκυση επενδυτή στους αγωγούς Nord Stream που μετέφεραν φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία πριν η Μόσχα εισβάλλει στην Ουκρανία. Στις συζητήσεις συμμετέχουν στενός σύμβουλος του Ρώσου Προέδρου και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Ουκρανικό, Τζάρετ Κούστνερ, γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κούστνερ θεωρεί την επιχειρηματική δραστηριότητα κεντρική σημασία για την αποκατάσταση τη ειρήνη. Μια τέτοια συμφωνία θα επέτρεπε στου Αμερικανού επενδυτέ να επωφεληθούν από τι ενεργειακέ ροέ προ την Ευρώπη μόλι τελειώσει ο πόλεμο. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μα με την πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια με παροδικέ νεφώσει αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι του 28 βαθμού κατά τόπου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγε παροδικέ νεφώσει. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή ασθενή. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έω 25 βαθμού Κελσίου. Κυρίε και κύριοι, ακούσατε ειδήσει. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σα στι 7.30.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Μια ιστορία θα σας πω.
2: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
2: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ελάχιστοι τον γνωρίζουν, ωστόσο είναι σταθμός στην ιστορία των γραμμάτων του τόπου μας και ας είναι Γερμανός. Άλλωστε, ούτε ο πρώτος είναι, ούτε ο τελευταίος ξένος που καταπιάστηκε με την ιστορία και έγραψε τη δικιά του ιστορία. Πάντως εδώ που τα λέμε, αυτοί οι Γερμανοί, όταν έρχεται η ώρα για δουλειά, τιμούν τα φύλλα τους. Θυμάμαι στο Λύκειο τις αναφορές για τον Μάρξ, στις οποίες ο μέγας διανοητής διάβαζε τους Έλληνες κλασικούς το πρωτότυπο. Είναι αυτό που λέμε, άμα είναι να κάνεις δουλειές, να τις κάνεις. Κατά το μεγαλύτερο μέρος του Μεσαίωνα, οι Βυζαντινοί αυτοπροσδιορίζονταν ως Ρωμαίοι, που σημαίνει πολίτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όρος που στην ελληνική γλώσσα κατέληξε να είναι συνώνυμη με τον όρο Χριστιανοί Έλληνες. Ο λατινογενής όρος Γρεκοί βρισκόταν επίσης σε χρήση, αν και η χρήση του ήταν λιγότερο συνηθισμένη και ανύπαρκτη στην επίσημη βυζαντινή πολιτική αλληλογραφία πριν την τέταρτη σταυροφορία του 1204. Εδώ ο λατινικός όρος για τους αρχαίους Έλληνες μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με τρόπο ουδέτερο. Η χρήση του από τους δυτικούς από τον 9ο αιώνα και μετά για να αμφισβητήσει τους βυζαντινούς χαρακτηρισμούς στην πολιτική κληρονομιά της στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τον κατέστησε ένα υποτιμητικό, θα λέγαμε, εξωνύμιο για τους Βυζαντινούς. Οι Βυζαντινοί από την πλευρά τους μεταβίας τον χρησιμοποιούσαν κυρίως στο πλαίσιο θεμάτων σχετικών με τη Δύση, όπως για παράδειγμα τα κείμενα της Συνόδου της Φλωρεντίας, για να παρουσιάσουν την δυτική οπτική. Η αρχαία ονομασία Έλληνα στην ευρεία χρήση του ήταν συνώνυμη με τον Παγανιστή, αλλά αναβίωσε ως εθνώνυμο στη μέση Βυζαντινή περίοδο και συγκεκριμένα κατά τον 11ο αιώνα. Ενώ στη Δύση ο όρος Ρωμαϊκός απέκτησε καινούριο νόημα σε σχέση με την Καθολική Εκκλησία και τον Επίσκοπο της Ρώμης και την Γερμανική Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η ελληνική έννοια Ρωμαίοι παρέμεινε συνδεδεμένη στους Έλληνες της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι άνθρωποι αυτοί αποκαλούσαν τους εαυτούς τους Ρωμαίους στη γλώσσα τους, όπως είπαμε. Με λίγα λόγια, αυτό που εμείς θεωρούμε Βυζάντιο, Βυζαντινό, Βυζαντινός και πάει λέγοντας, δεν ακούστηκε ούτε μία φορά ως όρος στα χρόνια του Βυζαντίου. Και αν ακούστηκε, σίγουρα δεν αφορούσε αυτό που όλοι εννοούμε στις μέρες μας.

102 FM. Καλώς ήλθατε φίλες και φίλοι στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με το Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο, σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη με τον Κώστα Χριστιανό. «Μια ιστορία θα σας πω» λέγεται η εκπομπή και ελάτε να σας πούμε μια ιστορία για έναν Γερμανό που αφιέρωσε μια ολάκερη ζωή στην ελληνική γλώσσα και ιστορία. Και επειδή Γερμανός θα είναι ο ήρωας της σημερινής μας εκπομπής, αποφασίσαμε η μουσική η οποία θα μας συντροφεύσει και στα χαλιά και στα τραγούδια να είναι κομμάτια από όπερες Γερμανών ως επιτοπλίστων. Υπάρχει και μία έκπληξη στο τέλος, ασχέτως αν αυτοί έγραψαν στην γερμανική γλώσσα ή σε κάποιαν άλλη. Ξεκινήσαμε φίλες και φίλοι με ένα κομμάτι από την όπερα «Πάρις και Ελένη» του Γκλουκ, από την σκηνή 3 με τίτλο «Ντιτέ Σκορντάρμι» από τους Γκαμπριέλι Players, βρετανική ορχήστρα, και τη φωνή της Μαγδαλένα Κόζενα. Το βασικό στοιχείο όμως το οποίο θα χαρακτηρίσει τα τραγούδια αυτά είναι το ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι συνθέτες δημιούργησαν πάνω σε ελληνικούς μύθους, πάνω σε ελληνικές ιστορίες. Εξού και το «Πάρις και Ελένη» με το οποίο ξεκινήσαμε. Ο Ιερώνυμος Βολφ γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου του 1516 στο Έτιγκεν της Βαυαρίας. Ήταν απόγονος οικογένειας ευγενών, οι οποίοι ωστόσο πτώχευσαν κάποια στιγμή και κάπου εκεί αρχίζουν τα βάσανα. Συμβαίνουν αυτά. Από μικρός ο Ιερώνυμος έδειχνε ότι είχε μεγάλη ευφυΐα. Έχασε τη μητέρα του νωρίς. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ελάχιστες πηγές, η μητέρα ενδεχομένως να έπεσε από κάποια κληρονομική αρρώστια. Έχασε τα λογικά της κάποια στιγμή, την έκλεισαν σε ίδρυμα και εκεί πέθανε. Ο νεαρός Ιερώνυμος πήγε σχολείο στο Νέρλιγκεν και σε ηλικία μόλις 14 χρόνων, συγκεκριμένα το 1530, πήρε τη θέση του γραμματέα και αντιγραφέα χειρογράφων στο οχυρό του Χάρμπουργκ. Εκεί θα μάθει λατινικά, διαβάζοντας ποιον άλλον, τον μεγάλο πατέρα της λατινικής, τον Βιργίλιο. Από νωρίς έδειξε ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία, την ιστορία και τον ουμανισμό. Η αλήθεια είναι πως οι άλλοι γραφείς του οχυρού Χάρμπουργκ δεν τον έβλεπαν με καλό μάτι, τον κορόιδευαν, τον απόπερναν, και έτσι απομονώθηκε περνώντας ατέλειωτες ώρες μελέτης. Μια μέρα, πως τα φέρνει η ζωή καμιά φορά, πήγε στην αγορά της πόλης για να ψωνίσει ένα καπέλο και κάτι μαχαίρια. Τι τα θέλετε, βρέθηκε μπροστά σε ένα πάγκο με βιβλία και με τα χρήματα που είχε, άφησε το καπέλο και τα μαχαίρια για μια άλλη φορά και αγόρασε ένα λεξικό αρχαίων ελληνικών και λατινικών. Μέσα σε 2 χρόνια έμαθε τόσο καλά τα ελληνικά που μπορούσε να συζητά για πολλά θέματα στη γλώσσα μας σαν να μιλούσε τη δικιά του μητρική γλώσσα, τη γερμανική. Τέτοια μυαλά εκεί έξω, γενικώς έξω από εδώ, ανέκαθεν δεν τα άφηνα να πάνε χάμενα. Σημαντικοί ευγενείς της εποχής τον προώθησαν και νάτος βοηθός δικηγόρων στο Τίμπιγκεν και στη συνέχεια γραμματέας του επισκόπου του Βίρτσμπουργκ. Το 1536 θα χάσει και τον πατέρα του από δυστύχημα. Ο Ιερώνυμος επέστρεψε στο Έτιγκεν για να αναλάβει την ανατροφή και μόρφωση του μικρότερου αδελφού του, ο οποίος έγινε ένας πάρα πολύ γνωστός γιατρός στην Νιρεμβέργη. Η απόφασή του να σπουδάσει στην Βίτεμβέργη από το 1537 μέχρι το 1539 ήταν καθοριστική. Η Βίτεμβέργη, βλέπετε φίλες και φίλοι, ήταν το κέντρο του μεταρρυθμιστικού διαφωτισμού και του ουμανισμού κατά την ιστορική περίοδο της αναγέννησης, και η φήμη της πόλης, όπως αντιλαμβάνεστε, τον έλκυσε. Εδώ οφείλουμε βέβαια
μια παρένθεση για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό το έργο του Ιερώνυμου που επρόκειτο να ακολουθήσει. Η θρησκευτική μεταρρύθμιση ή αλλιώς απλά μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα ήταν το θρησκευτικό κίνημα που ίδρυσε τον Προτεσταντισμό ως τρίτο μεγάλο κλάδο του Χριστιανισμού. Προτέστ, προτέστα, έτσι. Είναι η διαμαρτυρία. Ξεκίνησε στη Γερμανία το 1517, όταν στις 31 Οκτωβρίου, ήταν μια από τις πρώτες εκπομπές της, του μια ιστορία θα σας πω, το 2015, ο Μαρτίνος Λούθυρος συνέταξε τις 95 θέσεις του, τις οποίες θυροκόλλησε στην είσοδο της Μητρόπολης της Βιτεμβέργης, θέσεις με τις οποίες καταδίκαζε την πώληση συγχωροχαρτιών, αλλά και την απόλυτη εξουσία του Πάπα. Η μεταρρύθμιση ήταν πραγματικά μια απόπειρα για την απελευθέρωση του δυτικού χριστιανισμού από το σχολαστικό περίγραμμα της σκέψης, αλλά και για την επαναφορά του στην Αγία Γραφή και τον πρώιμο χριστιανισμό. Αποτελεί όμως και σπουδαίο σταθμό ανάπτυξης του διεθνούς δικαίου, διότι μέσω της μεταρρύθμισης τερματίστηκε απότομα, θα λέγαμε, η ιδέα της χριστιανικής ενότητας της Δύσης σε ένα μόνο δόγμα.

Εδώ έχουμε άλλον έναν Γερμανό, φίλες και φίλοι, τον Ρίχαρντ Στράους και το έργο του «Η Αριάδνη στην Άξο», από το οποίο ακούσαμε την άρια «Ens gibt ein Reich» από την Lotte Kleemann. Όλο αυτό το οποίο περιγράψαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, το ότι δηλαδή η μεταρρύθμιση αποτέλεσε έναν σπουδαίο σταθμό ανάπτυξης του διεθνούς δικαίου, είχε ως συνέπεια με την επίσης παράλληλη πτώση της φεουδαρχίας, τον κατατεμαχισμό των τότε ηγεμονιών, όταν και άρχισε να διαμορφώνεται μια διεθνής κοινωνία, την οποία αποτελούσαν πλέον ανεξάρτητα κράτη ηγεμονίες που ήταν νομικά ίσες. Το γεγονός αυτό δημιούργησε την ανάγκη της ύπαρξης νομικών κανόνων που να ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ αυτών των νέων κρατών, παύλα ηγεμονιών. Τι άλλο προκύπτει όμως μέσα από την μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα για τους αγρότες και τους φτωχούς των πόλεων? Η απόσχηση από την παπική εκκλησία ήταν η αφορμή για να ζητήσουν γενικότερες αλλαγές σε κοινωνικό πλέον επίπεδο και βέβαια περισσότερες ελευθερίες. Κάπως έτσι θα φτάσουμε στην εξέγερση των χωρικών που διήρκησε από το 1524 έως το 1526. Μια εξέγερση που ωστόσο πνίγηκε στο αίμα. Βλέπετε, ο Λούθυρος την αποκήρυξε. Λογικό. Όλα έχουν να κάνουν με το μαντρί. Και να μην σας φαίνεται περίεργος όρος. Όλοι ασκούν κριτική στην πρώτη αρχή, αλλά όταν μετατρέπονται οι ίδιοι σε αρχές, σχηματίζουν το ίδιο, ίσως και πιο αρτηριοσκληρωτικό γκρουπούσκουλο. Βέβαια, ο προτεσταντισμός ως γκρουπούσκουλο της Βιτεμβέργης ξεκίνησε, αλλά γρήγορα θα γίνει, όπως όλοι γνωρίζουμε, επίσημο δόγμα πολλών κρατών της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Αλλά να το, το είπαμε νωρίτερα. Δεν έχει σημασία ποια κριτική άσκησε και το ίδιο δόγμα παρέμεινε. Και άρα αδιαπραγμάτευτο από τη δικιά του οπτική γωνία στην οποιαδήποτε κριτική επρόκειτο να ασκηθεί μελλοντικά. Δάσκαλοι του Βόλφ εκεί στην Βιτεμβέργη ήταν ο Λόγιος Φίλιππος Μελάχθων, από τον οποίον έμαθε ακόμη καλύτερα ελληνικά. Και βέβαια δάσκαλο είχε και τον ηγέτη της θρησκευτικής μεταρρύθμισης, τον Μαρτίνο Λούθυρο. Εκεί έμαθε και αστρολογία. Εδώ θέλει προσοχή, διότι η αστρολογία είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιάζει τάσεις δυσιδαιμονίας. Ο Ιερώνυμος Βόλφ στο υπόλοιπο της ζωής του θα έβλεπε παντού αρνητικά σημάδια που θα τον επηρεάσουν βαθύτατα και θα τον αναγκάσουν σε μια σειρά από αποφάσεις που ενδεχομένως να ήταν λανθασμένες. Παρ' όλα αυτά, κάποια στιγμή, από έλλειψη πόρων, αναγκάστηκε να διακόψει τις σπουδές του και να επιστρέψει στη γενέτειρά του προκειμένου να εργαστεί. Έτσι λοιπόν, από το 1543 έως το 1545, διετέλεσε διευθυντή σχολείου στο Μιλχάουζεν της Θουριγγίας μετά από σύσταση του δασκάλου του Μελάχθωνα. Επέστρεψε για λίγο καιρό στην Ιρενβέργη για να εργαστεί ως δάσκαλος. Αποφάσισε όμως, να αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, λόγω παρεστήσεων ότι θα πέσει θύμα δολοφονίας επειδή είδε σημάδια, να ξαναβγεί άρων-άρων και να καταλήξει στο Τίμπιγκεν και στη συνέχεια στο Στρασβούργο. Η όρεξη όμως για μάθηση δεν τον άφησε ποτέ και έτσι το 1548 γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας στην Ελβετία, όπου θα έρθει σε επαφή με τον Ιωάννη Οπορεινό, με τον οποίο έγινε και φίλος. Ο Οπορεινός αργότερα κυκλοφόρησε ως εκδότης πλέον τα έργα του Βόλφ και συγκεκριμένα τις ομιλίες του Ισοκράτη και του Δημοσθένη. Από το 1550 μέχρι το 1551 ήταν ιδιωτικός δάσκαλος για παιδιά Γερμανών ευγενών από τη Βασιλεία, τα οποία μάλιστα τα συνόδεψε μέχρι το Παρίσι για περαιτέρω σπουδές. Εκεί όμως μαθαίνει ότι η καθολική της Σορβόνης
επρόκειτο να κινηθούν εναντίον του, θεωρώντας τον αιρετικό φορέα των ιδεών του Λούθυρου. Φήμες ήταν. Παρ' όλα αυτά φοβήθηκε, και μάλιστα φοβήθηκε ότι θα τον κάψουν στην πυρά, και για το λόγο αυτό, να τα πάλι τα σημάδια, την κοπανάει και μάλιστα με τα πόδια από το Παρίσι προς τη Βασιλεία, εκεί όπου απέρριψε την πρόταση που του έκανα να γίνει καθηγητής ελληνικών στο Πανεπιστήμιο της πόλης. Το 1551 θα γίνει προσωπικός γραμματείας και βιβλιοθηκάριος του τραπεζίτη βιβλιοφίλου Γιώχαν Γιάκοπ Φίγκερ στο Augsburg. Φίγκερ ήταν απόγονος σημαντικής εμπορικής δυναστείας. Ενδιαφερόταν πάρα πολύ για τη λογοτεχνία και την ιστορία και ήταν μεγάλος συλλέκτης βιβλίων της ελληνικής γραμματείας. Από την πλούσια συλλογή του Φίγκερ, ο Βόλφ θα εκδώσει το βιβλίο που τον έκανε γνωστό, μετά θάνατον βέβαια, το Corpus Historiae Byzantinae, το 1562. Ο Βόλφ, τότε βιβλιοθηκάριος και γραμματέας στον οίκο των ισχυρών τραπεζιτών, όπως είπαμε, Φούγκερ στην Αυγούστα, είδε τη βυζαντινή ιστορία ως ένα ιδιαίτερο και ανεξάρτητο τμήμα της γενικής ιστορίας και συνέλαβε την ιδέα του Corpus, που θα περιλάμβανε ουσιαστικά έργα βυζαντινών ιστορικών από την εποχή του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι και τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Προσέξτε, εμείς τώρα κάνουμε χρήση του όρου βυζαντινό, αλλά μέχρι τα χρόνια του Βόλφ, όπως τονίσαμε στην εισαγωγή, η αυτοκρατορία μετά την πτώση της Ρώμης και οι πολίτες αυτής στα ανατολικά αυτοαποκαλούνταν αλλιώς στην εποχή τους, αλλά και περιγράφονταν αλλιώς από τους μετέπειτα μελετητές.

102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Αυτό το οποίο ακούσαμε πριν από λίγο ήταν το «O Terror and Astonishment», ένα απόσπασμα από την Σεμέλη, έτσι και εδώ υπάρχει ελληνικό θέμα, του μεγάλου Χέντελ, ο οποίος βέβαια ως γνωστόν βρήκε στην Αγγλία το κατάλληλο έδαφος και τις συνθήκες προκειμένου να δημιουργήσει το μεγάλο του έργο. Ο Βολφ λοιπόν εισάγει τον όρο Βυζάντιο, μάλλον για να μην μπερδεύω τη σύγχρονή του. Ήδη από το 962 η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε μετονομαστεί σε Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους. Ωστόσο, προ Βολφ, με τον όρο Βυζαντινός, όπως είπαμε, οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας εννοούσαν μόνο τον κάτοικο της αρχαίας αποικίας των Μεγαρέων, πάνω στον οποίο χτίστηκε η Κωνσταντινούπολη. Ενδεχομένως να γινόταν κατάχρηση και για τους μετέπειτα πολίτες της Κωνσταντινούπολης, αλλά μέχρι εκεί. Όποιος προσδιορισμός, όπως βλέπουμε, είχε καθαρά και κυρίως περιορισμένα τοπικά όρια. Επί της ουσίας και με καθαρούς όρους, όταν συναντάμε τον όρο Βυζαντινός θα πρέπει να σκεφτόμαστε τον κάτοικο της Κωνσταντινούπολης, ενώ αν θέλουμε να προσδιορίσουμε όλους τους πολίτες της αυτοκρατορίας θα πρέπει να τους αποκαλούμε Ρωμαίους. Ρωμαίοι όμως όχι με την εθνική έννοια, καθώς μέσα στην αχανή της έκταση η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Ανατολής είχε πληθώρα λαών και φυλών, με αρκετούς Βυζαντινολόγους σήμερα να την αποκαλούν μοσαϊκού εθνοτήτων, και έχουν δίκιο. Ενδεικτικά αναφέρουμε λαούς όπως εκτός από τους Ρωμαίους, τους Αρμένιους, τους Σύριους, τους Αιγύπτιους, αλλά και παλαιά μικρασιατικά φύλλα όπως οι Ίσαυροι, οι Φρίγες, οι Καπαδόκες και άλλοι. Όλοι όμως αυτοί και άλλοι πολλοί λαοί που βρίσκονταν υπό την σκέπη του Ρωμαϊκού κράτους θεωρούσαν τον εαυτό τους Ρωμαίο πολίτη, με την έννοια του νόμιμου, κληρονόμου και συνεχιστή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της ύστερης αρχαιότητας, που πλέον είχε την έδρα της όχι στη Δύση αλλά στην Ανατολή.

Αυτό είναι εμφανές με τον πιο έντονο τρόπο στον τίτλο που είχε ο Αυτοκράτορας. «Πιστός εν Χριστώ το Θεό βασιλεύς και αυτοκράτων Ρωμαίων». Ένας τίτλος ο οποίος σταδιακά αντικατέστησε πλήρως τον τίτλο «Ιμπερατόρ», καθώς τα ελληνικά μπαίνουν και στην διοίκηση του κράτους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της Ανατολής, του Βυζαντίου δηλαδή, τα ελληνικά. Μπορεί να μπήκαν σχετικά νωρίς στη διοίκηση του κράτους τον 7ο αιώνα, ωστόσο η λέξη Έλλην, τουλάχιστον κατά τους πρώτους αιώνες, ήταν ταυτισμένη με τη λέξη εθνικός, δηλαδή αυτό που λέγαμε νωρίτερα παγανιστής ή ειδωλολάτρης. Αυτή η σύνδεση είναι εμφανέστερη κυρίως στα πατερικά και εκκλησιαστικά κείμενα των πρώτων αιώνων, που κάνουν αναφορές για Έλληνες και Ελληνίζοντες, αυτούς δηλαδή που τίνουν προς τον αρχαίο τρόπο σκέψης και πίστης. Επίσης οι έννοιες Ελλάς και Ελληνισμός χρησιμεύαν και ως περιγραφή της γεωγραφικής επαρχίας που αποτελούνταν από τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια. Ενώ μετά από τον 7ο αιώνα, όταν αρχίζει να εμφανίζεται το θεματικό σύστημα, δημιουργείται και το θέμα Ελλάδος με μια ενιαία στρατιωτική πλέον και διοικητική μονάδα. Τα πράγματα θα αλλάξουν το 1204, όταν η αυτοκρατορία θα πέσει στα χέρια των Σταυροφόρων. Αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων αυτοκρατοριών με πιο έντονο το ελληνικό στοιχείο, με τις αυτοκρατορίες της Νίκαιας και της Τραπεζούντας, έτσι, να αποτελούν την αιχμή του Δόρατος. Με την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1261, ο όρος Έλληνας αποκτά μια πιο κεντρική θέση στην ταυτότητα των πολιτών, οι οποίοι με την πάροδο των αιώνων έχουν αφομοιώσει τον ελληνικό πολιτισμό και πλέον αποτελούν ένα πιο συμπαγές σώμα. Μέσα λοιπόν από την μακραίωνη περίοδο των 10 και πλέον αιώνων της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν αυτές τις ορολογίες, είτε απαράλλακτες είτε ελαφρώς τροποποιημένες. Συνεπώς, ανάλογα με την περίοδο, ελπίζω να γίναμε κατανοητοί στο κεφάλαιο αυτό, οι λέξεις αυτές απέκτησαν ένα διαφορετικό νόημα, το οποίο διαμορφωνόταν σταδιακά στο πέρασμα του χρόνου. Σε κάθε περίπτωση, δεν ήταν αλλαγές οι οποίες συνέβησαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από το έργο Άλκης της, του Άντων Σβάιτσερ. Παρά την ονομαστική μετατόπιση που έλαβε χώρα στη Δύση, οι ανατολικοί γείτονες των Βυζαντινών, όπως οι Άραβες, συνέχισαν να τους αναφέρουν ως Ρωμαίους. Όπως για παράδειγμα αναγράφεται στην 30η σούρα του Κορανίου. Η ονομασία Ρωμαϊκός, Ρουμ Μιλέτ δηλαδή, άρα Ρωμαϊκό έθνος, χρησιμοποιήθηκε επίσης από τους κατοπινούς αντιπάλους των Βυζαντινών, τους Οθωμανούς, κατά το και το τουρκικό ομόλογό της, το Ρουμ, Ρωμαίοι δηλαδή, κάτι που συνεχίζει να χρησιμοποιείται και επίσημα από την κυβέρνηση της Τουρκίας για να δηλώσει τους ελληνοορθόδοξους ντόπιους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης, καθώς και το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, το οποίο στα τουρκικά είναι Ρουμ Ορθόδοξ Πατρικανεσί. Ρωμιορθόδοξο Πατριαρχείο δηλαδή. Το 1857 ο όρος Βυζαντινός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην αγγλική γλώσσα από τον Βρετανό ιστορικό George Finlay, και από εκεί διαδόθηκε και σε άλλες γλώσσες μέσω της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Υιοθετήθηκε από την Δυτική Γραμματεία με την υπόθεση ότι κάθε τι ρωμαϊκό είναι ουσιαστικά δυτικό, και από την σύγχρονη Ελληνική Γραμματεία για εθνικιστικούς λόγους ταύτισης με την αρχαία Ελλάδα. Ο Βυζαντινολόγος Αυγούστος Χάιζενμπεργκ όρισε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως την εκχριστιανισμένη ρωμαϊκή αυτοκρατορία του ελληνικού έθνους. Το Βυζάντιο ήταν κυρίως γνωστό στους ξένους ως η αυτοκρατορία των Ελλήνων, λόγω της κυριαρχίας των ελληνικών γλωσσικών, πολιτισμικών και δημογραφικών στοιχείων. Ο Βολφ, όπως θα θυμάστε, είχε αρχίσει από παιδί να μεταφράζει τα έργα αρχαίων Ελλήνων στα λατινικά. Συνόδευε τις μεταφράσεις του με πλήθος υποσημειώσεων, επεξηγήσεων και σχολείων, ανάμεσα στα οποία ανέφερε και ότι απειλείται η ζωή του από συναδέλφους του και ότι ό,τι θέλουν το κακό του κτλ. Κτλ. Ο Πορινός, όπως είπαμε, δημοσιεύει σπουδαία έργα του και συγκεκριμένα αυτά του Ισοκράτη και του Δημοσθένη σε μετάφραση του ίδιου του Βολφ, που λόγω της δυσκολίας των ελληνικών τους δεν είχαν μεταφράσει πριν ούτε ο Έρασμος ούτε ο Γκυγιόν Μπιντέ. Δεν ήταν τα μόνα έργα του όμως, ακολούθησαν πολλά άλλα, Ρωμαίων και περισσότερα έργα λογίων του Βυζαντίου, όπως του Νικήτα Χωνιάτη, του Ιωάννη Ζωναρά και του Νικηφόρου Γρηγορά, πολλά από τα οποία μάλιστα διασώθηκαν χάρη στις δικές του εργασίες. Μέχρι την εποχή του δεν υπήρχε διάκριση μεταξύ αρχαίων και μεσαιωνικών ελληνικών έργων, και μάλιστα τα δεύτερα συνεχώς επισκιάζονταν από το γενικότερο ενδιαφέρον για τους κλασικούς. Αντίθετα, το ενδιαφέρον θα δημιουργηθεί από μια διαφορετική κατεύθυνση, εκείνη της ανακάλυψης και της αιτιολόγησης της ιστορίας, που οδήγησε στην κατάκτηση του συνόλου σχεδόν της Ανατολικής Ευρώπης από τους Οθωμανούς, τους οποίους ο Βολφ αισθάνθηκε εξόχως απειλητικά ως έφηβος κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Βιέννης το 1529. Ο Ιερώνυμος Βολφ επικεντρώθηκε στην ελληνική ιστορία και δημοσίευσε το θαυμαστό έργο του, το Corpus Historiae Byzantina, το οποίο αποτελούσε περισσότερο, όπως είπαμε, μια συλλογή από βυζαντινές πηγές παρά ένα πλήρες ιστορικό. Παρ' όλα αυτά, ο αντίκτυπος του σημαντικού αυτού έργου μακροπρόθεσμα υπήρξε τεράστιος, διότι πολύ απλά έθεσε τις βάσεις για τις επερχόμενες μελέτες της μεσαιωνικής ελληνικής ιστορίας.

Πού ήταν τελικά αυτή η Ελένη την οποία έκλεψε ο Πάρης από τον άντρα της στο Μενέλαο? Ήταν τελικά στην Τρία ή ήταν κάπου αλλού και εκεί στην Τρία εμφανίστηκε κάποιο ολόγραμμά της? Ο Ρίχαρντ Στράους καταπιάνεται με την εκδοχή της Αιγύπτου στο απόσπασμα το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, από την όπερα «Η ωραία Ελένη στην Αίγυπτο». Στις αρχές του 17ου αιώνα ο βασιλιάς Λουδοβίκος 14ος της Γαλλίας ζήτησε τη συνάθρηση όλων των έργων της εποχής και κάλεσε πολλούς επιστήμονες από όλο τον κόσμο για να συμμετάσχουν στην προσπάθεια εκείνη. Το έργο του Βόλφ έφτασε εκεί και υπήρξε καθοριστικό. Την εποχή έκδοσης του Corpus, ο Βόλφ διορίστηκε διευθυντής στο γυμνάσιο της Αγίας Άννας και διευθυντής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Augsburg, βελτιώνοντας κατά πολύ τόσο τη συλλογή βιβλίων όσο και το ίδιο το κτίριο, το οποίο επεκτάθηκε σημαντικά. Μετά από πολύχρονες διαπραγματεύσεις πούλησε την πλούσια ιδιωτική συλλογή βιβλίων του το 1572 για 700 χρυσές λίρες, τις γκούλντες, την εποχή εκείνη, ένα τεράστιο ποσό, το οποίο έπαιρνε μάλιστα σε δόσεις των 30 λιρών ετησίων. Πέθανε 8 Οκτωβρίου του 1580 στο Augsburg. Ποτέ δεν παντρεύτηκε, δεν είχε παιδιά. Σήμερα η συλλογή του, που περιλαμβάνει 600 από τα αρχικά περίπου 1000 βιβλία, σε περίπτωση που ενδιαφερθείτε κάποια στιγμή, να σας πούμε πως βρίσκεται στην κρατική βιβλιοθήκη του Νοέμπεργκ της Βαυαρίας. Κλείνουμε με έναν Αυστριακό, γερμανόφωνος όμως, ο μεγάλος Wolfgang Amadeus Mozart. Θα γράψει τον Απόλλων και η Άκυνθος, από το οποίο έργο ακούμε το απόσπασμα με τίτλο «Νάτους κάντιτ». Γεια και χαρά.

Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θετικό πρόσημο στο ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο βάζει η Αθήνα, διαβάζοντας ξεκάθαρη αμερικανική στήριξη στα ενεργειακά προγράμματα. Επιβεβαιώνεται παράλληλα, όπως τόνισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική, ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή και το άνοιγμα μιας νέας σελίδας στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξήρε τη στρατηγική σχέση, την οποία χαρακτήρισε βαθιά και μακροχρόνια. Τόνισε παράλληλα σε συνέντευξη του ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ενεργειακό σοκ, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ευρώπης, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Ερωτηθείς για το αίτημα Ελλάδας και Ιταλίας να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη μέτρων στήριξης, τόνισε ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των πολιτών και την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων. Μηνύματα εντός και εκτός Ελλάδας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγκαίνια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κούριες. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε στην Αρναία και με εκπροσώπους των αλλιέων που βρίσκονται σε φάση κινητοποιήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής των καυσίμων και δεσμεύθηκε να εξετάσει προσωπικά πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Σε αυτό το πλαίσιο ακολούθησε συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά με τους αλλιείς. Στο μεταξύ δεμένα παραμένουν καΐκε και μηχανότρατες, με τους αλλιείς να σκληραίνουν τη στάση τους, καθώς εκτιμούν ότι η νέα επιδότηση που ανακοινώθηκε δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος, ενώ προειδοποιούν με κλιμάκωση. Τηλεφωνικές συνομιλίες που κατέγραψαν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με κεντρικό πρόσωπο τον Φίλιππο Καμπούρη και είναι τον ίδιο, τη σύζυγό του και άλλους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα. «Πάω να πάρω ένα δεκαχίλιαρο», ανέφερε το Σεπτέμβριο στη σύζυγό του στο τηλέφωνο. Ο Φίλιππος Καμπούρης νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο γεννηματάς υπό αστυνομική φρούρηση, χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία. Με την αθώωση των δύο κατηγορουμένων ψαράδων, γράφτηκε ο επίλογος της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης θανάτου του Σύφη Βαλιράκη, του ιστορικού στελέχους του Πασόκ, στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας το 2021. Οι δικηγόροι της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη ανακοίνωσαν ότι θα ασκήσουν άμεσα έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης. Με ελικόπτερο Super Puma μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χατζικώστα ένας 85χρονος Ελβετός περιπατητής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι έπειτα από πτώση στο φαράγγι του Βίκου. Με την υποδοχή της εικόνας της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας από την ομώνυμη μονή της Μητρόπολης Θύρας, Αμοργού και Νήσων, ξεκινά την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου εν ώψη του εορτασμού του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης. Η λιτανευτική πομπή θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου και θα καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, όπου θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή της εικόνας από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance ανακοίνωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναστέλει τη συμμετοχή της εταιρείας Microsoft σε ένα πρόγραμμα που επιτρέπει σε εξειδικευμένους ξένους εργαζόμενους να αποκτούν καθεστώς μόνιμου κατοίκου, επικαλούμενος καταγγελίες για απάτη. Ο Υπουργός Εργασίας διευκρίνησε ότι από το εν λόγω πρόγραμμα, το PERM, θα αποκλειστούν επίσης ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες λογισμικού στον κόσμο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες του ήδη ερευνούν εταιρείες που ευνοούν την πρόσληψη αλλοδαπών σε βάρος των Αμερικανών πολιτών. Την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης στη Σαουδική Αραβία, κυρίως στους τομείς της αεροπορικής άμυνας και του ηλεκτρονικού πολέμου, εξετάζει η Τουρκία σε συνεργασία με το Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Διευκρίνησε ότι η συνεργασία έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και δεν προβλέπει αποστολή τουρκικών στρατευμάτων για επιθετικές επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες. Την ίδια ώρα οι αντιαεροπορικές εταιρείες του ομίλου Lufthansa και Air India ανακοίνωσαν σήμερα πως αναστέλουν τις πτήσεις τους προς το Ριάντ, αφότου οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωση με την πρόγνωση του καιρού, ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις προβλέπεται.

0: Οπότε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη θα πνεωμεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228. Καλησπέρα από το αυτοκίνητο μας στέλνει η Κωνσταντίνα. Επιστροφή στο σπίτι από τη δουλειά. 8 και 13 πρώτα λεπτά και επιστρέφει στο σπίτι. Καλή ξεκούραση λοιπόν, Κωνσταντίνα. Περιμένουμε και εσάς το 693-0078-228. Θα είμαστε μαζί ως τις 10, θα δούμε τι έγινε σήμερα. Θα δούμε διάφορες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο με μια άλλη ματιά. Και πριν πάμε κοινά σε αυτά, να πούμε αυτά που έλεγε νωρίτερα εδώ ο Θανάσης Βικόπουλος για τον Ιερώνυμο Βολφ, αυτόν τον γερμανό ουμανιστή και φιλόλογο. Όταν τον ρώτησα εγώ, Θανάση, τι θα πει σήμερα, μου είπε για τον Ιερώνυμο Βολφ. Εγώ άκουσα άλλα, για μια ομόηχη πλατφόρμα παράδοσης φαγητού, και λέω θα παραγγείλουμε, θα φάμε, αλλά τελικά διαψεύστηκα. Νηστικοί θα μείνουμε και σήμερα. Μείνετε μαζί μας.

Λοιπόν, αυτή την ώρα στην Καλαμαριά η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπογράφει την σύμβαση για την διάνοιξη της οδού Πόντου που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το μετρό Καλαμαριάς, αφού κατά μήκος της βρίσκονται 4 από τους 5 σταθμούς της επέκτασης του μετρό, ενώ οι 3 από αυτούς μάλιστα είναι στο τμήμα που παραμένει αδιάνοικτο. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 31 Δεκεμβρίου του 2028 και οι παρεμβάσεις αφορούν συνολικό μήκος 2.330 μέτρων και περιλαμβάνουν 2 λωρίδες κυκλοφορία ανακατεύθυνση, πλάτους 3,5 μέτρων η καθεμιά, κεντρική νησίδα πλάτους 10 μέτρων, πεζοδρόμια μεταβλητού πλάτους που θα φτάνουν ως και τα 8 μέτρα, ράμπες και οδηγούς όδευσης τυφλών για την ασφαλή μετακίνηση ατόμων με αναπηρία, σύγχρονη φωτεινή χρηματοδότηση και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις. Η ολοκλήρωση της οδού, αυτή στην Πόντου δηλαδή, είναι βασική προϋπόθεση για καλύτερη πρόσβαση στους σταθμούς της επέκτασης του μετρό Καλαμαριάς. Τα λέμε εμείς που ζούμε δυτικά και ζηλεύουμε περιμένοντας να έρθει και σε εμάς αυτή η πολυπόθητη επέκταση του μετρό, με τον Αντρέα να κουνάει με απόγνωση το χέρι του.

Αυτή την ώρα συνεδριάζουν και οι αλλοιείς διαδικτυακά, από εκπρόσωποι από τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, για να εξετάσουν τις προτάσεις που έκανε νωρίτερα στη συνάντηση που είχαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σχοινάς. Είχαν πάει αντιπροσωπεία από εδώ που έχουν αραγμένα τα καΐκια τους στην παραλία, στην Αρναία, για να δουν τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα δω προσωπικά το πρόβλημα, θα ασχοληθώ εγώ μαζί σας, δεν μπορώ να σας πω τώρα μεγάλα λόγια, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα ασχοληθώ εδώ. Ήταν κάτι που φαίνεται ότι αρχικά ικανοποίησε τους αλλοιείς, οι οποίοι περίμεναν μια συνάντηση μαζί τους, ένα ανοιχτό παράθυρο. Στη συνέχεια συναντήθηκε μαζί τους ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος άφησε και αυτός ένα ανοιχτό παράθυρο για περαιτέρω ενίσχυση, καθώς είναι δυσβάστακτο πλέον το κόστος της αλλοιείας στα ανοιχτά με την τιμή του πετρελαίου. Οπότε συνεδριάζουν αυτή την ώρα για να δουν τι θα κάνουν. Μην ξεχνάμε, από 1η Οκτωβρίου έχουν σταματήσει να βγαίνουν στα ανοιχτά και έχουν δέσει τα καΐκια τους στα λιμάνια. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι στην παλιά παραλία, με αποτέλεσμα λαϊκές ψαραγορές κεντρικές να μην έχουν σχεδόν ούτε λέπη, σίγουρα ούτε λέπη από φρέσκο ψάρι. Όλα είναι ιχθυοτροφείου αυτά που πουλούν. Υπάρχει πρόβλημα και στην εστίαση, οπότε ίσως να δούμε σε λίγη ώρα πράσινο φως. Θα είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε, αν όχι σήμερα, αύριο. Πάντως υπάρχει, όπως φαίνεται, ένας διάβλος επικοινωνίας που αφήνει ελπίδες.

Πάμε να ακούσουμε για να ενημερωθούμε σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Ελένη Ιατρού και επαρερχόμαστε εδώ στον 102 για περισσότερο fade out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Η Ουκρανία χτύπησε το μεγαλύτερο διελιστήριο στη Σιβηρία που προμήθευε με καύσιμα το ρωσικό στρατό. Σε ένα πολύ επικίνδυνο αδιέξοδο βρίσκεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, προειδοποίησε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν θα επιτεθούμε στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διαμηνύει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θετικό πρόσημο στο ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο βάζει η Αθήνα, που διαβάζει ξεκάθαρη αμερικανική στήριξη στα ενεργειακά προγράμματα. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ενεργειακό σοκ επισήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Στο Αιγαίο, 5 τουρκικά drones και ένα ETR-72 έκαναν παραβάσεις και παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Το ζεύγος Καμπούρη, που εμπλέκεται στην υπόθεση απάτης του ΕΦΚΑ, δήλωνε 30.000 ευρώ το χρόνο, αλλά έκανε αναλήψεις 2 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την κόντρα, Βύση Καρβέλα ελέγχουν ευρώ-ευρώ τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Μην οικοδομείτε προσωπικό μπραντ, διαμηνεί η Ιερά Σύνοδος τους κληρικούς για την παρουσία τους στα social media. Η κατηγορούμενη γιατρός για το θάνατο του Μαζονάκη υποστηρίζει ότι έκανε πλασμαφαίρεση και στην κόρη της 10 ημέρες πριν από το θάνατο του τραγουδιστή. Στην Ηλία διαμαρτύρονται οι κτηνοτρόφοι για τους ελέγχους στα κοπάδια, δεν αποσαφηνίζεται ο λόγος. Έκθεση δείχνει ότι οι γυναίκες καταλαμβάνουν ελάχιστες από τις νέες θέσεις εργασίας στην τεχνητή νοημοσύνη, υπερεκπροσωπούνται όμως σε ρόλους που κινδυνεύουν από την αυτοματοποίηση. Βρετανός ναύτης κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ της Ρωσίας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και τι τις στέλανε τις κόντρες και τις διαμάχες Καρβέλας και Βύση μετά από αυτά που ακούστηκαν για χιλιάδες και εκατομμύρια ευρώ να αλλάζουν χέρια. Καλησπέρα στην Κατερίνα που στέλνει την καλησπέρα της όλη την παρέα και στην Ιωάννα που στέλνει την καλησπέρα της επίσης αλλά από τη δουλειά. Καλό κουράγιο λοιπόν. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού για να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα. Και λέγαμε για Βύση και Καρβέλα λοιπόν, μετά την κόντρα και τη διαμάχη φαίνεται ότι η συναυλία της Άννας Βύση μπήκε στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων και ελέγχουν, κάνουν φίλο και φτερό όλα τα οικονομικά της συναυλίας. Έχουν λάβει λοιπόν οι ελεγκτές εντολές για εκτεταμένες διασταυρώσεις, το είπε νωρίτερα και η Ελένη Ιατρού στους τίτλους ειδήσεων. Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στον αριθμό των εισιτηρίων ή στο συνολικό τζίρο της εκδήλωσης, αλλά εξετάζεται εξονυχιστικά το ηλεκτρονικά τιμολόγια, τα ηλεκτρονικά δεδομένα των πωλήσεων, τις εισπράξεις μέσω τραπεζικών καρτών POS, τις εγγραφές στην πλατφόρμα MyData. Και στόχος είναι η διασταύρωση των στοιχείων από διαφορετικές πηγές για τον εντοπισμό τυχόν ασυμφωνιών ή παραλήψεων. Επίσης επεκτείνεται ο έλεγχος στην οικονομική δραστηριότητα που περιβάλλει τη διοργάνωση της συναυλίας, όπως έξοδα παραγωγής, άμοιβες καλλιτεχνών και συνεργατών, ιδιωτικά συμβολητικά, τιμολόγια και τραπεζικές κινήσεις. Επίσης δίνεται έμφαση και στο ΦΠΑ, στην απόδοσή του. Τα εισιτήρια των συναυλιών υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή 6% υπό την προϋπόθεση όμως ότι πρόκειται αμιγώς για μουσικό θέαμα, χωρίς πρόσθετες παροχές προς τους θεατές. Στο μικροσκόπιο των ελεγχών, των ελεκτών και οι δημόσιες αναφορές για δανεισμό ύψους 500.000 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κόντρα μπορεί να τους έχει κάνει πρωτοσέλιδο σε εκπομπές και sites, αλλά τους έχει κάνει πρωτοσέλιδο και στην ΑΔΕ και από την οποία δύσκολα θα έχουν καλά ξεμπερδέματα.
1: Second floor, hardware, children's wear, ladies' lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down.

Καλησπέρα στην ευτυχία που στέλνει διπλή καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-0078-228. Να σας το ξαναθυμίσω όσοι δεν το έχετε αποθηκεύσει. Αυτός είναι ο αριθμός Viber του σταθμού για να στέλνετε τα μηνύματα. Λέγαμε προχθές για την παρουσίαση της μασκότ του Ηρακλή, η οποία έγινε αματι εμφανίσει της viral και δικαίως. Νομίζω, προσωπική μου γνώμη, είναι η καλύτερη μασκότ που έχω αθλήματος σε ever, δεν υπάρχει, σε κάθε ομάδα. Είναι η γιαγιά Χάιδο, η γιαγιά που έγινε σύμβολο των οπαδών του Ηρακλή, αφού τα 80 της χρόνια συνεχίζει να πηγαίνει γήπεδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και να βρίσκεται στις εξέδρες. Έγινε λοιπόν μασκότ του Ηρακλή και παρουσιάστηκε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος μπάσκετ και συνεχίζει λοιπόν να γίνεται viral, γιατί φαίνεται ότι εκεί στον Ηρακλή το έχουν. Σε μια προπόνηση λοιπόν αυτή τη φορά φαίνεται ο Διαμαντής Σλαφτσάκης, μπασκετμπολίστας του Ηρακλή, να πηγαίνει να χαιρετά τη γιαγιά λίγο πριν ξεκινήσει την προπόνηση και στη συνέχεια έχει ανέβει σε βίντεο αυτό στην σελίδα του Ηρακλή στο μπάσκετ να προσπαθεί στην προπόνηση να σκοράρει. Μετά από λίγα λεπτά και ενώ δεν μπαίνει τίποτα και έχει σπάσει τα καλάθια ο μπασκετμπολίστας, κάθεται δίπλα στη γιαγιά και της εξηγεί ότι σήμερα δεν είναι η μέρα του. Και χωρίς να μιλάω όπως είναι φυσικό η μασκότ, λέει μπάστα αδερφέ, εδώ είμαστε, θα σε φτιάξουμε εμείς. Σηκώνεται και πάει δίπλα εκεί, έχει τα σύνεργα, βάζει σε ένα μπολ νερό, λάδι, ξέρεις, όλα αυτά του ξεματιάσματος, πάει δίπλα, τον ξεματιάζει, τον Σλαφτσάκη και του λέει τώρα είσαι έτοιμος, μάτι ήτανε, με νοήματα όλα αυτά, σηκώνεται όπως παρουσίασε του Ηρακλή και τα καρφώνει το ένα μετά το άλλο. Αυτό ήταν λοιπόν. Του λέει βάλε και κανένα ματάκι από αυτό το ματόχαντρο για να μην σε ματιάζουν, έτσι ώστε και στους αγώνες να τα βάζεις με τον ίδιο τρόπο. Το βίντεο έχει γίνει χαμός από κάτω στα σχόλια όπως καταλαβαίνετε, αλλά φαίνεται ότι η Χάιδο θα μας απασχολεί για πολλά χρόνια ακόμα.

Ο Μαρκ Κιούμπαν είναι ο τέος ιδιοκτήτης των Dallas Mavericks. Είναι αυτός με τον οποίο στο τιμόνι η ομάδα κατέκτησε το μοναδικό πρωτάθλημα της ιστορίας, με τότε Ντίρκ Νοβίτσκι να ηγείται αυτής της ομάδας. Και ο Μαρκ Κιούμπαν λοιπόν ενθουσιάστηκε τόσο από την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν χθες οι φίλοι του Άρη στον Νικ Γκάλις Χολτ, που έκανε follow στο Instagram την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία μάλιστα ο λογαριασμός της social media δεν έχασε την ευκαιρία να το εκμεταλλευτεί. Η κίτρινη ΠΑΚΑΕ λοιπόν ανέβασε μια φωτογραφία στα social media με μια καρέκλα από το Nick Gallis Hall, μια μαύρη καρέκλα, που και μάλιστα πάνω έχει τα περίφημα κίτρινα χαρτάκια, αυτά που πετάν οι οπαδοί με το που μπαίνει η ομάδα στο γήπεδο και πέφτει αυτή η κίτρινη βροχή και γίνεται ο χαμός. Και έγραψε στα social: «Μαρκ, σου φυλάξαμε ένα πακέτο. Πότε έρχεσαι?» Έγραφε η λεζάντα, και από κάτω έχει γίνει χαμός. Μετά το Ρίτσαρντ Τσιάο, το Γιάννη Αντετοκούμπο, είναι πιθανό λοιπόν να δούμε και άλλους μεγάλους εξ Αμερικής ορμόμενους να έρχονται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί όχι? Άρρωσε τρολ Άρης λοιπόν. Περιμένουμε Μαρκ Κιούμπαν, εδώ δίπλα είναι.

Πάμε σε Ελένη Ιατρού για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε και πάλι εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή και το άνοιγμα μιας νέας σελίδας στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Τόνισε παράλληλα σε συνέντευξή του πως η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ενεργειακό σοκ χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική αξιοπιστία της Ευρώπης υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης προσερχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Μηνύματα εντός και εκτός Ελλάδας έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευθούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Δημήτρη Μάντζου και Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να επιτίθεται προσωπικά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και να αφήνει εχμές για σχέσεις τελεχών του ΠΑΣΟΚ με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Αφορμή στάθηκε η υπόθεση Βαλιράκη και η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει πάρει θέση για τη δίκη. Το ΠΑΣΟΚ ήταν σήμερα στην πρώτη γραμμή του δικαστηρίου και απορώ πως δεν το είδατε, απάντησε ο Δημήτρης Μάντζος. Τα αποτελέσματα των σημερινών συναντήσεων εκπροσώπων των Αλιέων με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μεταφέρουν στη Συντονιστική Επιτροπή των Αλιέων, η οποία συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 12 λιμάνια της χώρας. Οι Αλιείς καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους, οι οποίες συνεχίζονται για 8η ημέρα με τα αλιευτικά σκάφη να παραμένουν δεμένα και τις ιχθυόσκαλες κλειστές. Βασικό τους αίτημα παραμένει η αύξηση της επιδότησης στο αλιευτικό πετρέλαιο, ώστε η ενίσχυση να φτάσει τουλάχιστον τα 50 λεπτά το λίτρο. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απευθύνει προειδοποίηση προς το κοινό με αφορμή την αυξανόμενη τάση εμφάνισης μηχανημάτων και πρακτικών στο πεδίο της λεγόμενης εναλλακτικής ιατρικής, τα οποία υπόσχονται ανώδυνες, γρήγορες και συνολικές διαγνώσεις σωματικών ή ψυχικών παθήσεων, καθώς και μαγικές θεραπείες. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υπενθυμίζει στους πολίτες πως η ιατρική διάγνωση και η θεραπεία αποτελούν σοβαρή επιστημονική πράξη που απαιτεί αναγνωρισμένες σπουδές, κλινική εμπειρία, πιστοποιημένα διαγνωστικά εργαλεία και αυστηρά τεκμηριωμένα πρωτόκολλα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη όταν μία μηχανή παρέσυρε ανήλικη. Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 8, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές, μία μηχανή παρέσυρε 14χρονη στην οδό Καραμαλή, στο ύψος της 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Η ανήλικη υπέστη κάκωση στο κεφάλι, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν είναι διατεθειμένες να βοηθήσουν τη χώρα του. 78 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 215 άλλοι τραυματίστηκαν από επιθέσεις τις τελευταίες 2 ημέρες σε ολόκληρη την Ουκρανία. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Ουκρανός ηγέτης προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιτρέψουν την επέκταση της πρόσβασης της Ουκρανίας στη δορυφορική υπηρεσία Starlink, προκειμένου να μπορέσει η χώρα να στοχεύσει ρωσικούς εκτοξευτές βαλιστικών πυράβλων. Δυνάμεις της αστυνομίας συγκρούστηκαν με διαδηλωτές το απόγευμα κοντά στην πλατεία της Βαστίλης στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωναν για να εκφράσουν τη δυσαρεσκιά τους για τις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία της χώρας. Την απαγόρευση των συναθρήσεων άνω των 3 ατόμων σε δημόσιους δρόμους και δημόσιους χώρους σε ολόκληρη την πόλη της Λιέγης αποφάσισαν από σήμερα οι αρχές της πόλης μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο περιθώριο των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων. Η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ σήμερα και προβλέπεται να διαρκέσει έως τις 17 Οκτωβρίου. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις θα επικρατήσουν αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους στους 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η ανεμιθαπνέου μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 9.30.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ρωδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα

0: Δένεις το μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out. Fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Fade out. Fade out.
2: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
2: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα το fade out εδώ. Κώστας Σαββίδης τώρα απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και περιμένουμε και εσάς, 693-0078-228. Τώρα θα πάμε σε ένα αγαπημένο μου θέμα και είναι οι καλύτεροι ηνικοί προορισμοί της Ευρώπης. Προσέξτε, όχι οι πόλεις ή τα σημεία ή οι περιοχές που κάνουν το καλύτερο κρασί, αλλά ποιοι είναι οι καλύτεροι προορισμοί για να πας και να έχεις όλο το πακέτο. Λοιπόν, μια ελληνική περιοχή, πόλη ανάμεσά τους, ανάμεσα στις 12 πρώτες, ο χάρτης δείχνει τις 90 κορυφές και η έκπληξη δεν είναι η ελληνική περιοχή που βρίσκεται στις 12 πρώτες, αλλά αυτή που βρίσκεται στην πρώτη θέση, η οποία είναι η Στηρία, είναι μια περιοχή στη Σλοβενία. Ούτε Γαλλία, ούτε Ιταλία στην πρώτη θέση, ούτε καν Ισπανία λοιπόν. Μια περιοχή της Σλοβενίας είναι αυτή που στέφθηκε νικήτρια σύμφωνα με τη λίστα αυτή και ξεπερνά κορυφαίες υνοπαραγωγικές χώρες. Οι περιοχές αξιολογήθηκαν με βάση στοιχεία όπως ποικιλία σταφυλιών, στυλ κρασιού, αριθμό συνοποιείων, χώρων γευσιγνωσίας, ομορφιά τοπίου, προσβασιμότητα κτλ. Κτλ. Η περιοχή αυτή καλύπτει διάφορες περιοχές όπως το Μάριμπορ, το Χαλόζε, το Γκόριτς, διάφορες περιοχές της Σλοβενίας και βρέθηκε στην κορυφή της λίστας χάρη στις εντυπωσιακές ιστορίες κρασιού, γιατί αντιπροσωπεύει, όπως λένε, αυτό που οι σημερινοί ταξιδιώτες στην Ευρώπη αναζητούν όλο και περισσότερο. Αυθεντικότητα, ξεχωριστά τοπία, αιώνες συνικής κουλτούρας, εξαιρετική τεχνογνωσία. Από το παλιότερο κλίμα του κόσμου, όπως διαφημίζεται στο Μάριμπορ, έως τα ιστορικά Ινοκελάκια σε μια άλλη περιοχή, αυτές οι περιοχές κρατούν ζωντανές παραδόσεις. Τώρα μας λένε το παλιότερο κλίμα του κόσμου, όταν υπάρχει καταγεγραμμένο ότι οι σπόροι από το Αμπέλι οι αρχαιότεροι έχουν βρεθεί εδώ στο φωτολίβος της Δράμας. Δεν έχουμε εκμεταλλευτεί επαρκώς την ιστορία μας. Εγώ αυτό πιστεύω όσον αφορά τη χώρα μας για την παράδοση του κρασιού. Έχουμε απίστευτη ιστορία όσον αφορά τον Ίνο και θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε. Από εκεί και πέρα ακολουθούν η ιταλική περιοχή Λάντσε Ρόερο Μονφεράτο, δεύτερη θέση, και στην τρίτη η Ριμπέιρα Σάκρα στην Ισπανία. Το Κάμπταλ στην Αυστρία για τους φίλους του Ρίσλινγκ και στην πρώτη πεντάδα το Κιάντι Ρουφίνα στην Τοσκάνη, ο πιο ήσυχος και πιο οικείος αδερφός του Κιάντι Κλάσικο. Η περιοχή που βρίσκεται στη δωδεκάδα, είναι στη δωδέκατη θέση και είναι η Νάουσα στην Ελλάδα. Η Νάουσα γιατί παράγει ένα κρασί που εντυπωσιάζει το εξωτερικό, το ξινόμαυρο. Το ξινόμαυρο λοιπόν είναι μια ποικιλία κρασιού η οποία είναι στιφή, είναι με τανίνες, είναι στιβαρό κρασί. Δυνατό τους αρέσει τους Ευρωπαίους αυτό, ειδικά τον χειμώνα που πίνουν συνδυάζοντας και κρέατα μαγειρεμένα με σάλτσες. Οπότε η Νάουσα είναι στη δωδεκάδα, εγώ θα περίμενα και μια Σαντορίνη, αλλά δεν την είδα.

Πάμε Ηράκλειο να δούμε έναν τύπο ο οποίος πήγε να σηκώσει ένα περίπτερο, να διαρρήξει με κάποιο τρόπο, αλλά όχι μόνο δεν τα κατάφερε, αλλά έγινε και αντιληπτός από την κάμερα και έχει καταγραφεί. Αρχικά επιχείρησε να σηκώσει το προστατευτικό ρολό στην πρόσωψη του περιπτέρου. Όταν διαπίστωσε πως δεν μπορούσε να το παραβιάσει, πήγε προς τη δεύτερη είσοδο που είχε το περίπτερο, επιχειρώντας ξανά να τη διαρρήξει. Ούτε εκεί τα κατάφερε, ούτε εκεί είχε επιθυμητό αποτέλεσμα. Αφού δεν μπορούσε να μπει στο περίπτερο, τι έκανε? Γύρισε προς την κάμερα, η οποία, αφού δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, τον έχει καταγράψει στο καταγραφικό, αλλά ο ίδιος όρμησε στην κάμερα, την άρπαξε, την ξύλωσε και αφού δεν πήρε τίποτα μέσα από το περίπτερο από χρήματα, πήρε την κάμερα μαζί του. Η ιδιοκτήτρια ανέφερε πως το περίπτερό της, η επιχείρησή της, έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο επίδοξων διαρρηκτών, γι' αυτό έχει αναγκαστεί να λάβει και όλα αυτά τα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα περιγράφει το περασμένο καλοκαίρι έναν άλλον που επιχείρησε επίσης ανεπιτυχώς λόγω των μέτρων ασφαλείας που έχει πάρει να διαρρήξει το περίπτερο και στη συνέχεια προσπάθησε να ανοίξει το κλειδωμένο ψυγείο με τα σάντουιτς. Όταν δεν τα κατάφερε, το μετέφερε πίσω στην επιχείρηση, έσπασε τη γυάλινη βιτρίνα τελικά και πήρε από μέσα ό,τι σάντουιτς είχε. Πεινασμένος θα ήταν αυτός.

Ο Δήμαρχος Τυράννων, Εριών Βελιάη, προκάλεσε αντιδράσεις με ένα βίντεο του στα social media, στο οποίο υπόσχεται δωρεάν γεύματα για όλους τους μαθητές στα σχολεία της Αλβανικής Πρωτεύουσας. Το θέμα είναι, γιατί προκάλεσε αντιδράσεις, για τον απλούστατο λόγο πως ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή. Το βίντεο που φέρει τη σήμανση ότι προέρχεται από AI δημοσιεύτηκε στο προσωπικό του λογαριασμό και εμφανίζεται μπροστά από τις σημαίες της χώρας και του Δήμου μιλώντας για το έργο του και επαναλαμβάνει τις δεσμεύσεις του για δωρεάν φαγητό στα σχολεία. Ο Βελιάη βρίσκεται στη φυλακή στην πόλη του Δυραχείου από τις αρχές του 2025 μετά από έρευνες για καταγγελίες σχετικά με διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα, με τον ίδιο να αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια. Στο μήνυμα αναφέρεται και στην κράτησή του λέγοντας πως η ομηρία του συνεχίζεται εδώ και 20 μήνες και ότι πλέον μπορεί να επικοινωνεί με τους πολίτες μόνο μέσω τεχνητής νοημοσύνης και υποστηρίζεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται ακόμη και μέσα από το κελί του για το καλό της πόλης και στέλνει χαιρετισμούς στους κατοίκους. Το ενδιαφέρον είναι ακόμη πως παρά την κράτησή του ο Βελιάη παραμένει δήμαρχος Τυράννων αφού το συνταγματικό δικαστήριο έκρινε ότι δεν μπορεί να απομακρυνθεί από το αξίωμά του εκτός των προβλεπόμενων δημοκρατικών διαδικασιών παρά τον αρχικό προγραμματισμό για πρόωρες εκλογές οι οποίες ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή. Έτσι λοιπόν έχουν ένα δήμαρχο που τους διοικεί με τεχνητή νοημοσύνη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το εξαιρετικό επίπεδο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία επιβεβαιώνει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, διαμηνεί η Αθήνα. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής. Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού στις Κούριες Χαλκιδικής. Την ανάγκη προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ενεργειακό σοκ επισήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Η κατηγορούμενη γιατρός για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη υποστηρίζει ότι έκανε πλασμαφαίρεση και στην κόρη της 10 ημέρες πριν από το θάνατο του τραγουδιστή. Στην Ηλία διαμαρτύρονται οι κτηνοτρόφοι για τους ελέγχους στα κοπάδια, δεν αποσαφηνίζεται ο λόγος των δειγματοληψιών. Επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο για να το ληστεύσουν και να του πάρουν το κινητό στην Ελευσίνα. 14χρονη παρασύρθηκε από μηχανή στη συμβολή Καραμαλή και Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη. Ελαφρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Τουρκία και Πακιστάν εξετάζουν στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία. Είναι αμυντική συμφωνία, όχι επίθεση, διαμηνύουν. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, δήλωσε ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν. Χωρίς νερό θα μείνει από τα μεσάνυχτα και για 5 ώρες περιοχή της Σταυρούπολης στο Δήμο Παύλου Μελά λόγω εργασιών συντήρησης. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Πάμε, πάμε, επίθεση.
4: Κάτσε πίσω. Άμυνα ζώνης.
3: Μα θέλω γκολ.
4: Τρίποντο.
3: Με ταχύτητα.
4: Ρεπορτάζ.
3: Και η Θεσσαλονίκη.
4: Παιχνίδι και αυτή.
3: Τα θέματα,
4: οι ειδήσεις
3: και προφανώς οι άνθρωποι.
4: Κόκκινες κάρτες τα βγάζουμε.
3: Εννοείται, για όλα όμως τα θέματα.
4: Πάμε λοιπόν για ντέρμπι.
3: Κάθε μέρα.
4: Από τις 3 μέχρι τις 5 με τον Δημήτρη Κουγιντζόπουλο
3: και τη Μαρό Παυλού.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, ιστορικό το παιχνίδι, το τελευταίο ταγκό του Λιονέλ Μέση. Η Αργεντινή αντιμετώπισε τον Μπενίν. 3-0 ήταν το σκορ. Ένα σκορ που δεν θα θυμάται κανένας. Ωστόσο, ο προπονητής του Μπενίν ήταν έξαλλος μετά τον αγώνα. Σε συνέντευξη που έδωσε σε γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό, ο Ζερνό Ρορ είπε ότι δεν άφησαν τους ποδοσφαιριστές του όχι μόνο να ανταλλάξουν φανέλες με τους παίκτες της Αργεντινής, αλλά ούτε καν να φωτογραφηθούν μαζί του. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αποτελέσαμε μέρος της ιστορίας, ειδικά τη στιγμή που μιλάμε για ένα θρύλο, όπως ο Λιονέλ Μέση είπε. Το να αγωνιστούμε σε αυτό το παιχνίδι ήταν μια εκπληκτική εμπειρία για τους νεαρούς παίκτες μου. Το αρνητικό ήταν ότι οι Αργεντινοί δεν έδωσαν τίποτα στους παίκτες μου, ούτε μια φωτογραφία με το Μέση. Ο Ρορ είπε ότι οι ποδοσφαιριστές του ήθελαν να ανταλλάξουν φανέλες με τους Αργεντινούς, αλλά δεν μπορούσαν ούτε καν να προσεγγίσουν το χώρο που βρισκόταν οι αντίπαλοι τους. Δεν μας άφησαν ούτε να μπούμε στο διάδρομο, η ασφάλεια μας σταματούσε. Οι ποδοσφαιριστές μου κρατούσαν τις φανέλες τους στα χέρια για να τις ανταλλάξουν, αλλά μάταια. Ο ίδιος πάντως κατάφερε να έχει ένα προσωπικό ενθύμιο από τη βραδιά. Μισή ώρα περίπου μετά τον αγώνα πήρε αυτόγραφο από το Λιονέλ Σκαλόνι, τον προπονητή της Αργεντινής, σε μια φανέλα που είχε του Μέση από το 2018. Φανταστείτε αυτό να βγει σε δημοπρασία σε καμιά 20 χρόνια. Πόσο θα κοστίζει.

Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια και σήμερα εδώ με ευχάριστη παρέα. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228 ο αριθμός του Viber για όσους δεν τον έχετε σημειώσει. Και από τον έξαλλο προπονητή του Μπενίν πάμε σε έναν άλλο έξαλλο τεχνικό, αυτόν της Γκέντσε, Μάρτιν Κνέζεβιτς το όνομά του, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση κατά της FIBA λέγοντας ότι είχε πρόβλημα στον χθεσινό αγώνα στο FIBA EuroCup απέναντι στην Enseler Erokspor. Η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν έχασε με 92-63 από την ομάδα της Κωνσταντινούπολης στην πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του θεσμού. Είχε δηλώσει 12 παίκτες, όμως κατέβηκε με 10 και ένας από αυτούς έπαιξε μόνο 2 λεπτά. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κνέζεβιτς, ο προπονητής, έξαλλος και αυτός, αποκάλυψε το λόγο για τον οποίο 2 μπασκετμπολίστες του δεν αγωνίστηκαν, ενώ ένας ίσα που πάτησε παρκέ. Είπε ότι δεν με εκπλήσει το τελικό σκορ απέναντι στην Erokspor απόψε, δεδομένου ότι 5 από τους παίκτες μας τραυματίστηκαν χθες βράδυ στο ξενοδοχείο. Πώς? Κατέρευσε το ασανσέρ, όπως αποκάλυψε, το ίδιο φθηνό ξενοδοχείο, όπως είπε, που μας έκλεισε η αντίπαλη ομάδα. Τα παιδιά έπεσαν 3 ορόφους και είναι τυχερά που δεν τραυματίστηκαν και θα μπορούσε έτσι να αλλάξει η ζωή τους. Α, ευχαριστούμε, έγραψε και τη FIBA που αγνόησε το αίτημά μας να αναβληθεί το παιχνίδι, ενώ είχαμε πολλούς παίκτες εκτός.

κάπου εδώ. Ήρθε η ώρα να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση που ήσασταν μαζί μας από τις 8 εδώ στον 102 και στο Fade Out. Ευχαριστώ Κώστα Σαββίδη, Ανδρέα Κοράνη που ήταν στη ραδιοφτού σκηνοθεσία αυτές τις 2 ώρες. Θα ακολουθήσει η Ελένη Ιατρού με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για να ενημερωθείτε και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κρατήσει συντροφιά έως τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ.

σου. Έχει όλο το άγγιγμά σου. Έχει όλο σου το σώμα. Το φιλί. Αυτό το μπλουζάκι είσαι εσύ. Αυτό το μπλουζάκι δεν έχει μόνο τα αρχικά σου. Έχει όλο το όνομά σου. Τον τρόπο που χαϊδεύεις, που φιλάς. Αυτό το μπλουζάκι για μας. Αυτό το μπλουζάκι για μας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες πρέπει να είναι τα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, όπως υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Με τις τιμές ενέργειας να κινούνται ξανά σε υψηλά επίπεδα και το κόστος δανεισμού να αυξάνεται, ο πρόεδρος του οργάνου έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την προστασία των πολιτών, με παρεμβάσεις που δεν θα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα δημόσια οικονομικά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Λετωνός εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλτις Ντομπρόφσκις, ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας να αξιοποιήσουν τη διευρυμένη δημοσιονομική ευελιξία για μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν καθώς η Ευρώπη εισέρχεται στο χειμώνα, ενώ έστειλε σαφές μήνυμα κατά της διαρκούς προσθήκης νέων δημοσιονομικών χαλαρώσεων. Θετικό πρόσημο στο ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο βάζει η Αθήνα, διαβάζοντας ξεκάθαρη αμερικανική στήριξη στα ενεργειακά προγράμματα. Τόνισε παράλληλα σε συνέντευξή του ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας. Μηνύματα εντός και εκτός Ελλάδας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Τα αποτελέσματα των σημερινών συναντήσεων εκπροσώπων των Αλιέων με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μεταφέρουν στη Συντονιστική Επιτροπή των Αλιέων. Τα αποτελέσματα των σημερινών συναντήσεων εκπροσώπων των Αλιέων με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μεταφέρουν στη Συντονιστική

0: ως της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή Ψεμισλάβ Γεζόρσκι τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή. Ο 35χρονος εκτελεστής και σύντροφος της πρώην συζύγου του θύματος είχε ομολογήσει ήδη από την κατάθεσή του στις αστυνομικές αρχές τη δολοφονία, όπως και οι τρεις ακόμη συλληφθέντες αλβανικής και βουλγαρικής καταγωγής αντίστοιχα, που θεωρούνται συνεργοί του δράστη. Ελαφρά τραυματισμένη στο κεφάλι, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 14χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή στην οδό Καραμαλή στο ύψος της 25ης Μαρτίου στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δάσος στη Φροσίνη Σουλίου Θεσπρωτείας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα χάος επικρατεί στη Νότια Αφρική. Βία επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά μεταναστών, πυρπολήθηκαν οχήματα, λέει, καταστήματα. Τους τελευταίους μήνες διοργανώνονται αντιμεταναστευτικές πορείες και διαδηλώσεις σε αρκετές πόλεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σημειώνονται επιθέσεις κατά αλλοδαπών, βανδαλισμοί και λαϊλασίες. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι αρχές στη Γαλλία μετά την εμπριστική επίθεση που δέχθηκε αστυνομικό τμήμα στη συνοικία των Καπουτσίνων του Μπορντό. Μία ομάδα μασκοφόρων έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων έξω από την κύρια είσοδο του αστυνομικού τμήματος. Η φωτιά επεκτάθηκε και στο υπόλοιπο κτίριο, όμως αργότερα τέθηκε υπό έλεγχο. Τρεις αστυνομικοί αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν την έξοδο κινδύνου για να γλιτώσουν από τις φλόγες. Μια εξαιρετικά τιμητική διάκριση για την ΕΡΤ αποτελεί η διεθνής αναγνώριση της σειράς «Το παιδί», καθώς συγκαταλέγεται στις 10 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο των NEM Zagreb Awards 2025. Στην πρόγνωσή του καιρού, ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις θα επικρατήσουν αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη θα πνεύμεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
1: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε στη νυχτερινή βάρδια της 5ης, 8 Οκτωβρίου. Μίνει καλοκαιράκι σήμερα στη Θεσσαλονίκη, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Τζάμπα κατεβάσαμε τα χειμωνιάτικα, μου φαίνεται. Βέβαια, ο περισσότερος κόσμος εύχεται να αργήσουν να έρθουν τα κρύα λόγω του κόστους της θέρμανσης. Τρομάζει λίγο το τι θα κάνουμε φέτος με το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Τον Οκτώβριο φαίνεται ότι θα τη γλιτώσουμε πάντως. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα είναι ένας από τους υψηλότερες θερμοκρασίες Οκτώβριου που έχουμε ζήσει. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω παρέα μου τον Ανδρέα Γοράνη στον ήχο. Έχουμε και Viber και περιμένουμε τα μηνύματά σας. 69 30 07 82 28. 69 30 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Και μιας και μιλούσαμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, σήμερα ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική όπου βρέθηκε, στην Αρναία συγκεκριμένα, τόνισε ότι θα στηρίξει την ελληνική κοινωνία γύρω από τη θέρμανση, θα επιδοτήσει δηλαδή όσο μπορεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Συγκεκριμένα είπε θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα, και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που το έχουν περισσότερη ανάγκη, δηλαδή οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας που εκ των πραγμάτων θερμαίνουν τα σπίτια τους περισσότερο από τους συμπολίτες του, λέει, στην Κρήτη. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες περιοχές έχω πληροφορηθεί ότι ήδη έχουν ανάψει τη θέρμανση, οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια περίοδο 8-9 μηνών όπου οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται στήριξη. Δεν θα μπορούσαμε, λέει, να δώσουμε περισσότερα χρήματα, περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε μέτρα στήριξης, αν δεν είχαμε βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά. Είπε και άλλα ο Πρωθυπουργός, σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα, σημαίνει ότι είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε μεγάλες τολμηρές μεταρρυθμίσεις, και μερικές φορές μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδυναμία, μήπως ακούγεται αλαζονικό. Η απάντηση που δίνω είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Στέκομαι στη λογοδοσία και θέλω να σας ζητήσω να δείτε αυτά που είχαμε πει ότι θα κάνουμε το 2023 και αν τα καταφέρουμε να τα υλοποιήσουμε. Είπε πολλά πράγματα από τη Χαλκιδική ο Πρωθυπουργός. Στάθηκε και στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, τον Υπουργό των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είναι κρίσιμα τα μέτρα για τη θέρμανση. Περιμένουμε και να ανακοινωθούν. 14 Οκτώβρη θα θυμίζουμε ότι θα γίνει η εξειδίκευση των μέτρων. Μένει να τα δούμε και να τα αξιολογήσουμε.

Εύχομαι να πιαστούν οι επιτίδιοι που θα σας πω αμέσως αυτή τη στιγμή. Στην Κρήτη θα πάμε. Μια 90χρονη έπεσε θύμα απατεώνων. Της τηλεφώνησαν ότι είναι υπάλληλη της ΔΔΕ. Της είπαν ότι το σπίτι της έχει ραδιενέργεια. Η καημένη γιαγιά φοβήθηκε. Της είπαν να βάλει όλα τα σημαντικά πράγματα που έχει στο σπίτι σε μια τσάντα και να τα βγάλει έξω, με αποτέλεσμα να χάσει 15.000 ευρώ. Τόσα είχε μέσα στο σπίτι, κακός βέβαια. Προσωπικά αντικείμενα, κάποια χρυσαφικά από την εποχή που παντρεύτηκε, όπως αναφέρεται, τις κλέψαν οι επιτίδοι, για να καταλάβετε, μέχρι και το τηλεκοντρόλ και το πιεσόμετρο της. Κατά την καταγγελία που έκανε η ηλικιωμένη, με τη βοήθεια βέβαια ανθρώπων από το χωριό, μέσα στη τσάντα έβαλε και την ταυτότητά της, ένα βιβλιάριο υγείας και άλλα χαρτιά που θεωρούσε σημαντικά. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει βρεθεί κάποιο στοιχείο για να γίνει σύλληψη αυτών των δύο επιτίδιων. Όμως το σημαντικό είναι ότι πάρα πολύ γρήγορα η ελληνική αστυνομία φτάνει στα ίχνη τους, μέσα από, φαντάζομαι, από την τηλεφωνική κλίση και από τα στοιχεία που δίνουν τα πρόσωπα που πέφτουν θύματα. Έχουμε αρκετές συλλήψεις τον τελευταίο καιρό και, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, οι ποινές θα είναι πλέον πάρα πολύ μεγάλες, ειδικά όταν τα θύματα είναι ηλικιωμένοι. Πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σωστή κίνηση.

Το πρώτο μήνυμα έχει έρθει από το εξωτερικό, από τις Βρυξέλλες συγκεκριμένα. Μας στέλνει τα φιλιά της η Βικτόρια. Λέει ότι είναι πιστή μας φαν. Ανταποδίδουμε τα φιλιά, Βικτόρια. Πες μας και τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί έχουμε μάθει ότι έχετε κολλήσει τον ιό από το Παρίσι. Έχετε διαδηλώσει στους δρόμους από την νεολαία. Αν έχεις κάποιο ρεπορτάζ να μας δώσεις, θα το εκτιμούσαμε πάρα πολύ. Η Δέσποινα από την άλλη λέει: μαγείρεψε, έπλυνε, δούλεψε και τελείωσε και τώρα έκατσε να απολαύσει την εκπομπή μας. Είδατε τι προκομμένα είναι τα κορίτσια που ακούνε την νυχτερινή βάρδια. Έρχεται η Ελένη Ιατρού να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Μήνυμα του Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερακάκη, ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών. Τα οριζόντια μέτρα θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος και θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας, τόνισε ο Επίτροπος Οικονομίας Βλάντης Ντομπρόφσκης. Έπεσαν οι υπογραφές για το έργο διάνοιξης της οδού Πόντου για το μετρό Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στη Φροσίνη Σουλίου Θεσπρωτείας. Σοβαρό περιστατικό με μαχαίρωμα ενός 32χρονου από δύο κουκουλοφόρους σημειώθηκε το μεσημέρι στην Ελευσίνα. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα αίτια της επίθεσης υπάρχουν αναφορές για πολιτικά κίνητρα στην επίθεση. Το μεγαλύτερο δηληστήριο στη Σιβηρία που προμήθευε με καύσιμα το στρατό της Ρωσίας χτύπησε το Κίεβο. Για αδράνεια κατηγορεί τις ΗΠΑ ο πρόεδρος της Ουκρανίας, καθώς η χώρα μετρά πάνω από 70 νεκρούς σε δύο ημέρες. Απαγόρευση συναθρήσεων άνω των 3 ατόμων στη Λιέγη μετά τα επεισόδια. Στη Νορβηγία κινητοποιήθηκαν όλα τα τρένα λόγω βλάβης στο σύστημα επικοινωνιών. Χωρίς νερό θα μείνει από τα μεσάνυχτα και για 5 ώρες περιοχή της Σταυρούπολης στο Δήμο Παύλου Μελά λόγω εργασιών συντήρησης. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Οι ακροατές μας είναι και ρεπόρτερ ταυτόχρονα. Η Βικτόρια που μας έστειλε πριν μήνυμα της Βρυξέλλες λέει ότι όλα είναι ήρεμα εκεί, δεν υπάρχουν διαδηλώσεις. Όμως εδώ τώρα εγώ διαβάζω ότι στην Λιέγη συγκεκριμένα ξεκίνησαν οι μαθητικές κινητοποιήσεις ειρηνικά προς το παρόν. Δεν υπάρχουν τα επεισόδια που βλέπουμε στο Παρίσι. Και απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις άνω των 3 ατόμων σε δημόσιους δρόμους ή δημόσιους χώρους εντός των ορίων της πόλης. Αυτά όλα γίνονται στη Λιέγη. Υπενθυμίζω ότι η Λιέγη ανήκει στο Βέλγιο και το Βέλγιο, από ό,τι θυμάμαι, ανήκει στην Ευρώπη. Ανήκουν στα πράγματα αυτά που βλέπουμε. Πάμε στη Γαλλία, όπου οι συγκεντρώσεις κλιμακώνονται. Οι δρόμοι είναι παντού γεμάτοι από μαθητές που δεν εγκαταλείπουν τους αγώνες τους. Σήμερα στο Παρίσι ανέβηκαν μέχρι και στο άγαλμα της Βαστήλης, συμβολικά κρατώντας γαλλική σημαία και τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο. Οι εικόνες που έρχονται είναι πραγματικά εντυπωσιακές, μαζικές οι διαδηλώσεις. Αυτό που φοβούνται οι αστυνομικοί και η κυβέρνηση είναι μην μπουν και άλλες κοινωνικές ομάδες στην εξίσωση. Ήδη ανακοίνωσαν τα εργατικά συνδικάτα και οι αγρότες. Οι αγρότες κατέβηκαν στους δρόμους στο πλευρό των φοιτητών. Φοβούνται μην κατέβουν και τα εργατικά συνδικάτα στο Παρίσι, στο δρόμο των μαθητών. Υπάρχει έτοιμο, λέει, σχέδιο από την κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Μεγάλο είναι το πρόβλημα και στις υπόλοιπες πόλεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στη Μασαλία. Στη Μασαλία, φυσικά, που υπάρχει και αρκετή κοινωνική ανισότητα. Είναι οι περισσότεροι νέοι ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Εκεί είναι το μεγαλύτερο στοίχημα αυτή τη στιγμή, να μην ξεφύγει η κατάσταση. Απ' την άλλη, η κυβέρνηση προσπαθεί να κατευνάσει τα πλήθη. Λέει όλοι έχουν το δικαίωμα να μορφώνονται το ίδιο. Δεν το βλέπουν όμως μαθητές. Αυτά που περιγράφουν οι διαδηλωτές, αλλά και αρκετοί καθηγητές που είναι στο πλευρό τους, λένε ότι φέτος η κατάσταση στο Παρίσι ήταν εξωφρενική, μεγάλα κενά. Δηλαδή δεν υπάρχουν καθηγητές για να διδάσκουν. Τα βιβλία αργήσανε να πάνε, αν πήγανε. Γενικά υποβάθμιση της παιδείας, κάτι που δεν ανέχονται μάλλον οι Γάλλοι, και καλά κάνουν. Εδώ που τα λέμε. Μένει να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Προς το παρόν, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Μακρόν να έχει πέσει πάρα πολύ, κάτω από το 30%, αλλά δεν υδρώνει το αυτί του Γάλλου Προέδρου, δεν συζητιέται καν το ενδεχόμενο προσφυγής σε πρόεδρες εκλογές.

Ένα εφιαλτικό σενάριο για μας που αγαπάμε τον κινηματογράφο και τις ταινίες, διαβάζω τώρα. Η Κάθλιν Κένεντι, δεν την ξέρετε την κυρία, αλλά είναι μια πολύ σημαντική γυναίκα στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Είναι η γυναίκα που ίσως από τις ταινίες Star Wars και E.T. ο Εξωγήινος. Ήταν για χρόνια συνεργάτης του Λούκας. Ήταν πρόεδρος της Lucasfilm. Και αποχώρησε πρόσφατα από την εταιρεία του Λούκας και αποκαλύφθηκε σήμερα ότι εδώ και 2-3 χρόνια συνεννοούνται οι άνθρωποι των εταιριών που ελέγχουν την τεχνητή νοημοσύνη με ανθρώπους του κινηματογράφου για να ξεκινήσουν να φτιάχνουν ταινίες χωρίς να υπάρχουν ηθοποιοί. Απίστευτα πράγματα. Πιστεύουν ότι υπάρχουν τεράστιες οικονομικές δυνατότητες, όπως λένε, τεράστιες δυνατότητες για κέρδη σε αυτές τις εταιρείες. Και φυσικά υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για κέρδη, γιατί θα χαθούν οι αμοιβές των ηθοποιών. Ένας ακριβοπληρωμένος ηθοποιός μπορεί να ανεβάζει το budget κατά 10 και 15 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα δεν θα υπάρχει αυτό. Θα μπορούν να τον αντικαθιστούν με την τεχνητή νοημοσύνη, λέει. Σήμερα αποκαλύφθηκαν αυτά. Περιμένουμε τις αντιδράσεις των ηθοποιών. Θυμίζουμε ότι πέρσι υπήρξε για αρκετούς μήνες απεργία από τους ηθοποιούς, γιατί κάποιες συνδρομητικές πλατφόρμες σε κάποιες από τις ταινίες τους και τις σειρές τους χρησιμοποιούσαν ελάχιστα κομμάτια κατασκευασμένα από τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα που μου πληροφορούνται ότι υπάρχουν σχέδια για πλήρη απαλλαγή τους, δηλαδή να τους διώξουν τους ηθοποιούς και να μπουν σκηνές μόνο με τεχνητή νοημοσύνη, να δούμε πώς θα αντιδράσουν.

Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με το μήνυμα που μας ήρθε μόλις από την Ειρήνη. Κάνει ένα λογοπαίγνιο με την τεχνητή νοημοσύνη, το AI. Έχουμε αηδιάσει με την τεχνητή νοημοσύνη. Φέρτε πίσω την αναλογική ζωή. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που φοβάται πρώτα απ' όλα την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και έχει κουραστεί από το πόσο πολύ την προωθούν άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην ανθρώπινη δημιουργικότητα. Βέβαια, έχω την τύχη να είμαι θείος ενός μιας ανιψιάς στην εφηβεία και σας λέω ότι η έφηβη αυτή τη στιγμή τους αρέσει περισσότερο ο αναλογικός κόσμος. Για να καταλάβετε, χρησιμοποιούν τις φωτογραφικές μηχανές που είχαμε εμείς στα νιάτα μας. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη βγάζουν φωτογραφίες με φιλμ, ξαναγυρνάνε δηλαδή στα πράγματα τα πιο απλά, που είχαν λίγο κόπο. Είχαν κόπο και να τα αγοράσεις και να τα επεξεργαστείς, όπως το βινήλιο που λέει ο Ανδρέας. Και τα CD έχουν ξαναβγεί στη μόδα. Υπάρχουν αρκετά καταστήματα στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή που έχουν ανοίξει και πουλάνε μόνο CD. Φτάνει πια με την τεχνολογία. Η τεχνολογία θα ήταν καλή αν προσέφερε κάτι προς όφελος του ανθρώπου. Δηλαδή, πάνω στην υγεία, στην ιατρική, στο να γίνεται ευκολότερα η δουλειά μας, αλλά όχι να μην είμαστε εμείς απαραίτητοι. Δεν γίνεται αυτό. Άλλωστε, όλα τα πειράματα που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή με την τεχνητή νοημοσύνη δείχνει ότι όσες εταιρείες επένδυσαν μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη απ' ουσία των ανθρώπων, απέτυχαν. Και μιλάμε για μεγάλες εταιρείες, όπως είναι η εταιρεία του Μπέζου. Απολύθηκαν 3.000 άτομα και τώρα παρακαλά να τους πάρουν πίσω, γιατί γίνονται ικτρά λάθη στην εταιρεία του. Πάμε σε ένα θέμα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 3.000 ευρώ θα πληρώσει ένας Θεσσαλονικιός γιατί κατέβασε σχεδόν το μισό νοικοκυριό του στη συμβολή των οδών Μακέντζη και Ικτίνου. Κατέβασε το στρώμα, το κρεβάτι, γραφεία, ντουλάπια, βλέπω εδώ ράφια, τα παράτησε έτσι σε κεντρικότατο δρόμο. Διαμαρτυρόμαστε ότι μερικές φορές ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν είναι καθαρός, αλλά βάζουμε και εμείς το λιθαράκι μας να γίνει ακόμα πιο άσχημος. Δηλαδή, περπατούσαν σήμερα οι άνθρωποι της πόλης και οι τουρίστες και βλέπανε, ακριβώς πίσω από την εκκλησία είναι, από ό,τι καταλαβαίνω το σημείο, βλέπαν ένα μίνι νοικοκυριό στο πεζοδρόμιο. Πρώτα απ' όλα είναι πηγή μόλυνσης και δεύτερο είναι και επικίνδυνο. Κυκλοφορούν άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα, κυκλοφορούν μικρά παιδιά και δεύτερον δεν θέλω να βλέπω το νοικοκυριό σου στο πεζοδρόμιο. Υπάρχουν μέρες και ώρες που ο Δήμος στέλνει ειδικά οχήματα για να μαζέψουν όσα κατεβάζεται, συνεννοείστε μαζί τους, έρχονται και τα παίρνουν. Από ό,τι γνωρίζω είναι Τρίτη και Πέμπτη. 3.000 ευρώ το πρόστιμο. Αν το ξαναπιάσουν, είναι μεγαλύτερο το πρόστιμο. Γι' αυτό να είστε πιο προσεκτικοί.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες πρέπει να είναι τα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, όπως υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Με τις τιμές ενέργειας να κινούνται ξανά σε υψηλά επίπεδα και το κόστος δανεισμού να αυξάνεται, ο πρόεδρος του οργάνου έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την προστασία των πολιτών με παρεμβάσεις που δεν θα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα δημόσια οικονομικά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Λετωνός εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόφσκις, ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας να αξιοποιήσουν τη διευρυμένη δημοσιονομική ευελιξία για μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, προειδοποίησε πως οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν καθώς η Ευρώπη εισέρχεται στο χειμώνα, ενώ έστειλε σαφές μήνυμα κατά της διαρκούς προσθήκης νέων δημοσιονομικών χαλαρώσεων. Θετικό πρόσημο στο ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο βάζει η Αθήνα διαβάζοντας ξεκάθαρη αμερικανική στήριξη στα ενεργειακά προγράμματα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε σε συνέντευξή του ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας. Μήνυματα εντός και εκτός Ελλάδας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευθούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Τα αποτελέσματα των σημερινών συναντήσεων εκπροσώπων των αλλιέων με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μεταφέρουν αυτή την ώρα στη Συντονιστική Επιτροπή των Αλλιέων, η οποία συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 12 λιμάνια της χώρας. Ψήφισμα με 381 ψήφους υπέρ ζητά Ευρωπαϊκή Μεθοδολογία Εντοπισμού, επανεξέταση των χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής. Ψήφισμα με 381 ψήφους υπέρ ζητά Ευρωπαϊκή Μεθοδολογία Εντοπισμού, επανεξέταση των χρηματοδοτήσεων.

0: κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας. Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ, διενεργήθηκε συντονισμένη επιτόπη ελεγκτική δράση σε επιχειρήσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μίνι οπλοστάσιο και λαθρεμπόριο από βιτιοφόρα πετρελαίου, βενζίνης και υγραερίου, κλάρκ, μέχρι όπλα, λαθρέα ποτά και τσιγάρα. Συνελήφθησαν 4 άτομα τα οποία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό 3 ακόμη εμπλεκόμενων προσώπων και διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων. Ελαφρά τραυματισμένη στο κεφάλι, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 14χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή στην οδό Καραμαλή στο ύψος της 25ης Μαρτίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, η εικόνα της Παναγίας Χοζοβιώτισσας από την Αμοργό, καθώς ξεκινά την Τετάρτη το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών για τον εορτασμό του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης. Το παιδί επιστρέφει, η σειρά της ΕΡΤ που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και απέσπασε το βραβείο καλύτερης σειράς στην κατηγορία International Competition των Seoul International Drama Awards 2026. Έρχεται με 8 νέα επεισόδια στη μορφή μίνι σειράς με τίτλο «Το παιδί, η επιστροφή». Τα νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στο ΕΡΤΦΛΙΞ το πρώτο τρίμηνο του 2027 και στη συνέχεια θα μεταδοθούν και από την ΕΡΤ 1. Στη διεθνή επικαιρότητα, χάος επικρατεί στη Γαλλία με βίαιες συγκρούσεις των αρχών με τους διαδηλωτές. Σε αυτές, αστυνομικός τραυμάτισε μαθητή χτυπώντας τον με το γόνατο. Στην πρόγνωση του καιρού, ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις θα έχει αύριο η Μακεδονία και η Θράκη. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
1: Όλα θέατρο.
2: Το μισό του μηδέν.
1: Το μισό του μηδέν.
2: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
3: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
2: Όσα το μυαλό κρύβει.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
3: Από τις 2 Οκτωβρίου
2: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber μέσω Viber 6930-07-8228. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, ακόμη και τραγούδι να μας ζητήσετε, εμείς θα το μεταδώσουμε. Πάμε στα αθλητικά και για όποιον λέει ότι ο προπονητής δεν κάνει τη διαφορά σε μια ομάδα μπάσκετ, φέτος ο Μπράντοβιτς έχει βαλθεί να τους διαψεύσει. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, δύο λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι για την EuroLeague απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, θυμίζουμε ότι η Φενέρμπαχτσε είναι από τα φαβορί φέτος για την κατάκτηση του τροπαίου, κερδίζει 83-66. Εμφατική εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό. Ο Ζέλικο έχει στρώσει την ομάδα. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Παίχτες που δεν υπολογίζαμε, όπως είναι ο Ματζούκας, φέτος κάνει τρομερό πρωτάθλημα. Ο Μίτογλου, που πέρσι δεν ήταν πάρα πολύ καλός, φέτος είναι σε όλες τις κατηγορίες φανταστικός. Rebound, score, στην άμυνα είναι φοβερός. Ο Παναθηναϊκός δείχνει από πολύ νωρίς τα δόντια του και θυμίζουμε ότι δεν έχουν επιστρέψει ούτε ο Σλούκας, ούτε ο Ναν και ο Ντέιβιντ. Ο Χέιζελ έπαιξε σήμερα πρώτο παιχνίδι. Χθες η τρομερή ατμόσφαιρα του Άρη στο Παλέντε Σπορ έγινε θέμα συζήτησης παγκοσμίως. Ο δισεκατομμυρίουχος πρώην ιδιοκτήτης των Dallas Mavericks, ο Μάρκ Κιούμπαν, ανέβασε ένα story στα κοινωνικά δίκτυα που διαθέτει με το τι έγινε μέσα στο γήπεδο. Την περίφημη ατμόσφαιρα με τα χαρτάκια. Κατενθουσιασμένος, η κυτρινόμαυρη ΚΑΕ τον κάλεσε να έρθει στο γήπεδο. Γιατί όχι, παιδιά, να συνεργαστούν με το ΣΙΑΟ, 50-50 να την πάρουν την ομάδα, δισεκατομμύρια έχουν και οι δύο, να αλλάξουμε επίπεδο κατευθείαν. Οι Αμερικανοί δεν έχουν ιδέα από το πώς παίζεται το παιχνίδι στην Ευρώπη. Δηλαδή, κάθε φορά που έρχεται κάποιος Αμερικανός και πάει σε ένα γήπεδο σε κάποια χώρα που έχει παράδοση στο μπάσκετ, όπως είναι η Ισπανία, η Ιταλία και οι Έλληνες, μένουν με το στόμα ανοιχτό από το τι γίνεται μέσα στα γήπεδα. Θυμάμαι ένα συγκεκριμένο βίντεο με κάποιους που είδανε το ντέρμπι Παρτιζάν Ερυθρός Αστέρας, που εκεί καταλαβαίνετε, έτσι. Η νύχτα γίνεται μέρα από τα βεγγαλικά και από τις φωτοβολίδες. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι παθιάζεται ο κόσμος τόσο πολύ με τον αθλητισμό. Να θυμίσω ότι στο NBA ο Γιάννης σφάζει 40 πόντους και το πολύ που παίρνει είναι ένα χειροκρότημα. Δεν ακούει καν το όνομά του. Επιστρέφουμε στην ελληνική πραγματικότητα όμως το Σαββατοκυριακό, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης μετά τις ευρωπαϊκές τους νίκες και ο Ηρακλής. Την Κυριακή ο Ηρακλής πάει στο Περιστέρι για να πάρει τους βαθμούς της νίκης, τους πρώτους βαθμούς της νίκης. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδας, αρκετά δυνατή ομάδα η Δόξα Λευκάδας, την είδα στην πρώτη αγωνιστική, δεν με ενθουσίασε. Και έχουμε ντέρμπι. Την Κυριακή 5:30 το απόγευμα ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ. Αυτές οι δύο ομάδες διεκδικούν μαζί με τον ΠΑΟΚ φυσικά την τρίτη και την τέταρτη θέση. Έχουμε και ποδόσφαιρο όμως. Τη Δευτέρα στις 6 ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Καλαμάτα. Την Κυριακή ο Ηρακλής υποδέχεται το Λεβαδιακό και ο Άρης τον Ολυμπιακό Βόλου.

Μια συνήθεια που την έχουν σχεδόν το 99,9% των Ελλήνων οδηγών, δηλαδή να σταματούν στην άκρη του δρόμου είτε με αλάρμ είτε διπλοπαρκαρισμένοι χωρίς αλάρμ. Για λίγο κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο, πάνε, παίρνουν έναν καφέ, ψωνίζουν από το φούρνο, περιμένουν τον φίλο τους, τη φίλη τους, τη γυναίκα τους, τον άντρα τους. Από εδώ και πέρα θα τιμωρείται αυστηρά από το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και ξεχάστε τις δικαιολογίες, περιμένω για λίγο, σε παρακαλώ μην με γράψεις. Υπάρχει πιθανότητα να σας γράψουν και να μην το μάθετε ποτέ και να σας έρθει ένα μήνυμα που να λέει ότι έχετε κάνει αυτή την παράβαση. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης, στόχος είναι να μειωθεί η κίνηση στους δρόμους. Η αλήθεια είναι τα διπλοπαρκαρισμένα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Μίλησε μάλιστα και για το συγκεκριμένο συνήθειο που έχουν οι Έλληνες να σταματούν για να αγοράσουν καφέ. Να τον πάρετε από πριν. Έτσι υποστηρίζει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και δεν έχει και άδικο. 200 αστυνομικοί αυτή τη στιγμή στην Αττική σκέφτεται να επεκταθεί το μέτρο φυσικά και στις υπόλοιπες μεγάλου πόλεις, και στο Ηράκλειο και στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη. Εκτός από αυτό, μοτοσυκλέτες και drones έχουν μπει στον αγώνα κατά του διπλοπαρκαρίσματος. Τα πρόστιμα θα ξεκινάνε από 30 ευρώ και αναλόγως την παράβαση και το πόσο ώρα έκατσες με το αυτοκίνητο διπλοπαρκαρισμένος μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 350 ευρώ. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο το ότι έχετε αναμένα τα αλάρμ δεν σημαίνει ότι σας επιτρέπει να διπλοσταθμεύσετε είτε αυτό που λένε χαρακτηριστικά «μα είμαι μέσα». Ούτε αυτό, πάλι θα τη φάτε την κλίση. Και θα σας δώσω και ένα προσωπικό παράδειγμα. Η κουμπάρα μου, το ζευγάρι που πάντρεψα, η γυναίκα πήγε να πάρει τα παιδιά της από μια θεατρική παράσταση στη Βασιλής Σόλγας, είναι το θέατρο. Πετάχτηκε, διπλοπάρκαρε, πετάχτηκε απέναντι να πάρει τα παιδιά και τα ξαναέβαλε μέσα στο αμάξι. Μιλάμε για μια διαδικασία που δεν κράτησε ούτε ένα λεπτό. Την γράψανε, δεν δέχτηκαν τις δικαιολογίες της οδηγού. Φανταστείτε, αν έγραψε ο αστυνομικός μια Ελληνίδα μάνα, τι έχει να κάνει σε εμάς. Μικρό διάλειμμα για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη σύνοδο κορυφή την επόμενη Πέμπτη και στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αποφάση για μια κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των πιέσεων στην αγορά ομολόγων. Επιφυλακτικός ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης στα αιτήματα Ελλάδας και Ισπανίας για πρόσθετη ευελιξία. Προειδοποίησε ότι θα έθεταν υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση στους κανόνες. Θετική αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Η Ελλάδα συμφώνησε σε εξοπλιστικό πρόγραμμα 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιλαμβάνει F-35, ελικόπτερα Black Hawk, αναβάθμιση F-16 και θωρακισμένα οχήματα Striker. Έφοδος της ΑΔΕ αποκάλυψε μίνι οπλοστάσιο και λαθρεμπόριο από βιτιοφόρα και κλάρκ μέχρι όπλα και βότκες. Έπεσαν οι υπογραφές για το έργο διάνοιξης της οδού Πόντου για το μετρό Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη φωτιά σε δυσβατή δασική έκταση στη Φροσύνη Σουλίου Θεσπρωτείας, μετά από ώρες πεσοπορίας την προσέγγισαν τμήματα της πυροσβεστικής. Ρατσιστικά τα κίνητρα πίσω από την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Ακροδεξιοί δράστες, αντιφασίστας στο θύμα, λέει η ελληνική αστυνομία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους Συμβούλους Εθνικής Ασφάλειας Γαλλίας, Γερμανίας, Βρετανίας και εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ σε συζητήσεις με την Ουκρανία στο Μαϊάμι. Επόμενη ενημέρωσή σας τα μεσάνυχτα.
0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Από σήμερα ξεκίνησε στο πάρκο του Ξαρχάκου μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. 4 μέρες θα κρατήσει. Είναι η γιορτή του μελιού. Θα έχετε την ευκαιρία, αν πάτε, με ελεύθερη είσοδο είναι, και αυτό σας το προτείνουμε. Θα πάτε να γνωρίσετε μέλια που φτιάχνονται στη χώρα μας. Έχουμε από τα καλύτερα μέλια, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Δεν θα έχει μόνο μέλι όμως, θα έχει και άλλους παραγωγούς με άλλα προϊόντα. Οπότε είναι ένα τετραήμερο με γεύσεις. Αξίζει να πάτε, βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προσφέρεται και μετά η νέα παραλία για μια ωραία βόλτα. Πάρτε την οικογένειά σας και κατευθυνθείτε προς τα εκεί. Και επειδή θα έχει πολύ καλό καιρό αύριο, οι θερμοκρασίες θα θυμίζουν αρχές Σεπτέμβρη, έχουμε να σας προτείνουμε στο Cine Alex μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Είναι thriller, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερο thriller. Λέγεται Σεξ και αίμα στο Camp Miasma. Πρωταγωνιστή η Τζίλιαν Άντερσον, μία από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της, πολύ ιδιαίτερη ηθοποιός. Οι περισσότεροι βέβαια θα τη θυμάστε από την πετυχημένη σειρά X-Files. Βέβαια από τότε έχει κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ο σκηνοθέτης είναι ο James Sandburg, είναι αυτός που γύρισε το πρώτο Saw, αν θυμάστε, πρωτοποριακή ταινία τότε. Έχει πολλές συνέχειες από την πρώτη ταινία, γυρίστηκαν 6-7 Saw, αλλά το πρώτο Saw το γύρισε ο James Sandburg. Το story είναι το εξής. Μια νεαρή κοπέλα, σκηνοθέτης, αποφασίζει να κάνει το sequel από ένα παλιό thriller της δεκαετίας του 80. Παθιάζεται με αυτό και αναζητά την παλιά πρωταγωνίστρια, του πρώτου δηλαδή thriller. Όταν συναντιούνται, ξεκινάει ένα ψυχολογικό και σεξουαλικό χάος. Οι κριτικές λένε, ο κόσμος, για να καταλάβετε, έχει ψηφίσει 9,9. Είναι δηλαδή κοντά στο άριστα, στο απόλυτο 10. Οι κριτικοί από την άλλη λένε ότι μας μεταφέρει σε κάτι καινούριο, σε κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί σε ταινία. Αυτό μου γεννά λίγο το ενδιαφέρον, δηλαδή μου εξάπτει λίγο την περιέργεια να πάω να το δω, και μάλλον θα πάω αυτό το Σαββατοκυριακό.

Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία από το Βόλο, γιατί εγώ προσωπικά βγαίνω εκτός εαυτού. Ένας 64χρονος Βολιώτης δούλευε για περισσότερο από 45 χρόνια, βγήκε, ήρθε η ώρα να βγει στη σύνταξη, πήρε και το εφάπαξ του και το 2021 του τηλεφωνεί ένας άγνωστος. Του λέει ότι είναι στέλεχος εταιρείας με έδρα το εξωτερικό που διαχειρίζεται κρυπτονομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και μετοχές. Επαναλαμβάνω, άγνωστος. Στη συνέχεια του τηλεφωνεί δεύτερο άτομο και του εξηγεί τη σύσταση της εταιρείας και με τι ασχολείται ακριβώς. Του προτείνουν να ανοίξει ένα λογαριασμό σε μια τράπεζα στη Λιθουανία και να καταβάλει το πενιχρό ποσό των 1.000 ευρώ. Και λέω πενιχρό γιατί ο συγκεκριμένος κύριος, το εφάπαξ του ήταν αρκετά μεγάλο. Ωραία. Συνεχίζεται οι συνομιλίες μεταξύ τους, τους ζητούν να ανεβάσει το ποσό της κατάθεσης σε 3.000 ευρώ και αφού λοιπόν τα κάνει όλα αυτά, ελέγχει το λογαριασμό, όντως υπάρχει ένας λογαριασμός στη Λιθουανία με αυτά τα λεφτά, τον πείθουν να επενδύσει τα χρήματά του σε κρυπτονομίσματα. Τη συνέχεια τη φαντάζεστε, τα λεφτά δεν υπάρχουν πια, έγιναν αέρας. Ο 64χρονος λοιπόν έχασε όλο του το εφάπαξ σε αυτούς τους απατεώνες που του έταξαν ασφαλείς επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Απευθύνθηκε βέβαια από τη στιγμή που κατάλαβε ότι ήταν απάτη στη δίδοξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Έκανε την καταγγελία ο άνθρωπος. Βρέθηκε ένας 58χρονος, ήταν στην Αθήνα, και ο συνεργός του 64χρονος στην Κρήτη. Δικάστηκαν, κρίθηκαν ένοχοι για απάτη και πήρανε για ποινή μόλις ποινή φυλάκισης ένα έτος με αναστολή. Θυμίζουμε ότι από εδώ και πέρα, με όσα είχε εξαγγείλει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, οι ποινές σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοιες απάτες, θα είναι πολύ μεγαλύτερες, θα είναι κακουργήματα, ειδικά όταν τα θύματα εξαπάτησης είναι ηλικιωμένοι.

Βρετανοί μας λατρεύουν και μας το δείχνουν αρκετά συχνά. Δημοσιεύτηκε σήμερα η ψηφοφορία για την καλύτερη χώρα στον κόσμο για να ταξιδέψει κάποιος από το Condé Nast Traveler και είμαστε πρώτοι. Βγήκαμε πρώτοι λοιπόν και όχι μόνο, βγήκαμε τέταρτοι στους πιο φιλόξενους ανθρώπους στον κόσμο και η Ύδρα βγήκε το καλύτερο νησί στην Ευρώπη για το 2026. Πρώτη λοιπόν η χώρα μας, ακολουθεί η Ιαπωνία, η Ιταλία, η Τουρκία, η Πορτογαλία, η Κώστα Ρίκα, η Κροατία, η Ινδονησία, η Κένια και κλείνουμε με την Ταϊλάνδη. Στο μόνο που θα διαφωνήσω είναι η Κροατία, τη θεωρώ μια πάρα πολύ μέτρια χώρα, ειδικά ο κόσμος της μου φάνηκε πολύ αφιλόξενος και πολύ μίζερος, αλλά μπορεί να έπεσα στην περίπτωση. Βέβαια ήταν καλή περίοδος, ήταν Πάσχα, αλλά τέλος πάντων. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να ευχαριστήσω τον Ανδρέα Κοράνη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με σαφές μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης σε περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και υψηλών τιμών ενέργειας, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Ο Επίτροπος Οικονομίας, Βάλτης Ντομπρόφσκης, εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία, προειδοποιώντας ότι θα έθεταν υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση στους κανόνες τη στιγμή που η αξιοπιστία αποτελεί, όπως είπε, ζωτικό κεφάλαιο. Ερωτηθείς αν πρόκειται για κατηγορηματικό όχι, ο Επίτροπος υπενθύμησε πως το πλαίσιο ήδη συνυπολογίζει την επίδραση του υψηλότερου πληθωρισμού και πως η Επιτροπή θα εξετάσει σε βάθος τα δύο αιτήματα. Το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διαμηνεί Αθήνα. Ενώ για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Αιματηρή επίθεση με πολιτικά κίνητρα, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής έρευνα της αστυνομίας, με δράστες 3 άνδρες και θύμα 32χρονο, σημειώθηκε το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξίοι στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο 32χρονος μετά την επίθεση μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας. Στη συνέχεια, επειδή τα τραύματα είναι βαθιά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιά, όπου και νοσηλεύεται. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, η ανοχή οπλίζει τον νεοναζισμό να ξεριζώσουμε το μίσο σε κάθε γωνιά πριν θρυνήσουμε τον επόμενο Φίσα, αναφέρει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η επιχείρηση ξεπλήματος των ναζιστικών συμμοριών που εκτυλήθηκε στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας, με αφορμή την αποφυλάκηση του καταδικασμένου εγκληματία Κασιδιάρη, είχε και όλες τα πρώτα αποτελέσματα, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση του ΜΕΡΑ25. Στις 10.30 το πρωί, νέα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών αλλήλων της χώρας για να αποφασίσουν την περαιτέρω στα. Στις 10.30 το πρωί, νέα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή όλων των επαγγελματιών αλλήλων της χώρας για να αποφασίσουν.

0: λαθρεμπόριο από βιτιοφόρα, πετρελαίου, βενζίνης και υγραερίου, Κλάρκ μέχρι όπλα, λαθρέα ποτά και τσιγάρα. Συνελήφθησαν 4 άτομα τα οποία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό 3 ακόμη εμπλεκόμενων προσώπων και διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων. Η σειρά της ΕΡΤ που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και απέσπασε το βραβείο καλύτερης σειράς στην κατηγορία International Competition των Seoul International Drama Awards 2026 έρχεται με 8 νέα επεισόδια στη μορφή μίνι σειράς με τίτλο «Το παιδί η επιστροφή». Τα νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στο ERTflix το πρώτο τρίμηνο του 2027 και στη συνέχεια θα μεταδοθούν και από την ΕΡΤ1. Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας και Θράκης αποχαιρετά στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος το μέλος της Δημήτρη Καΐση που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Ο Δημήτρης Καΐσης εργάστηκε στις εφημερίδες Μακεδονία, Το Βήμα, Ελευθεροτυπία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και στο ράδιο Παρατηρητής. Η κηδεία του, όπως είπαμε, θα γίνει στις 10 το πρωί. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους Σύμβουλους Εθνικής Ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, καθώς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, σε συζητήσεις με την Ουκρανία που θα διεξαχθούν στο Μαϊάμι στη Φλόριντα, δηλώσαν στο γαλλικό πρακτορείο Αμερικανοί αξιωματούχοι. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, κυρίως σε προτάσεις για εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και σε ένα σχέδιο ευημερίας για μετά τον πόλεμο. Την ίδια ώρα το Reuters, επικαλούμενο ρωσικά πρακτορία ειδήσεων, μετέδωσε ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε πως η Ρωσία συμφωνεί με τον Αμερικανικό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πως η σύγκρουση στην Ουκρανία βρίσκεται σε αδιέξοδο. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη θα πνεωμεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7 το πρωί.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

στήλη σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.